Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει, μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

φέρνουν τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε πριν λίγο στο διάγγελμά του προς το έθνος ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Παράλληλα είπε ότι η κυβέρνηση του ενημερώνει τους πολιτικούς ηγέτες για πιθανά ζητήματα στις πολιτείες τους, ενώ τόνισε ότι χρειάζεται δραστική παρέμβαση για να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές είναι δίκαιες. Συνεχίστηκαν για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμός και 5 γέφυρες στα νότια. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. «Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς», δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του στο X, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο. Χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, κατηγορώντας την ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία τα οποία σύμφωνα με τη ΣΥΠΑ επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν ΗΠΑ και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου λόγω των εχθροπραξιών ΗΠΑ και Ιράν, πάνω από τα $85 το Brent. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία. Όπως είπε, η γυναίκα εκτελέστηκε από εμπριστική επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την 4η σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, σε 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν χθες, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών, για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις σε 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα όμβρους, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κουζίνα. Οικογενειακό τραπέζι σε 30 λεπτά με κόστος μόνο 13 ευρώ. 35 συνταγές που σας λύνουν τα χέρια. Μαμαδίστικα πιάτα με κρεατικά, ζυμαρικά, λαχανικά. Με ζεδάκια της παρέας. Χορταστικές δροσερές σαλάτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. ΕΟΚΑ. Το ηρωικό αντάρτικο των Κυπρίων με στόχο την ένωση. Τσάμπερλεν. Ο οπαδός της ειρήνης που προκάλεσε τη σύραξη. 1999. Β' Τσετσενικός πόλεμος. Η στρατιωτική επιστροφή της Ρωσίας. Καθολική εναντίον Προτεσταντών, οι συγκρούσεις που συγκλώνησαν την Ευρώπη και ένας τόμος με σταυρόλεξα σουντόκου παιχνίδια. Ο καλύτερος σύντροφος για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ειρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 17. It's a rainy afternoon, 1990. Είναι της Αγίας Μαρίνας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες και τους Μαρίνους που γιορτάζουν σήμερα. Candy. Είναι παραμονή και μιας γιορτής που δεν είναι πολύ γνωστή. Είναι του Αγίου Εμιλιανού αύριο. Χρόνια πολλά, μαμά. Και χρόνια πολλά και στην Κικίτσα που έχει γενέθλια σήμερα. Η Κικίτσα είναι 6 μήνες μικρότερη από μένα. Πλέον δεν είναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Το Airnews Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8. Σήμερα που είναι Παρασκευούλα, πολύ ωραία μέρα και για κάποιους ξεκινάει η καλοκαιρινή τους άδεια. Όχι για μας.

Λοιπόν, ο ήλιος ανατέλει τώρα που μιλάμε και είναι πολύ ωραία έξω, να ξέρετε. Δηλαδή, το ένα μισάωρο μέχρι να είναι στο Φούλι Ανατολή, που τώρα δηλαδή είναι στο Φούλι Ανατολή, ένα μισάωρο πριν έχει υπέροχα χρώματα ο ουρανός. Αν μπορείτε και να το δείτε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ο ήλιος θα δύσει στις 8:47 το βράδυ.

πολλοί τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio με ένα κενό στη μέση και μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook και μας στέλνετε το μηνυματάκι σας στο Messenger.

όπως έχει πράξει ήδη ο κύριος Τιμολέων από τα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς και έχει 26 βαθμούς ήδη. Ω, αυτό δείχνει ζέστη, παιδιά, δείχνει ζέστη. Η Κυριακή από την Καλαμάτα κερδίζει, έχει 27 βαθμούς, επίσης ο πολύ ωραίο Πουσουκού. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Φωτεινή. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, Φωτεινή μου. Υπέροχο τραγούδι, ναι, υπέροχο. Ο Μάκης μας έρχεται καλημέρα με μια πολύ ωραία φωτογραφία από ηλιοβασίλεμα. Ο Σολομών μας εύχεται επίσης καλό πουσουκού με 20 βαθμούς από, από το δρόμο στην Ιστοδρόμο Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Ο Τάσος, καλημέρα, λέει, με Τσάρλατανς για το προηγούμενο το τραγούδι. Με πήγατε 3 δεκαετίες πίσω. Μπορούμε να σας πούμε και περισσότερες, άμα θέλετε. Η Μαρία μου, η Παπακυρίτση, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική μου, η Κολτσίδα, μαζί με τη Μαρία μου, την Κόντου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη, μόνη σαν την ανεμόνη στο μικρόφωνο. Άλλη μια εβδομάδα μετράμε, να ξέρετε. Την επόμενη, δηλαδή. Λοιπόν, Παρασκευή 17 Ιουλίου, σε όλη τη χώρα θα έχει λιακάδα, πολύ πολύ λιακάδα όμως, δηλαδή τόση λιακάδα που θα λιώσουμε, και μπορεί να βρέξει λίγο το μεσημέρι, έτσι για λίγο, έτσι μια μπορίτσα ας πούμε να ρίξει, στα βόρεια ορεινά όμως, μην φανταστείτε, και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 με 39 βαθμούς και θα έχει και ένα μελτεμάκι στο Αιγαίο που θα τους σώσει εκεί, τους υπόλοιπους, οι υπόλοιποι θα βράσουμε. Δυτική Μακεδονία 18 με 34, υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 19 έως 37 και τοπικά 38. Στη Θεσσαλία θα φτάσει στους 39. Στα υπόλοιπα υπηρετικά επίσης θα φτάσει στους 39, στα Επτάνησα τους 37 βαθμούς. Και στο Αιγαίο, όπως σας είπα που θα φυσάει το μελτεμάκι, θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα νησιά μου, στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί δεν θα φυσάει πολύ, και στη Νότια Κρήτη θα φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική θα έχουμε φυσικά ζέστη. Θα είναι ένα βοριαδάκι πολύ ελαφρύ, 4 με 5 μποφόρ, και θερμοκρασία από 28 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι θα έχει λίγη συννεφιά και μπορεί να ρίξει καμιά μπορίτσα. Νοτιά όμως θα έχει εκεί και γι' αυτό θα έχετε ζέστη και θα φτάσει στους 35 βαθμούς θερμοκρασία.

πέρα στη Βασιλική. Δεν ξέρω ακόμα, Βασιλική μου, που θα πάω. Ακόμα δεν έχω κλείσει. Περίεργο, ε. Ναι, δεν έχω. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Την αναζητούν πολλοί στον κόσμο και εδώ, εδώ μαλώνουμε για τη δικαιοσύνη. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στη Σλοβακία. Είναι 9η του μηνός. Το εβραϊκό έθνος θυμάται τα δεινά που υπέστη κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του. Η ημέρα συνοδεύεται από αυστηρή νηστεία, την οποία όμως τηρεί μόλις το 22% των Ισραηλινών, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα. Το 1912, σαν σήμερα, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας, σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως στις 4 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στο νησί και θα την απελευθερώσει οριστικά. Το 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράγκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος, ο οποίος διαρκεί 3 χρόνια και τελειώνει με την πλήρη επικράτηση του Φράγκο. Το 1945 αρχίζει στο Πότσταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή Στάλιν, Τρούμαν και Τσόρτσιλ. Θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν ο Τσόρτσιλ τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της Γερμανίας που έχει ιτηθεί βεβαίως και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. Συζητούσαν τότε πολύ αυτοί. Το 1973 καύσωνα στην Ελλάδα, κρατάει έως τις 20 Ιουλίου, 3 μέρες δηλαδή, και οι θερμοκρασίες που είχαν καταγραφεί τότε ήταν στη Λαμία 46,5, 46,4 στην Ελευσίνα, στην Αγχίαλο 46,2, στην Τανάγρα 46, στη Λάρισα 45,2, στη Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και στο αστεροσκοπείο Αθηνών είχε καταγράψει 41,2. Είναι από τις πιο υψηλές θερμοκρασίες νομίζω αυτές που έχουν καταγραφεί. Το 2015 ο Τσίπρας κάνει ένα σχηματισμό της κυβέρνησης μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου, χτες δηλαδή, για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται Λαφαζάνη, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Μετακινούνται ο Πάνος Κουρλέτης και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Και νέα πρόσωπα είναι ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σιάννα Γνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης. Ιστορία. Και Όλγα Γεροβασίλη που αναλαμβάνει και καθήκοντα κυβερνητικής εκπροσώπου. Τώρα λένε ότι είναι σε αναμονή η Όλγα Γεροβασίλη για να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιωάννης Γρυπάρης, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας και μεταφραστής από τον Αρτεμόνα της Ύφνου. Ο Νίκος Καρούζος, ο οποίος γεννήθηκε το 1926. Το 1959 χάσαμε την Billie Holiday. Το ψευδόνυμο ήταν, το κανονικό της όνομα ήταν Ελεονόρα Φάγκαν. Και πιστεύω ότι όταν βγω στη σύνταξη θα γράψω τη ζωή της σε βιβλίο. Την είχα ξεκινήσει στα 17. Στα 18 σταμάτησα γιατί είχαμε πανελλήνιες τότε. Πιστεύω θα βγω στη σύνταξη. Θα βγω, δεν ξέρω. Χάσαμε επίσης σαν σήμερα τον Τζον Κολτρέιν, τον σπουδαίο Αμερικανό σαξοφωνίστα από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz. Και το 2019 τον Αντρέα Καμιλέρη, αν δεν έχετε διαβάσει Καμιλέρη, που έχει γράψει τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, είναι ο ηρωάς του. Αν σας αρέσουν τα αστυνομικά, αποκλείεται να μην έχετε διαβάσει Καμιλέρη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1939, τη χάσαμε δυστυχώς το 2021, μία από τις μεγαλύτερες Ιταλίδες τραγουδίστριες, η οποία έχει τραγουδήσει και Θάνο Μικρούτσικο στα ελληνικά και τρελαίνομαι εγώ. Η Μίλβα.

το τραγούδι αυτό του Θάνου Μικρούτσικου σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου γράφτηκε, έγινε γνωστό από τη Μίλβα πάρα πολύ. Έτσι έχει μείνει δηλαδή. Ο Θάνος Μικρούτσικος λάτρευε τη Μίλβα, του άρεσε πάρα πολύ, ήταν μια ντίβα πραγματική και έχει και ένα λιγμό στη φωνή, άμα το προσέξετε, έχει ένα περίεργο λιγμό στη φωνή της. Τέλος πάντων, τη λάτρευε από τη δεκαετία του 70, γιατί τότε μεσουράνησε η Μίλβα. Το 1992 χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει, λέει, ποιος είναι, λέει, για τον Θάνο. Η Μίλβα είμαι, δεν ξέρω πώς το είπε, τέλος πάντων. Και του ζήτησε να συνεργαστούν, η ίδια δηλαδή τον πήρε τηλέφωνο. Και έτσι προέκυψε ένας ολόκληρος δίσκος, ο δίσκος Vol Pentamore, δηλαδή Αλεπού της Αγάπης, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1994 και υπάρχει αυτό το τραγούδι το οποίο τραγούδησε η Μίλβα στα ελληνικά. Α, η Βασιλική με καλεί στην Κεφαλονιά. Παιδιά, πόσο μου αρέσει η Κεφαλονιά. Έχω έρθει 2 ή 3 φορές στην Κεφαλονιά. Καλημέρα και στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. Καλό Σαββατοκύριακο. 20 βαθμοί. Όταν θα επιστρέψω, γιατί θα έρθουν οι τίτλοι των ειδήσεων, θα σας αφήσω δηλαδή τώρα στον Έλτον Τζον και την Ντουα Λίπα. Θα επιστρέψω, θα πω και τα υπόλοιπα μηνύματα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε πριν λίγο στο διάγγελμά του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεχίστηκαν για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 5 γέφυρες στα νότια. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια το Brent.

γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, είπε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Έντιμη πολιτική διασύρθηκαν, είπε ο Πρωθυπουργός για την υπόθεση ο ΠΚΕΠΕ και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Στις 11 από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για την σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

τι ωραία, τι ωραία εκτέλεση είναι αυτή που εγώ δεν είμαι υπέρ των διασκευών και των εκτελέσεων από άλλους. Αλλά τι ωραία που λέει ο Μικ το τραγούδι που ερμήνευσε μοναδικά η Amy Winehouse, έτσι.

Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια, ο οποίος λέει 29 βαθμοί έχουμε νικητή από τώρα στη θερμοκρασία. Στα Γιάννενα 19 βαθμοί μετά τη χθεσινή μπόρα, μας λέει ο Σταύρος. Καλημέρα στον Βασίλη από την Πρέβεζα με 24 βαθμούς Κελσίου. Καλές διακοπές, καλές διακοπές μέσα από την καρδιά μου. Στην Νεάπολη Λακωνίας στον Παναγιώτη 26 βαθμοί. Όπου κερδίζει, παιδιά, ο Νίκος, τα Πατήσια όντως. Στην Πέρδικα από το Λεμαΐδας 16 βαθμοί, μας λέει ο Πέτρος. Από το δρόμο προς, από Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη 24 βαθμούς έχει ο Κωστάκης. Από Άσπρα Σπίτια η Αντωνία μας λέει 27 βαθμοί. Τι ωραίο ξημέρωμα, ρε παιδιά. Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Μερικά τραγούδια μας αγγίζουν τόσο πολύ, λέει, στοίχη, μουσική. Ο ίδιος ο τραγουδιστής, γι' αυτό μένουν αξέχαστα. Φαντάζομαι για τη Μίλβα το λέτε. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο ChatGPT που είναι πάνω-πάνω το... στη λίστα με τα μηνύματα. Η Πέπη μου έχει στείλει μία φρουτιέρα, παιδιά, που είναι έτοιμα και κομμένα τα φρούτα. Εγώ μόνο έτσι μπορώ να τα φάω. Παίρνω φρούτα. Προσέξτε τώρα να το μοιραστώ αυτό μαζί σας. Παίρνω φρούτα και λέω θα πάρω. Αχ, τι ωραία λέω νεκταρίνια να τα πάρω. Τι ωραίο πεπόνι. Να πάρω και ένα πεπόνι. Που δεν τρώω πεπόνι, το μου ξέρει σπάνια. Αλλά το βλέπει, ρε παιδί μου, το λαχταρά. Λες και αυτά τα μήλα, πολύ ωραία είναι. Παίρνω και μήλα. Τα στολίζω στις φρουτιέρες, τα βάζω και στο ψυγείο και τα ξεχνάω εκεί. Είναι πολύ ωραία διακοσμητικά για τις φρουτιέρες μου, τα φρούτα. Αν δεν υπάρχει κάποιος να μου τα κόψει, να μου πει, έλα, φάει ένα φρουτάκι, Κατερινάκη.

σε λίγο θα σε δούμε τηλεόραση. Προς το παρόν, να ξέρετε, είναι συνδεδεμένη με το λιμάνι του Πειραιά, που είναι ο Σπύρος ο Δαρσινός, ο οποίος κάνει αυτή την άχαρη δουλειά. Αυτό το πράγμα εντωμεταξύ με τους συναδέλφους που κάθονται εκεί, είναι πώς το λένε, βλέπουν όλους να φεύγουν και εκείνοι μένουν πίσω στην προβλήτα του λιμανιού. Είναι σαν να αποχαιρετάς έναν αγαπημένο σου άνθρωπο και άντε. Άσε που κάποιοι, επειδή είναι πρωί, είναι στραβωμένοι και πας να τους ζητήσεις, να πεις πού πάτε, θα μείνετε πολλές μέρες. Τέτοια πράγματα, και μπορεί να σου πούνε και τίποτα.

λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που θα αποχαιρετήσουμε τη Μάρο Κοντού. Σήμερα όμως έγινε και κάτι άλλο, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, τοποθετήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε μια ειδική διάσκεψη που έγινε στο State Department για την τρομοκρατία, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στην Βάγια Νέστορα, είπε όμως ότι μια 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα λόγω της υποψηφιότητας της κόρης, λόγω της ενασχόλησης της κόρης της με την πολιτική. Βρίσκεστε εδώ, είπε, δηλαδή για ο λόγος της διάσκεψης, επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό του 80% του σώματός στο ίδιο της στο σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Και είπε και άλλα παραδείγματα από άλλες περιοχές του κόσμου. Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτή η τοποθέτηση και νομίζω ότι θα κυριαρχήσει σήμερα στην πολιτική επιερότητα. Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε διάγγελμα χθες και επειδή κάποια κανάλια αποφάσισαν να μην τον μεταδώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτησε να ανακληθούν οι άδειες των τηλεοπτικών δικτύων αυτών. Πολύ δημοκρατικά. Γελάμε τώρα, αλλά πρόκειται για τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας. Το NBC και το ABC το είπε, τα κατονόμασε κιόλας. Είπε ότι επειδή ξέρουν πως το σύστημά μας έχει διαφθαρεί και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν, αυτά και άλλα μέσα ενημέρωση είναι μέρος συνωμοσίας. Θέλουν να συνεχιστεί η απάτη. Μία απάτη όπως αυτή όμως θα έπρεπε να σημάνει την ανάκληση των αδειών τους, είπε ο γλυκός μου.

Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική που παίζουμε, παιδιά. Τώρα τι να λέμε, Ήρα Πανανίδου, βάζουμε κι εμείς λίγο καμιά πιδενίτσα. Το Ιράκι μας, παιδιά, είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Πρόνοια στα καράβια.

0: περιμένει μαζί με τους αγρότες της. Φυσικά παράλληλη σύνδεση με το ραδιόφωνο. Γεια σου, Κατερίνα.
1: Γεια σας, παιδιά.
2: Καλώς το.
1: Τι κάνετε? Καλημέρα.
0: Πολύ ωραία. Δεν πρόλαβες να δεις το Δύση χθες?
1: Όχι, παιδιά, μπορεί να προλάβω. Για όνομα του Θεού.
0: Δεν ξέρω. Είσαι πολυμηχανή. Πας, γράφεις, κάνεις, βγαίνεις.
1: Ναι, ξέρω, εντάξει, το ξέρω. Ναι, είμαι πολύ καλή. Αλλά όχι, αυτό δεν πρόλαβα να το δω.
2: Τι κρίμα να μην έχουμε μια άποψη, βρε παιδί μου, να τη συζητήσουμε, να τσακωθούμε.
0: Μπορεί να είπε, του άρεσε.
1: Μπορεί να την είδε. Ποιο την είδε?
0: Ο Αλέξανδρος, ο Λιζάρδος.
1: Α, την είδε.
2: Το είπαν και δουλειά του να την είδε, βέβαια.
1: Να σας πω κάτι, με προβληματίζει. Έχει αρέσει όλους τους κριτικούς.
0: Όχι όλους. Μου έλεγε η Κατερίνα, δεν το είδα εγώ. Economist λέει τον
2: έσχισε. Ναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν όμως η πλειοψηφία του. Αυτό με προβληματίζει.
2: Ναι.
1: Εμένα.
2: Κοίταξε, μπορεί αυτός ο μύθος που λέγαμε παλιά, ρε παιδί μου, είναι κακή η κριτική. Η ταινία μπορεί να είναι και καλή. Μπορεί πλέον να μην ισχύει, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ τι να σου
0: πω. Θα τη δούμε, γιατί θα έχουμε άποψη. Κοίτα, εγώ θα σου πω το εξής. Επειδή έχω δει κάποια μηνύματα τηλεθεατών τις τελευταίες μέρες, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές θέμα της Οδύσσης. Ναι. Και προφανώς καθένας κάποια καθενία μπορεί να έχει την άποψή του. Μπορεί όλοι να θεωρούν αριστούργημα και στα λες είναι χάλια. Άμα εσύ είσαι χάλια, υποκειμενικό πράγμα. Δεν είναι αντικειμενικό. Είναι έτσι. Λοιπόν, ωραία. Δεκτεί κάθε άποψη και με το παραπάνω. Αλλά τα μηνύματα που λένε. Και το έχω δει κι αλλού. Ότι γιατί πήγατε πληρώσετε 6,5 εκατομμύρια ευρώ στον Νόλαν και αυτό έβαλε την μαύρη ωραία Ελένη κλπ. Ωραία. Να μην, πρώτον, τα 6,5 τα έφερε πολλαπλάσια πίσω. Ήδη, όχι, ήδη.
1: Ναι,
0: όλο τον κόσμο
1: ναι.
0: Μετά το ΦΠΑ, του φόρου, τον κόσμο που απασχόλησε, τα έξοδα που έκανε στην Ελλάδα, δαπάνε κλπ. Τα έφερε επί τρία. Βγάλε αυτό τη μέση. Εγώ σου λέω δεν τα έφερε. Λένε ψέματα όλοι αυτοί, είναι κακόβουλοι και ιστερόβουλοι κλπ. Όλο αυτό το οποίο θα δημιουργήσει για την Ελλάδα, για τις κλασικές σπουδές, για την αρχαιολογική γραμματεία, τη μυθολογία, οι επισκέψεις που θα φέρει στη Μεσσηνία. Είμαστε τώρα 40 χρόνια μετά το απέραντο γαλάζιο και πηγαίνουν ακόμα Γάλλοι. Το έχω δει με τα μάτια μου. Στην Αμοργό. Επειδή το έχουν δει από το Λίκ Μεσόν.
1: Τι ταινιάρα ήταν αυτή, ρε Σικώστα. Τι ταινιάρα.
0: 40 χρόνια μετά.
1: Όλες τις εκδοχές αυτής της ταινίας, γιατί την έχουν βγάλει σε μεγαλύτερη έκδοση. Ναι, έχει βγει με μεγάλη έκδοση.
0: Ναι.
1: Η μουσική της, εντάξει, είναι συγκλονιστική. Και η φωτογραφία της, βεβαίως, δεν το συζητάω. Αλλά έχει βγει σε μεγαλύτερη διάρκεια και σε μικρότερη διάρκεια, θέλω να σου πω. Σε Blu-ray την έχω δει. Σε έτσι την έχω δει. Αλλιώς την έχω δει. Δεν χορτάει.
0: Έκανα πείρα μια φορά. Την έπαιζε τηλεόραση, δεν το ήξερα. Το έβαλα και άρχισα λίγο το πήγα στην αρχή, λίγο μετά την αρχή. Και άφησα να το βλέπω. Και ήρθαν τα παιδιά μου. Κάθισαν δίπλα. Τα παιδιά μου τότε, πριν από λίγους μήνες, 6 και 10 χρονών. Και κόλλησαν.
1: Κόλλησαν, βέβαια.
0: Την έβλεπαν τα παιδιά.
2: Άρα
0: την,
2: δεν είναι αποσπάστηκαν από κινητό και τέτοια. Τους άρεσε.
0: Καλά, κινητά δεν έχουν έτσι κι αλλιώς. Αλλά.
2: Ούτε τάμπλετ.
0: Όχι, τίποτα.
1: Μπράβο, μπράβο Κώστα.
2: Μπράβο, Κώστα.
1: Μπράβο, Κώστα.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Τι να πω.
0: Για όσο αντέξω. Δεν ξέρω ακόμα
1: γιατί. Κινητικό, ναι.
0: Αλλά την είδα και τους άρεσε. Η σκηνοθεσία, η ηθοποιία, όλη η πλοκή, τους άρεσε. Ταινιάρα. Αλλά τέλος πάντων, επί της ουσίας, 40 χρόνια μετά έρχονται οι Γάλλοι στην Αμοργό γι' αυτό. Πάνε οι Ιταλοί για τον Κορέλι, τον Νίκολας Κέιτς στην Κεφαλονιά. Μάμα Μία, Σκόπελο, Σκιάθο, Νταμούχαρη, πάνε ακόμα, πάει κόσμος. Στην Νταμούχαρη, επίσης το έχω δει με τα μάτια μου. Πηγαίνουν εκεί.
1: Εντάξει,
0: και συζητάμε για τον Δύση αν έπρεπε να δώσει λεφτά ή όχι για το.
1: Εντάξει τώρα, πάντα θα βρίσκουμε μωρέ Κώστα με ένα λόγο να γκρινιάζουμε.
0: Λες και.
2: Μάμα δεν βρίσκουμε, είναι βαρετό.
0: Ναι. Λες και αν δεν. Εγώ σου λέω ότι όλα αυτά έχεις δίκιο που λες. Ο αυτός που λέει ότι μαύρο ρε, να μην ήταν κλπ. Μάλιστα. Αν δεν έδεσαι λοιπόν τα λεφτά, το σαν κράτος, δεν θα το έκανε. Θα την έκανε αλλιώς την ταινία. Θα πήγαινε στην Τουρκία να την γυρίσει απέναντι και θα πήγαινε εκεί. Δηλαδή.
2: Ναι.
0: Υπάρχει λίγο κοινή λογική σε αυτά, δεν ξέρω. Αλλά ρωτιέμαι.
1: Όχι, παιδιά, κοινή λογική. Είχα την προπολού κοινή λογική. Μα τι λες τώρα. Τι λες τώρα, χτες έβλεπα στα πάνελ, ας πούμε, που τσακωνόντουσαν για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Και ήταν δύο διαφορετικοί μονόλογοι.
0: Εντάξει, κοίτα.
1: Ποια είναι η λογική.
0: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ καταλαβαίνω το εξής. Όταν έχεις μια υπόθεση όπου ήταν 13 συνολικά κατηγορούμενοι βουλευτές.
1: Ναι.
0: Και από τους 13, οι 9 αρχιοθετήθηκαν τέλος πάντων έφυγε τη μέση.
1: Και,
0: οι 4 πάνε για πλημέλημα. Δεν πάνε μέσα. Πάνε να δικαστούν τέλος πάντων. Ωραία. Άλλος θα εστιάσει στους 4 και άλλος θα εστιάσει στους 9. Εντάξει, εμάς δουλειά μας δημοσιογραφική είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά λέγανε ρε παιδί μου.
0: Ότι είναι 9, συν 4, 13.
1: Όχι, όχι,
0: τι είναι 9, τι είναι 4.
1: Ήταν, ας πούμε, χτες ένα πανελ και έλεγε. Μα μας λέγατε ότι είμαστε κυβέρνηση υποδίκων, ότι είμαστε δολοφόνοι, ότι είμαστε έτσι, ότι αυτό κτλ. Εμείς. Αλλά με τέτοια αθότητα, πώς ας πούμε εγώ όταν άδειαζα το γλυκό του κουταλιού, ας πούμε, το μισοβάζω και λέγε πάνω μου. Καλά, χτες το φτιάξα, ας πούμε. Τι έγινε. Κατερίνα, εγώ. Πολύ αθώα. Αυτό. Έτσι είναι. Είναι φοβερό. Είναι κάποιοι που χαραμίζονται και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Δεν έχω εγώ. Είναι πολύ καλοί. Είναι κρίμα που δεν τους έχουν ανακαλύψει. Να τους πάρουν. Αλλά αυτό το πράγμα, εγώ, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά, ειλικρινά.
2: Εδώ γλυκό του κουτάλι, ωραίο.
0: Και έχουμε τι καλέ να ζήσουμε, νομίζω, πολύ ωραία πράγματα στην προεκλογική περίοδο. Γιατί ακόμα είμαστε στην πολύ αρχή. Τώρα, ίσα ίσα, νομίζω, εντάξει, την επόμενη εβδομάδα θα έχει αυτό με τη συνταγματική αναθεώρηση, θα ανέβουν λίγο πάλι τα αίματα με την καλή έννοια στην Βουλή δηλαδή κλπ. Αλλά μετά πάμε σε καλοκαιράκι, μετά από Σεπτέμβρη μπαίνουμε στα βαθιά. Και τώρα, όταν έχει κόμματα να ανταγωνίζεται για να μπουν στη Βουλή, ανταγωνίζονται δεύτερη θέση, ανταγωνίζονται για την τρίτη θέση, ανταγωνίζονται. Θα είναι πολύ σκληρό το παιχνίδι. Και έχεις, πόσα κόμματα έχεις τώρα στη Βουλή? Έχουν μπερδευτεί κιόλας, 6-7, 6,5.
1: Έχουμε πολλούς ανεξάρτητους όμως. Νομίζω ότι έχουμε ανεξάρτητους πολλούς πια.
0: Ανεξάρτητους, ναι, έχουν φτάσει 45.
1: Ναι, 45 πήγανε.
0: Κάπου εκεί,
2: ναι. Χθεσινά,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Καλά, έχουμε χάσει κι εμείς λίγο το λογαριασμό, η αλήθεια είναι.
1: Εγώ ρωτούσα χθες, παιδιά, πόσο έχει μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήξερε κανείς να μου πει.
0: Εγώ το ξέρω
2: εδώ. Νομίζω πρέπει να ρωτήσω από Δευτέρα.
0: Εγώ εδώ στο τάμπλετ, το Hellenic Parliament GR, και το έχω στην κοινοβουλευτική ομάδα και το κάνω refresh κάθε μέρα.
2: Α, εσύ το κάνεις refresh.
1: Γιατί τον ενημερώνουν, ναι.
0: Όχι, τη σελίδα που λέει, ρε παιδί μου, είναι εδώ που λέει ανακοινοβουλευτική ομάδα. Εδώ προθέρω. Ανακοινοβουλευτική ομάδα και το κάνω refresh για να δω πώς είναι κάθε μέρα.
2: Είναι ενημερωμένο αυτό?
0: Όχι, τώρα τους έχεις στους 15 το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, τους ενημερώνουν, μπράβο.
0: Ναι. 15-21 το ΚΚΕ, έχει περάσει τρίτο κόμμα το ΚΚΕ. Έτσι. Το ΚΚΕ πλέον είναι, μπαίνει, δεν είναι λίγο. Ένα χρόνο ακόμα, αν έχουμε υποθέσει ένα χρόνο μέχρι τις εκλογές, στην κοινοβουλευτική διαδικασία θα μπαίνει ο κ. Κουτσούμπας τρίτος να μιλάει. Ανεξάρτητη 49.
2: 40?
0: 49.
2: 49.
1: Πω, παιδιά.
0: Ναι, γενικώς τώρα είναι λίγο αυτή η Βουλή, δεν τιμά κανέναν. Δεν τιμά ούτε το κοινοβουλευτικό σύστημα, τη Δημοκρατία. Είναι 297 βουλευτές, θυμίζω, δεν 300.
2: Ακριβώς.
0: Είναι 49 ανεξάρτητοι. Είναι ένα.
1: Παιδιά, αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα, η μαζική φυγή, ας πούμε, από ένα κόμμα, γιατί προφανώς δεν τους αρέσει αυτός ο οποίος θα βγει αρχηγός ή δεν θα βγει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, όποιος από τους δύο, τέλος πάντων, δύο δεν είναι υποψήφιοι.
0: Ναι.
1: Από ό,τι ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή δεν θα τους αρέσει όποιος αρχηγός βγει, αυτό δεν είναι δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Ναι,
1: γιατί ας πούμε μπορεί και στη Διαμαντοπούλου να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης και στο Γερουλάνο να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης και στη Νάντια Γιανακοπούλου να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης, αλλά έχουν μείνει στο κόμμα τους οι άνθρωποι. Δηλαδή τι, επειδή βγήκε ο Ανδρουλάκης θα φυγώ? Ότι τι? Αυτό είναι, δεν αποδέχομαι, ας πούμε.
0: Μάστε.
1: Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι φεύγετε?
0: Πρέπει να πάμε, γιατί κάναμε ανάποδα σήμερα. Βγήκε πρώτα εσύ και μετά βγήκε.
1: Μισό λεπτό. Θέλω κι εγώ.
2: Αχ, όχι, δεν μπορώ.
1: Γιατί? Ένα ποιηματάκι έγραψα.
2: Α, ωραία, για πες.
1: Μία γαλαζοέματη έμελε να γνωρίσω και τώρα δυστυχώς πρέπει να αποχαιρετήσω. Η Μέγκαν σου έκανε βουντού, αλλά εσύ, κυρία, θα πας στην Τίνο διακοπές για νέα μπαταρία. Κατερινάκι μου γλυκό, με τα ωραία μάτια, φεύγεις από τα πρωινά και με έκανες κομμάτια.
2: Έλα, καλέ. Πώς ευχαριστώ να πω, Κατερινάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, σ' αγαπώ πολύ. Όλα με το καλό.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, χαιρετήσαμε και την Κατερίνα Δούκα, η οποία δεν θα είναι μαζί με τον Κώστα Παπαχλημίτζο από τη νέα σεζόν, αλλά εμείς εδώ. Και ο Παπαχλημίτζος, παιδιά, πόσες έχει, παιδιά, να πω, πόσες έχουν έρθει το πλευρό του εκείνο, βράχος. Έχω βάλει και το χέρι στη μέση που το λέω αυτό, ξέρετε.

Λοιπόν, η φίλη μου η Χρύσα, πολύ αγαπημένη μου φίλη και συνάδελφος, είδε την Οδύσσια, από ό,τι καταλαβαίνω. Και μου λέει ήταν έπος. Ομυρικό έπος ήταν η Χρύσα, ναι, το ξέρω. Όχι, της άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον και σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Καθημερινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕΝ μέσω πολιτικής θύελλας. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, πέφτουν οι νομικές. Μέτωπο με Τσίπρα και εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ. Και διαδηλώσεις στην Ουκρανία μετά την καρατόμηση υπουργού. Έχει μια κεντρική φωτογραφία που φιλοξενεί πάντα η εφημερίδα. Είναι αυτεμπορική σχεδόν το μισό του ετήσιου φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων από τις 130 εταιρείες, κύριος αιμοδότης φόρων, οι εισηγμένες. 3,592 δις οι φόροι το 2024, σε σύνολο 8,13 δις των 370.491 νομικών προσώπων. Ο ριζοσπάστης απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Η κόντρα, τη σηματοδοτή σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. Τέσσερις παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εφημερίδα των συντακτών ζητούν και τα ρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρέμματα κυβερνητικού θράσους. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. Η Λάουρα Κοβέση και η ομάδα της επιλέγουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, αναφέρουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απαντάνε κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, προβάδισμα Μαδούρου στην προεδρική εκλογή στον ΣΥΡΙΖΑ, καταγγελίες Πολάκη για μηχανισμό. Απειλείται να χάσει το σπίτι της για δάνειο 7.000 ευρώ, πληστηριασμός, γράφει η εφημερίδα. Καλά κρατούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα. Η Δημοκρατία. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις παραπομπές των 4 γαλάζιων βουλευτών, θράσος χωρίς όρια. Γράφει και η Δημοκρατία στην πρώτη τη σελίδα. Ο Ελεύθερος Τύπος. Μεγαλύτερη άνοδος τιμών σε φθηνές περιοχές. Τροφή αγοραστών για τις κατοικίες αυτών σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό. Λοιπόν, και έχει πίνακες αναλυτικούς. Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες. Στο αρχείο υποθέσεις 7 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 2-4 για πλημέλημα. Έως τον Νοέμβριο οι δίκες. Πώς βρήκε η ελληνική αστυνομία τους υπόπτους για το έγκλημα στη Μαρφίν. Και κλείνω με τα νέα. Ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία, 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο τριμελές πλημελιωδικείο δικαίου Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση, ζητήσετε συγγνώμη από Μητσοτάκης, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το Πασόκ. Επίσης, αυτή η φωτογραφία, την οποία είχαμε δει και στο παρελθόν, αλλά τώρα επανήλθε στο προσκήνιο, με τον Μέση να έχει φωτογραφηθεί με τον Γιαμάλ, όταν ο Γιαμάλ ήταν μωρό.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιο, διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές, απίφθινε τα ξημερώματα από τον Λευκό Οίκο, Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν πόσο ευάλωτες παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Μέρος των εκλογικών δεδομένων στις ΗΠΑ, ωστόσο, είναι δημόσια διαθέσιμο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί επίσημο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Κίνα επηρέασε την καταμέτρηση ψήφων. Η ένταση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται, καθώς Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, που σύμφωνα με ιρανικά μέσα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 5 γέφυρες στα νότια της χώρας. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ, καθώς και στην που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 του Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελία και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών για πάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο τέθηκαν υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από Δημητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μαροκοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο που συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Χρόνια σου πολλά.
1: Καλημέρα, χρόνια μας πολλά.
0: Δεν ακούγεσαι από το βάθος, ακούω.
1: Ναι. Πού είσαι, από το πηγάδι.
0: Τώρα ήρθες. Ναι.
1: Ναι, τώρα βγήκα στην επιφάνεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχει η κόρη Μαρίνα σήμερα, οπότε
1: βέβαια.
0: Ναι.
1: Οπότε γιορτάζουμε
0: μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Ναι. Πώς δεν είναι, γιατί δεν
0: και
1: είναι.
0: Και μόνο που γιορτάζει η κόρη σου είναι
1: για μένα,
0: μεγάλη γιορτή.
1: Πάρα πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Πόσο είναι, 3-4 τώρα. Που εσύ είπε πρώτα.
1: Τα μισά μου χρόνια.
0: Ναι, στα 14 την έκανε. Λοιπόν, Αγίας Μαρίνας, Μαρίνα που σημαίνει από τη λατινική λέξη Μαρίνος που σημαίνει θαλασσινός, εξού και οι Μαρίνες που ξέρουμε για την στη θάλασσα που πηγαίνουν και παρκάρουν τα
1: γιότ.
0: Τα γιότ, ναι, έχω κι εγώ ένα γιότ που το παρκάρω εκεί σε μια μαρίνα.
1: Εσύ το πολύ πολύ κάνει Τσερνίκη να έχεις.
0: Ένα αυτό είναι Τσερνίκη.
1: Ρεγμένο στα μαράσκια.
0: Τι νομίζεις θα έχω. Αλλά και αυτό τι. Μια βάρκα δεν είναι, δεν κατάλαβα ποια είναι η διαφορά. Μπα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Βάρκα είναι.
1: Ναι.
0: Αλλιώ πήγαινε. Πώς θα πας.
1: Ξενομανία θα μας πάει.
0: Ακριβώς. Γιότ.
1: Ξυπασιές.
0: Άσε με τώρα. Ναι. Λοιπόν. Κάτσε τώρα να δούμε, περίμενε. Η μεγαλομάρτης Μαρίνα είναι προστάτηδα της Λέρου. Στη δυτική χριστιανοσύνη είναι, ναι, προστάτηδα των εγγύων, του τοκετού, των πασχόντων από ασθένειες του ύπατος, των νοσοκόμων και του κολεγίου Queens του Πανεπιστημίου του Cambridge. Εδώ στην Ελλάδα θεωρείται προστάτηδα των καχεκτικών και φυλάστενων παιδιών. Παλαιότερα στην Αθήνα οι μητέρες οδηγούσαν τα παιδιά τους κατά την εορτή της στην ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο λόφο των νυμφών, τους φορούσαν καινούργια ρούχα και άφηναν τα παλιά στο περίβολο του ναού με την ελπίδα να αποβάλουν τα παιδιά τους τις αρρώστιες από τις οποίες κατατρίχονταν. Σχετίζεται με τους αγρότες και τα μετεωρολογικά φαινόμενα, εξού και οι παροιμίες της Αγίας Μαρίνας Ρόγα η Σίκα δηλαδή, και τα Ηλιά στα Φίλη και της Αγίας Παρασκευής γεμάτο το κοφίνι.
1: Α,
0: ναι.
1: Να, μεθαύριο είναι και ο Αηλιάς.
0: Ναι, ο Αηλιάς κόβει στα Φίλη και η Αγία Μαρίνα Σίκα. Νωρίς δεν είναι ακόμη και τα Σίκα. Εγώ νομίζω τα Σίκα είναι μετά τον 15 Αύγουστο.
1: Εξαρτάται και από κάποιες περιοχές.
0: Σωστά, ναι, άντε πάλι. Ψάχνει λέει.
1: Εντάξει, ας πάνω ψάχνει.
0: Ας πάνω ψάχνει.
1: Μαζί θα ψάξουμε, ας ψάξει, ναι, μόνος του. Δηλαδή, ας κάνει και καμιά δουλειά.
0: Και έχουμε θερμοκρασίες περίπου.
1: Εγώ δεν είδα να ζήσει του λόγου.
0: Περίπου 21, και κάπου εκεί. Η πιο υψηλή στη χώρα, ωστόσο, βλέπω 31 βαθμούς τώρα. Πού είναι εδώ?
1: Κοίταξε.
0: Ξυγκάλυμνο. Πω, πω. 31 βαθμοί πρωί-πρωί.
1: Ναι, 21 βαθμούς έχει.
0: Έχουμε 21 βαθμούς.
1: Σε σχέση στα με βόρεια του Εύρου. Σε μέρες είναι πιο ανεβασμένη η θερμοκρασία.
0: 24 στην Αλεξανδρούπολη, 25 μισό στη Σαμοθράκη, 27, τι είναι εδώ ρε παιδιά, 28 βαθμοί, στην Μονή Μεγής της Λαύρας, στο Άγιο Όρος. Στη Θάσο δεν μας δίνει σήμερα, όχι, μας δίνει 22 βαθμούς Κελσίου, στην Κομωτινή 20, στην Καβάλα 25 παρακαλώ, στη Δράμα 19, στη Σέρες 22 σχεδόν. Στα πιο ορεινά γύρω στους 14. Έχει ανέβει η θερμοκρασία.
1: Έχει ανέβει αρκετά. Ναι. Δηλαδή, σκέψτε τις προηγούμενες μέρες, στα πιο ορεινά ήταν κοντά στο δεκάρι. Γύρω
0: τώρα
1: ήταν.
0: Είναι, αν πας στα πολύ ορεινά τμήματα, στη Δρακολίμνη. Τώρα ποιος ανέβει πρωί-πρωί, τι θες εκεί πρωί-πρωί, άνθρωπε. Τι θες. Στις Πρέσπες, αν πας, ακόμη και εκεί, δηλαδή 18 βαθμούς, έτσι.
1: Πού είναι ζέστη.
0: Είναι ζέστη για, ναι, για εκεί.
1: Είναι.
0: Στο Καϊμάκτσαλαν βλέπω πιο στεριβή, αλλά τέλος πάντων λέω τώρα, έτσι για να δώσουμε αυτό, γύρω στους 12, όπως και στο Σέλι. Εντάξει, είναι ψηλά και λογικό, ρε παιδιά. Στο Αμίντεο, που είναι από τις περιοχές με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες γενικότερα, έχει 19 βαθμούς πρωί-πρωί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες τώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πρόβλεψη.
1: Για πες.
0: 36 άρια, 37 άρια, 38 άρια, εκεί θα είμαστε.
1: Υψηλή και ζεστή εβδομάδα, ναι, από ό,τι βλέπω ανοίγεται.
0: Υψηλή και κολακλή. Χωριά που σου.
1: Πρέπει να πεις όμως ποιο είναι το υψηλή και ποιο είναι το κολακλή.
0: Υψηλή είναι ο Καναδάς, το κολακλή είναι ο Άρζος, νομίζω.
1: Δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τις ονομασίες.
0: Σανταρλή είναι η πλάτη. Όλα σε λί τελειώνουν. Γιατί, δεν ξέρω. Κάποιες αστάθειες πιθανά να επηρεάσουν κάποιες περιοχές, ακόμη και σε ορεινά ή και με ορεινά ή και παιδινά τμήματα, το μεσημέρι ή τις πρώτες απογευματινές ώρες και σήμερα και αύριο,
1: ναι,
0: ως εκεί από ό,τι φαίνεται. Τι κοιτάς?
1: Δεν κοιτάω, περιμένω.
0: Ναι, τι περιμένεις?
1: Να σκοτώσει το κουνούπι.
0: Ας το μωρέ και εκείνο το καημένο. Θέλει να φάει πρωί-πρωί. Πίνασε.
1: Έχει φάει. Το έχεις?
0: Πότε? Έφαγε χθες.
1: Έχει απέναντι, γεμάτο κάθεται.
0: Εσύ από χθες μέχρι τώρα δεν πίνασες? Θες λίγο, μαμ, κάτι. Έκανε μπισκοτάκι, κάτι τι.
1: Μα δεν πεινούσε, δεν θα περνούσε να κάνω προμήθειες.
0: Α, πήρες προμήθειες πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Α, είδες λοιπόν, αυτό να μην φάει. Αυτό Παγκόσμια φάει... ημέρα ναι. Διεθνούς δικαιοσύνης η σημερινή.
1: Η μέρα αυτή γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 του Ιουλίου για να κάνει σε γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα το αναδυόμενο σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης που επιλαμβάνεται υποθέσεων και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και άλλα.
0: Και γιατί 17 και όχι 18, ας πούμε.
1: Από το 1998 υιοθετήθηκε η Σύμβαση της Ρώμης, στη Σύμβαση της Ρώμης, με την οποία αναισθήθη το διεθνές. Είδες, μας έφυγε το κουνούπι. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη και τέθηκε σε ισχύ από το 2002. Μέχρι τότε των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας επιλαμβάνονταν τα λεγόμενα ad hoc δικαστήρια, δικαστήρια εκ των υστέρων, συνιστόμενα για να δικάσουν μια υπόθεση, όπως της Νιρεμβέργης και του Τόκιο για τον Δεύτερο Παγκόσμιο, της Χάγης για τον πόλεμο της πρώην Ιουγκοσλαβίας και της Τανζανίας για τη γενοκτονία.
0: Τώρα κατάλαβα και εγώ λέω τι θα πει δικαστήρια εκ των υστέρων.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι από το 2002 τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει δικαιοδοσία μόνο στα κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση της Ρώμης, και αυτή την περίοδο είναι 106 από τα 192.
0: Λίγα. Τα μισά.
1: Ναι, σχεδόν, που συγκροτούν τον ΟΗΕ. Χώρες με μεγάλη επιρροή στη διεθνή πολιτική σκηνή, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Ισραήλ και η Τουρκία, δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δυσχεραίνοντας την απονομή της διεθνούς δικαιοσύνης και αποτελώντας τροχοπέδι στην
0: Ευρώπη. Γι' αυτό και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά περιόδους.
1: Και είναι χώρες οι οποίες, ναι.
0: Είναι πια. Η μέρα ανεξαρτησίας στη Σλοβακία.
1: Άκου τώρα.
0: Τι?
1: 9η του μηνός Αβ.
0: Τι 9η, 17 έχουμε. Όχι. Γιόκ.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Το εβραϊκό έθνος θυμάται τα δεινά που υπέστη κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του. Η ημέρα συνοδεύεται από αυστηρή νηστεία, την οποία τηρεί μόλις το 22% των Ισραηλινών. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Μιλάμε για τον μήνα Αβ.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε.
0: Κοίταξε
1: για
0: τώρα αυτό με το ποσοστό, ας πούμε, των νηστιών και τα λοιπά. Και εδώ άμα κάνεις ένα, γκάλο
1: ότι...
0: πόσο
1: ναι,
0: τηρείς τη νηστεία, μπορεί... 15 Αύγουστο, ναι. Ας πούμε. Πόσο θα είναι το ποσοστό, ξέρω εγώ.
1: Πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Πολύ,
0: παραμονή, αντί να κρατήσει λίγο παραπάνω.
1: Πολύ μικρό.
0: Ναι.
1: Πολύ μικρό.
0: Άντε Μεγάλη Παρασκευή. Εντάξει, εκεί με, θεωρώ
1: εντάξει,
0: ότι. Είναι.
1: Με την προσήλωση αυστηρά στα. Στα τελετουργικά, να πούμε, ή πώς να το θέσω, των θρησκειών, ο κόσμος, ναι,
0: θέατρο σκιών.
1: Των θρησκειών.
0: Α.
1: Ο κόσμος δεν το τηρεί έτσι με πολύ ευλάβεια.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να πιστεύει άλλο τον άλλο τ' άλλο.
0: Ναι, ναι, καλά. Έτσι,
1: αλλά, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε βόλτα σήμερα, θα πάμε πουθενά.
1: Τι εδώ, θα μείνουμε. Α. Παρασκευιάτικα. Παρασκευούλα και όλες πάει εβδομαδούλα.
0: Πώς, αλήμως,
1: εμείς
0: ναι.
1: Θα κάτσουμε μέσα. Όχι, ναι, ξεκινάμε τη βόλτα μας. Θα πάμε στην Κομωτινή, όπου θα συνομιλήσουμε με τη Βασιλική Μαχαίρα, στην Καβάλα για να συναντηθούμε με την Τασούλα Κρητικού. Θα επικοινωνήσουμε με την Μαρία Μανάκα εδώ από το Δημότυχο και την Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.
0: Ναι.
1: Μεγάλη παρέα έχουμε.
0: Ελπίζουμε.
1: Θα την αφήσουμε.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Εντάξει.
0: Αν θα μείνουν
1: καμιά
0: όλοι.
1: Φορά, καμιά φορά λόγω συνθήκων δεν μπορούμε να.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Αλλά... θα ακούσουμε και ωραία τραγούδια, γιατί έχουν αυτοί υπέροχα κομμάτια για την Αγία Μαρίνα, για τη Μαρίνα γενικότερα. Ένα εκ των οποίων.
1: Το πιο χαρακτηριστικό.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι. Και έχουμε και άλλα πολύ ωραία ελληνικά του Θεοδωράκη, ας πούμε. Θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, είμαστε τώρα στη Κομωτινή. Καλημέρα στην Κομωτινή.
1: Καλώς σας, καλημέρα.
0: Γεια σου, Βασιλική. Ετοιμάζεσαι για τα μπάνια?
1: Ναι.
2: Ψυχολογικά.
0: Έτσι. Πόσα μπάνια θα κάνεις?
1: Θέλω να κάνω πάνω από 40. Θα μπορέσω?
0: Γιατί δεν θα μπορέσεις?
2: Γιατί?
0: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ από 3, μια εβδομάδα, 3, 7, 21. Όχι, θέλει παραπάνω.
1: Δεν εφαρμόζω αυτό το σύστημα εγώ.
0: Γιατί άμα πας δηλαδή να κάνεις πρωί, βράδυ, ντούστι.
2: Να είδες, εκεί καταλήγουμε. Σε αυτή τη συζήτηση.
0: Μα αλήθεια δεν είναι. Εγώ ξύπνησα σήμερα γιατί ήμουν ιδρωμένος, έκανα ένα ντουζάκι. Το μεσημέρι θα πάω, θα ξαναϊδρώσω, θα κάνω ένα ντουζάκι το απόγευμα, ξέρω εγώ. Δεν είναι δυο?
1: Όχι. Δεν μετρώνται με τον ίδιο τρόπο. Δύο, αλλά δεν, αυτά τα θεραπευτικά δεν μετρώνται. Δηλαδή δεν στα μπάνια που πάνε στα ιαματικά οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Ένα την ημέρα, είναι ένα την ημέρα.
0: Εγώ θυμάμαι παππούς μου που πήγαινε στη Σαμοθράκη και έκανε, ας πούμε, θεραπευτικά που λες και εσύ τώρα. Έκανε ένα το πρωί και ένα το απόγευμα. Άρα ήταν δύο.
2: Δύο.
1: Εντάξει, μπορούσε να μπει και το μεσημέρι, μπορούσε να μπει και πριν τις 12.
2: Θα ήταν τέσσερα.
0: Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν πάνε να λες.
1: Δεν θα χαλάσουμε τη ζαχαρένια μας.
0: Γι' αυτό σου λέω, πήγαινε σε μια εβδομάδα και κάνει καμιά σαρανταριά πάνια να σου κάνει τη
1: λύση. Με αυτή τη λογική θα πρέπει να ανεβάσω τον αριθμό. Πρέπει να τα κάνω με 200.
0: Όχι, 300.
2: Δεν, δεν θα βγουν. Δεν βγαίνουν.
1: Άμα κάνω καμιά δεκαριά την ημέρα, μπαίνω με 10 φορές στη θάλασσα. Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι μια μέρα ένα μπάνιο στο θεραπευτικό. Επίσης. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας όπως θέλει. Τώρα, της Αγίας Μαρίνας σήμερα βοήθειά μας. Πολύ ωραία μέρα, έτσι χωρίς, δεν έχουμε αέρα. Έχουμε όμως δίκτυα επικινδυνότητας 3, όπως και χθες. Και χθες το απόγευμα, έτσι πηγαίνοντας να ανάψουμε ένα κεράκι στον ήμερο της Μαρόνιας, δεν μπορείτε να φανταστείτε στην Αγία Μαρίνα εκεί. Τι κοσμοσυρωή, τι αυτοκίνητα, χαμός, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και έχουμε και άλλες Αγίες Μαρίνες εδώ στη Ροδόπη, όπως παντού φαντάζομαι. Αλλά εκεί στην Αγία Μαρίνα ημέρου και στο Θρυλόριο γίνεται, επικρατεί το αδιαχώρητο, βοήθειά μας να είναι. Λοιπόν, είδαμε να πετούν οι τράκτορες, οι τρεις τράκτορες και το ελικόπτερο χθες, καθώς πηγαίναμε να ανάψουμε ένα κεράκι στον ημέρο στην Αγία Μαρίνα του ημέρου. Είδαμε λοιπόν τράκτορες να πετούν και λέμε κάτι γίνεται, έχουμε φωτιά. Και είχαμε όντως δύο φωτιές στην περιοχή εκεί, στο Δήμο Μαρονίας Απών, ο οποίος πραγματικά ταλαιπωρείται κάθε χρόνο από τις πυρκαγιές. Κοντά ήταν σε χορτολιβαδική έκταση, κοντά στους οικισμούς Πελαγία και Εργάνη. Αλλά γρήγορα την καθήλωσαν οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις. Είπαμε τρεις τράκτορες και ένα ελικόπτερο. Συνεχίζονται λοιπόν τα μέτρα απαγόρευσης, διέλευσης από δασίλια, αλσίλια και σήμερα, όπου υπάρχουν αυτά. Έχουμε την παράταση έως στις 31 του Ιούλη, που δίνεται στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων, που αφορούν παραστατικά τα οποία εκδόθηκαν από 15 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι παραγωγή. Έχουμε ψεκασμούς για τα κουνούπια στην περιοχή του Δήμου Αυδείρων και Τοπίρου, Μυρωδάτο, Μάγκανα, Εράσμα, μιλάω για τον νομό Ξάνθης που θα γίνει την Κυριακή, από την Δύση του Ηλίου και για 2 ώρες. Να ξέρουν οι μελισσοκόμοι μας ότι θα πρέπει να απομακρύνουν τα μελισσοσμένη τους από αυτές τις περιοχές. Έχουμε από το εργαστήρι λαογραφίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτή, έγινε γνωστή η συμμετοχή του σε ένα συνέδριο που θα γίνει στην Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας 2 με 4 Οκτώβρη. Θα έχουμε καιρό να τα πούμε αυτά. Και βεβαίως την Κυριακή, πρώτο Θεός, θα πάμε να καλύψουμε την πεζοπορία στο Λιβαδίδι της Ξάνθης. Πρόκειται από τις εκδηλώσεις που κάνει η Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης, και την Κυριακή που μας έρχεται θα γίνει πεζοπορία, μιλάμε για γύρω στα 4,5-5 χιλιόμετρα, για τον καταράκτη του Λιβαδίτη. Υπάρχει βέβαια και μια σύντομη διαδρομή. Εμείς θα πάμε από εκεί για να πάρουμε τις κατάλληλες εικόνες που χρειάζεται βέβαια. Και είναι γεμάτο από ό,τι μου είπαν το λεωφορείο από κόσμο που ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα να γνωρίσουμε τις ομορφιές του τόπου μας από κοντά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στην πλατεία Φαναρίου έχουμε τα Μαύρα Καπέλα, οι πολύ ωραίοι ερμηνευτές μας εδώ που θα τραγουδήσουν πολύ όμορφα τραγούδια εκεί στο Φανάρι. Και αυτό πολύ ωραίο μέρος.
0: Βέβαια.
1: Μαρόνια και Φανάρι, τα δύο πολύ δυνατά έτσι, τουριστικά μέρη του νομού της Ροδόπης. Κοσμοπολίτικο το Φανάρι, πιο γραφική η Μαρόνια, διαλέγετε και παίρνετε. Αυτά, παιδες μου.
0: Ωραία, να είσαι καλά, Βασιλική.
1: Δεν
0: μας.
1: Δεν με ρώτησες πότε επιστρέφω.
0: Επιστρέφεις, ξέρω, μετά από δύο εβδομάδες.
2: Δύο.
0: Όχι, τρεις.
2: Πόσο.
1: 5 με 6 Αυγούστου.
0: Τρεις εβδομάδες. Για να το σημειώσω. Θα μου στείλεις μήνυμα μια μέρα πριν, γιατί δεν θα το θυμάμαι.
2: Καλά, να αλλάξει κάτι, ναι, μας το λες.
0: Ναι, είναι από τώρα, είναι πάρα πολύ. Ωραία. Ναι, καλές διακοπές λοιπόν. Να περάσεις όμορφα, να ξεκουραστείς, γιατί σε περιμένει μετά πολλή δουλειά το επόμενο διάστημα. Να είσαι καλά λοιπόν.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Αγία Μαρίνα Τσετσίρα, που ποτσιμίζεις τα μωρά. Ποτσιμίζεις το κορούδι μου, το πιο γλυκύν τραούδι μου. Τσίπνε που παίρνεις τα μωρά, πάρε και εμέναν τούτο.

0: Για Παναγία Δεσποίνα.
1: Είναι πολύ ωραίο ρανούρισμα αυτό.
2: Ναι.
1: Και μουσικά άμα το δεις. Τώρα εδώ το ακούσαμε μόνο με την ακαπέλα. Άμα το ακούσεις και χωρίς καπέλα, είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο.
2: Εξαιρετικό.
1: Λοιπόν, Καβάλα ακούει.
2: Εδώ σφυρί καλύτερα πάνη.
1: Καβάλα ακούει.
2: Καβάλα.
3: Ναι, ακούει.
1: Α, ακούει, ακούει,
3: ακούει.
1: Τι κάνει η Καβάλα, καλημέρα τα σου λέει.
3: Πάω, περιμένουμε το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ένα, έφτασε.
3: Το πόσους Τούρκους τουρίστες έχουμε στην Καβάλα δεν περιγράφεται.
1: Ναι.
3: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή κάνει μια βόλτα στην αγορά και σε σημεία έτσι, σε πλατείες, σε δρομάκια μέσα στην αγορά ψωνίζουν τώρα γιατί είναι εκεί εκτός.
1: Παιδί μου, εγώ ήμουν στην Αττική, ξέρεις, πριν από. Και σε παραλία της Αττικής δίπλα μου κάθε τώρα ένα ζευγάρι με τα παιδιά τους Τούρκοι. Δηλαδή, λέω, καλά, πού είμαι, Αλεξανδρούπολη, πού είμαι.
3: Έλατε. Ναι, μα πολύ.
1: Πού τις βρίσκουν, μου λέει η γυναίκα μου, πού τις βρίσκουν όλες αυτές τις ωραίες παραλίες.
3: Ρε παιδί μου, ξέρουν.
1: Και καλά κάνουν οι άνθρωποι.
3: Ναι, έτσι πρέπει. Όταν πηγαίνουν σε μια περιοχή, συνήθως και εμείς δεν πάμε οργανωμένοι. Ότι θα πάμε εκεί, θα πάμε εδώ, γράφουν τα καλύτερα, εκεί θα φάω, εκεί θα πιω. Βέβαια. Και είναι ωραία, γιατί και από τα τουρκικά και τα έχουμε στο αίμα μας, παιδί μου, γενικά τη γλώσσα. Είναι ωραία να τους ακούς αυτή τη μουσική τους γλώσσα, είναι ωραία οι τύποι. Λοιπόν, για να δω τι έχουμε για σήμερα. Να κάνουμε την αρχή από το Φεστιβάλ Φιλίππων, γιατί είναι και Σαββατοκυριακό. Αύριο το Θεσσαλικό Θέατρο έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και παρουσιάζει το αριστούργημα του Φεντερίκου Γκαρσία Λόρκα «Ματωμένος γάμος». Είναι μια χρονιά συμβολική, γιατί τα 50 χρόνια του θεάτρου συμπίπτουν με τα 90 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Τσιάνος, σκηνικά και κουστούμια Γιώργος Ζιάκας, μουσική συνθέτει ο Διονύσης Τσακνής. Τα εισιτήρια κοστίζουν 18, 15 και 12 ευρώ. Υπάρχει, είπαμε, αυτή η δυνατότητα μεταφοράς θεατών από λεωφορείο του ΚΤΕΛ Καβάλας προς το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Σε αυτή την περίπτωση όμως, σε αυτή την παράσταση, με την επίδειξη εισιτηρίου της εκάστοτε θεατρικής παράστασης και το ειδικό αντίτιμο, είναι 4,40 ευρώ. Αναχώρηση γίνεται από το ΚΤΕΛ Καβάλας 7 και 4 και επιστροφή μετά το τέλος της παράστασης. Υπήρξε όμως και παράσταση που ήταν δωρεάν αυτή η μεταφορά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το κόστος 4,40. Επίσης η Δράμα, να σας πω ότι αυτές τις μέρες από 10 Ιουλίου και για την ερχόμενη εβδομάδα πραγματοποιείται το 14ο θερινό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και πολιτισμού. Αυτό διενεργείται από το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, το Δημοδράμα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και την Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών. Και βρίσκονται στη Δράμα 30 φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου και παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα, που είναι ένα πρόγραμμα που έχει τρεις κατευθύνσεις: μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε τρία επίπεδα, εργαστήρια λογοτεχνικής μετάφρασης και θεωρητικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Γίνονται τα μαθήματα στο πρώτο γενικό λύκειο της Δράμας. Υπάρχουν φόροι που φιλοξενούν δράσεις όπως το μαρμάρινο σπίτι της ΑΜ και Κύκλοψ, και εντάξει, και οι φοιτητές δεν μένουν μόνο στη Δράμα, πάνε και διάφορες εκδρομές, πηγαίνουν επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, πήγανε και στους χώρους που φιλοξενείται το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, περνάνε γενικά πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα πολύ συγκροτημένο πρόγραμμα αυτό που τους έχουν βγάλει. Και επίσης να πούμε ότι θα ξεκινήσει στη Δράμα ένα έργο που περιμένανε πολλά χρόνια πριν. Ο λόγος για την ανακαίνιση και την αναβάθμιση του ιστορικού διατηρηταίου κτηρίου του 12ου Δημοτικού Σχολείου. Έχω πάει σε αυτό το σχολείο, είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι τα παλιά δημοτικά σχολεία που έχουμε στις περιοχές μας. Νιώθεις την ομορφιά του και

0: την άβρα που έχει από τόσα παιδιά που έχει φιλοξενήσει στο πέρασμά του. Επιτέλους τώρα υπογράφηκε η σύμβαση για την ενεργειακή του αναβάθμιση και είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.080.000 ευρώ περίπου. Και είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα αναβάθμισης σχολικών υποδομών των τελευταίων ετών, αυτό που μπαίνει σε φάση υλοποίησης, και θα υπάρξει πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση του διατηρητέου κτηρίου, των κτηριακών υποδομών, θα υπάρχει πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, θα βάλουν ανελκυστήρες, θα υπάρχει κατασκευή νέων χώρων υγιεινής και τουαλετών και για άτομα με αναπηρία, θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης και εξυγχρονισμού και θέλουν να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο, ασφαλές και ενεργειακά αποδοτικό σχολικό περιβάλλον. Έχει και πάρα πολύ ωραία αυλή. Τώρα το σημαντικό επίσης είναι ότι για να γίνει αυτό το έργο υπήρξε μια συλλογική προσπάθεια. Η απαιτούμενη αρχιτεκτονική μελέτη ολοκληρώθηκε χάρη στη δωρεά της ΣΑΜΚΕ Μπουδούρογλου με πρωτοβουλία της Προέδρου της Κατερίνας Μπουδούρογλου, η οποία χρηματοδότησε την εκπόνησή της και την παρέδωσε στο Δήμο Καβάλας. Αυτό το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27, στον άξονα προτεραιότητας βιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών, και συγχρηματοδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οπότε είναι πολύ χαρούμενοι, το ανακοινώσανε αυτό το έργο. Και με αυτή την είδηση θα σας αποχαιρετήσω. Α, να πω και μόνο ότι την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ Καβάλα και η Μανίνα Ζουμπουλάκη, η αγαπημένη μας συγγραφέας, για να παρουσιάσει το νέο της βιβλίο. Θα δώσουμε λεπτομέρειες από Δευτέρα με το καλό.
1: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο. Αν μπορείς να κάνεις καμιά βουτιά εκεί στην παραλία της Καβάλας.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Άντε, καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: μου έχει κλέψει την καρδιά. Γιατί το λέει τρεις φορές. Για να το
1: ξαναδώσουμε.
0: Η Μαρία είναι η Θεσσαλονικιά. Λοιπόν, Μαρία Μανάκα μαζί μας τώρα. Καλημέρα, Μαρακή.
2: Καλημέρα, Μαρία.
3: Καλημέρα, παιδιά. Για να είσαστε τόσο χαρούμενοι και στην πρίζα, από πότε τι ώρα ξυπνάτε?
0: Από τις 4. Κάνω γυμναστική, κάνουμε τουζάκι αυτό. Τι, δεν γίνεται αλλιώ.
2: Σαν τον Κωνσταντάρο, πρωί-πρωί.
3: Βάζω την κρέμα σα.
0: Να, ακριβώς, ναι. Την πούντρα. Ένα καιρό που έβαζα.
2: Ολόκληρο τέτοιο.
0: Η γιαγιά μου πήγαινε στην πούντρα ζού και αγούραζε μπούντρες.
2: Πρωινή ρουτίνα.
3: Λοιπόν, είναι φοβερό αυτό που ακούω. Μπούντρα ζού. Είστε ευρηματικός. Είστε ευρηματικοί και ίδια. Είναι ωραίο. Δεν είστε πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, κύριε.
0: Ναι, σε ακούμε, παρακαλώ.
3: Έχουμε τον κύριο Βρούτσο σήμερα.
0: Ποιον έχουμε?
3: Τον Αρευρωτή Υπουργό Αθλητισμού.
0: Α, καλώς θα έρθει.
3: Ναι, πρέπει να έχει ήδη αφιχθεί.
0: Ναι.
3: Αυτή την ώρα δηλαδή. Έχουμε την αφιξή του στο αεροδρόμιο. Τώρα θα κάνει επισκέψεις διαδοχικά σε όλες τις πόλεις. Και στην Αλεξανδροπόλη και στην Ορεστιάδα και στο Δημότικο και στο Τυχερό θα πάει. Θα επισκεφθεί το κολυμπητήριο της Αλεξανδροπόλης, το κλειστό γυμναστήριο. Θα έρθει στην Ορεστιάδα, στον Νίκο Σαμαράς. Στο δημοτικό στάδιο του Δημοτήχου, εκεί που πέρσι μπήκε, είδε και εκνευρίστηκε με την εικόνα που παρουσιάζει το δημοτικό στάδιο του Δημοτήχου. Θα δει δηλαδή πώς εξελίσσονται τα έργα τέλος πάντων ανάπλασης του χώρου. Θα μεταβεί στο Τυχερό και σε όλες τις περιοχές θα έχει συναντήσει με εκπροσώπους αθλητικών σωματείων, με εκπροσώπους πολιτιστικών συλλόγων και πολιτιστικών συλλόγων. Θα συζητήσει μαζί τους τα προβλήματα που και θα δει τα αιτήματά τους. Το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, με τον Περιφερειάρχη και θα παρακολουθήσει συνάντηση τύπου στα μέσα ενημέρωσης αργά το απόγευμα, λίγο πριν την αναχώρησή του. Όσον αφορά την επίσκεψη του κύριου Βρούτση στον Εύρο σήμερα.
0: Μάλιστα.
3: Να πούμε ότι υπάρχει μία έρευνα την οποία εκπώνησε η κυρία Ειρήνη Λεργιού, η οποία είναι ερευνήτρια στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Αφορά όλη την Ελλάδα, αλλά τι δείχνει? Δείχνει ότι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντοπίζεται το χαμηλότερο ποσοστό ευτυχισμένων παιδιών.
0: Ναι,
3: από όλη την Ελλάδα. Βέβαια, σύμφωνα με την έρευνα, 8 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα δηλώνουν ευτυχισμένα. Τώρα η έρευνα έγινε την χρονιά της σχολικής 2024-2025. Υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας καταγράφονται στα αγόρια, στα παιδιά που διαβιούν με δύο γονείς επίσης, είναι πιο ευτυχισμένα. Στα παιδιά με ένα ακόμη αδερφό ή αδερφή, στα παιδιά με καλή σχολική επίδοση και στα παιδιά ελληνικής εθνικότητας. Τώρα, σύμφωνα με τη μελέτη, η αίσθηση της ευτυχίας εξαρτάται βέβαια από πολλούς παράγοντες, κυρίως όμως, όπως τονίζεται στην έρευνα της κ. Λεργιού, από την περιφέρεια στην οποία κατοικούν. Τώρα, αυτό θέλει εξήγηση, θέλει μια συζήτηση με την κ. Λεργιού για να μας πει πώς ακριβώς βγαίνουν τα ποσοστά. Πάνω στην πρώτη τριάδα, με την υψηλότερη ευτυχία των παιδιών, συναντάμε τα παιδιά στο Βόρειο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Θεσσαλία. Ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία, η Πελοπόννησος και η Κεντρική Μακεδονία. Ωστόσο, η περιοχή μας, η περιφέρειά μας, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, αυτή καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό ευτυχίας των παιδιών. Ένα ποσοστό 68,9%.
0: Αυτό πρέπει να το δούμε. Ναι.
3: Είναι υπερέχει. Το υπερέχουν το Βόρειο Αιγαίο με 84,13%. Τώρα, να σημίσω τη σημερινή συγκέντρωση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Η συγκέντρωση που γίνεται στη Σαμοθράκη στις 10.30 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο Νικόλαος Φαρντής και είναι ελεύθερη για το κοινό. Αυτή τη συγκέντρωση προσκαλεί και προκαλεί ο Δήμαρχος Σαμοθράκης. Έχει στείλει ήδη πρόσκληση στους φορείς του νησιού. Το κεντρικό θέμα είναι η αναζήτηση λύσεων σχετικά με την βελτίωση των ακτοπλοϊκών συνθηκών του νησιού. Θα υπάρχει καλεσμένος ο πλειοκτήτης εταιρείας Fast Ferries, θεολόγος Παναγιωτάκης, ο οποίος είναι και ο πλειοκτήτης του συγκεκριμένου δρομολογίου τώρα που εκτελείται στο νησί. Υπάρχουν και δημοσιεύματα ναυτιλιακών site που αναφέρουν ότι ένα άλλο καράβι ένα άλλο πλοίο του πλειοκτήτη Ηλιόπουλου που είναι ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Ναι. Είναι αυτό το οποίο φλερτάρει.
0: Ποιας αλυσίδας ξέρουμε? Όχι.
3: Τώρα,
0: εντάξει, δεν πειράζει, θα το μάθουμε.
3: Ξέρουμε, αλλά τώρα δεν ενδιαφέρει.
0: Εντάξει.
3: Η οποία φλερτάρει να πάρει τα δρομολόγια από 1η Νοεμβρίου και μετά. Μιλάμε πάντοτε, γιατί αυτό το δρομολόγιο που εκτελείται τώρα, η σύμβασή του ολοκληρώνεται τέλος του Οκτώβρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχουμε μια κινητοποίηση πανεκπαιδευτική, την οποία διοργανώνει η ΒΕΕ Εύρου και παράσταση διαμαρτυρίας ταυτόχρονα εκπαιδευτικών και γονέων την ερχόμενη Δευτέρα το πρωί στις 9.30 έξω από την έδρα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Κομωτινή. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την εκδίκαση 2 υποθέσεων που αφορούν πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών της περιοχής, τις οποίες η ΕΛΜΕ χαρακτηρίζει ως προσπάθεια αυταρχισμού, εκφοβισμού και ποινικοποίησης των αγώνων. Έχουμε μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου να μετονομάσει, μάλλον να ονομάσει, γιατί δεν είχε άλλη ονομασία πριν. Είναι ένας κοινόχρηστος χώρος απέναντι από το ΕΠΑΛ Δημοτήχου Ευγένιος Ευγενίδης. Αυτή η περιοχή, αυτό το πάρκο ας πούμε, το οποίο είναι καλέσθητο, θα φυτευτεί με τριδεφυλιές και θα ονομαστεί το πάρκο των κήπων των Ρόδων, στα πλαίσια της αδερφοποίησης του Δημοτήχου με την πόλη Καζανλάκ της Βουλγαρίας, που είναι η γνωστή πόλη των Ρόδων. Αυτό γίνεται σε...
0: Ροδόπολη δηλαδή.
3: Είναι Ροδόπολη, ναι.
0: Ναι, ναι.
3: Και έχει προγραμματίσει και μια επίσημη εκδήλωση ονοματοδοσίας που θα γίνει 31 Ιουλίου, παρούσης βέβαια και της αντιπροσωπείας από την αδελφοποιημένη πόλη Καζανλάκ.
0: Καζανλάκ λέγεται ή Καζανλόκ? Τώρα εδώ σε θέλω.
2: Ναι.
0: Η προφορά εννοώ.
3: Εγώ πριν από ο Παπακώστας ο Σουργουτζίδης,
0: Καζανλόκ το λέει, νομίζω.
3: Ο οποίος ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτός ήταν που ξεκίνησε τις επαφές με τον, τον Δήμο, με δήμαρχο τότε τον Μπατσουρίδη, και επειδή μας πήγε και μας ξενάγησε, λέγεται Καζανλούκ.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
3: Αλλά τώρα στα χαρτιά και στα προγράμματα διαβάζω Καζανλάκ. Εγώ το ξέρω Καζανλούκ.
0: Εντάξει, ναι. Ναι.
3: Καλή να στο Γιάννη.
0: Με το λόγο παχύ, όπως λέμε ο Λουίς Από.
3: Ναι, ναι, ναι. Για τρίτη θητεία ή τέταρτη θητεία.
0: Μπράβο.
2: Άρα δραστήριος και γι' αυτό επανεξελέγεται.
3: Για τα δεύτερα, Γκαλίνα στο Γιάννοβα, γυναίκα είναι, παρακαλώ.
0: Μπράβο τη.
3: Τα δεύτερα ινοδρόμενα, φαντάζομαι να αναφερθήκατε σε αυτά.
0: Ναι, βέβαια. Σήμερα. Ναι, ναι.
3: Έτσι, να μην αναφερθώ.
0: Και... Πάντως έχει πολύ ωραίες δράσεις σήμερα και αύριο, οπότε καλό θα είναι μια βολητίτσα προς τα εκεί να κάνετε. Όσοι μπορείτε. Κοίταξε, για τους φίλους ακροατές.
3: Πιστεύω ότι ο κόσμος θα πάει, πολύ σίγουρο θα πάει αύριο, γιατί αύριο θα έχει
0: τη Βιολέτα.
3: Με τα κρασιά, με τις. Συνοδεία τυριών, ποικιλίες τυριών που
0: ξέρεις,
3: το κρασί πάει με το τυρί, με διάφορα τυριά εννοείται. Επίσης να πούμε ότι για αυτούς που έτσι τους ενδεεί στις περιοχές της Ορεστιάδας, ότι ξεκίνησε από χθες η υποβολή αιτήσεων όσοι θέλουν να ενταχθούν στο κοινωνικό πρωτοβόλιο του Δήμου της Ορεστιάδας, μέχρι τις 14 Αυγούστου θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552024261 είναι η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και περισσότερες λεπτομέρειες. Και να θυμίσω για το μνημόσυνο που γίνεται διεγυριακή σε αυτά τα δύο παλικάρια, τους αθυπασπιστές που έπεσαν στην επιχείρηση Νίκη τότε στην Κύπρο το 1974, ο Χουστόδουλος Δοητσίδης και ο Χρήστος Χατζόπουλος. Η 16η Μοναρχία Πεζικού διοργανώνει το μνημόσυνο μπροστά στο Στρατιωτικό Μουσείο, όπου υπάρχουν και οι πρωτομές τους, στις 11 το πρωί της Κυριακής.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
0: Ναι, αύριο είναι και εδώ στα μπελάκια είναι βέβαια και η Βιολέτα Ίκαρη με τον Γιώργο Ζανδάκη. Και πέρα από αυτό έχουμε και θέατρο, μην ξεχνάμε. Απόψε είναι το θέατρο στη Βίσα. Στη Βίσα είναι απόψε το θέατρο με τον.
2: Του Διόνυσου.
0: Του Διόνυσου, ναι, πώς το λένε.
2: Συμπέθερε
0: από τα Τύρανα.
3: Και είπε θέατρο, να πούμε και
0: αύριο.
3: Θέατρο.
0: Αύριο, ναι.
3: Σήμερα είναι στην Αλεξανδρούπολη και αύριο στην Ορεστιάδα.
0: Γιώργος Κωνσταντίνου, παιδιά, εντάξει τώρα.
3: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, Γιώργος Κωνσταντίνου, στις 9 και 4 το βράδυ, σήμερα στο θέατρο Αλτιν Αλμάζη στην Αλεξανδρούπολη και αύριο στο υπαίσιο δημοτικό θέατρο στην Ορεστιάδα. Ένας άνθρωπος που έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 90 του, παρόλα αυτά συμμετέχει σε μια πάρα πολύ μεγάλη περιοδία.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, μπράβο του.
3: Respect, τι να πω.
0: Μπράβο, αυτό. μπράβο. Θανάσης Πατριαρχέας μαζί του, νομίζω.
3: Ο Θανάσης ο Πατριαρχέας, τον φιλοξενήσαμε και στην Αρτορεστιάδας, σε μια τι ωραία συνομιλία που είχαμε προφέρει. Μια χαρά στους
0: ανθρώπους,
3: το καλό.
0: Να είσαι καλά, Μαρία, σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα σε ΡΕΣ. Είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου να μάθουμε και τα νέα από εκείνη την περιοχή
2: ναι,
0: της χώρας μας.
2: Καλημέρα,
0: Δέσποινα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, κορίτσι, τι κάνετε εκεί, ζέστη έχετε, φαντάζομαι.
4: Είχαμε την ελπίδα ότι σήμερα θα είναι μια συνεφιασμένη και πιο δροσερή κατά συνέπεια.
0: Ναι, μπα γιατί την είχατε αυτή την ελπίδα κατά καλό καιρό.
4: Την ελπίδα την είχαμε, διότι και σύννεφα.
2: Αλλά
4: έχουν παραμεριστεί στο λεπτό που λέμε.
2: Ναι.
4: Εσείς.
0: Εμείς έχουμε ζέστη,
2: ζέστη. Ξεκινήσαμε, ναι.
0: Ναι. Όταν ξυπνάς δηλαδή με 22 βαθμούς ας πούμε πρωί-πρωί και το μεσημέρι φτάνει στο 38, καταλαβαίνεις.
4: Καταλαβαίνω.
0: Ναι.
4: Να πάμε το ταξίδι μας.
2: Ναι,
0: να πάμε, ναι.
4: Το ταξίδι το ενημερωτικό, αυτοψία στις δύο σχολικές μονάδες του Δήμου Σερών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, πραγματοποίησε χθες η Δήμαρχος, η κυρία Μικλιάνκα, συνοδευόμενη από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Παναγιώτη Κείσογλου. Η Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών ανακαίνιση στο πρώτο ΕΠΑΛ Σερών και το Μουσικό Σχολείο. Οι εργασίες εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς, ώστε τον Σεπτέμβριο να είναι όλα έτοιμα, όπως προβλέπεται, και για τα δύο σχολεία, να υποδεχθούν τις μαθητές, μαθήτες, όχι και τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, στις σχολικές μονάδες του Δήμου, τα συνεργεία εργάζονται καθημερινά, υλοποιώντας πρόγραμμα επισκευών, συντηρήσεων και αποκατάστασης σε σχολικές μονάδες που απαιτείται. Δύο υπερσύγχρονες αναπνευστικές συσκευές με προσωπίδα, καθώς και ειδικές χιονοκουβέρτες, παρέδωσε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Αργυρίου. Να πούμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα παρήγγειλε προημερών, περίπου πριν 30 ημέρες, ένα μήνα, ένα 4x4 για τις ανάγκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συνεχίζουμε τώρα και πάμε σε μια επιτυχημένη εκδήλωση προς τιμή του ήρωα Γεωργίου Κατσάνη που διοργανώνει ο Δήμος Ιντικής για αύριο Σάββατο 18 του μήνα. Να σου πω ότι θα τελεστεί τη μνημόσυνη δέηση στον τάφο του ήρωα στη στρατιωτικά νεκροταφεία και αναμένεται μετά να ακολουθήσει εκδήλωση. Θα φύγουμε από το Δήμο Ιντικής να έρθουμε στις Σέρες. Ήδη σε αφορά βέβαια τους κατοίκους όλου του νομού ότι από σήμερα 17 έως 24 Ιουλίου η εξυπηρέτηση στη χορήγηση μικροβιολογικών και αιματολογικών αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί μόνο για 3 ώρες και συγκεκριμένα από τις 10.30 έως τη 1.30 το μεσημέρι, και το λέμε αυτό για να μην ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι που έχουν να πάρουν αποτελέσματα από το μικροβιολογικό και το αιματολογικό να πάνε τις συγκεκριμένες ώρες. Σε διαφορετική περίπτωση, car.gr ακολουθούν τα βήματα και μπορούν να έχουν αυτή την εναλλακτική δυνατότητα εξυπηρέτησης εκτός των ωρών του γραφείου.
0: Μάλιστα.
4: Σήμερα Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το 9ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στην πρώτη Σερών.
0: Α, τι ωραία.
4: Μια περιοχή με τεράστια παράδοση μουσική, με τη διοργανωτική σφραγίδα του Συλλόγου Φιλόμουσων Πρώτη Σερών, η Πρόοδος, στο φεστιβάλ που θα συμμετέχουν φιλαρμονικές του Συλλόγου Φιλομούσων Πρώτης, η Πρόοδος Νέα Ζήχνης Δήμου Δοξάτου, θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της Πρώτης Σερών. Εκεί είναι πάρα πολύ ωραία, πλακώστρωτη με πλατάνια, θέλω να σας πω,
0: ναι.
4: Γύρω στις 8.30 ώρα το βράδυ. Πάμε τώρα στα Ήβυρα, σε ένα διήμερο με πυκνό πρόγραμμα, γεμάτο ενδιαφέρουσες δηλώσεις, συχνό χρήμα της παράδοσης, μουσική, πολύ πυκνό, που διοργανώνει αυτό το Σαββατοκύριακο ο Πολιτικός Σύλλογος Ήβυρων, στο 9ο ανάμωμα Ιβυριωτών στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σερών. Συμμετοχή πάρα πολύ μεγάλη, ανταμώνουν οι άνθρωποι, χαμογελάνε, γλεντάνε, συζητάνε, και είναι αυτό το καλό από τα ανταμώματα, ότι δίνεται έτσι η ευκαιρία να βρεθούν όλοι μαζί σε ένα κοινό γλέντι.
0: Ναι.
4: Και τέλος θέλω να σας πάω στο Βαλτερό, όπου όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αριστοτέλης για αύριο Σάββατο. και πρόκειται παρακαλώ για τη γιορτή Καλαμποκιού.
0: Αυτά είναι. Σε εμάς πότε γίνεται αυτό, νομίζω τώρα την άλλη εβδομάδα, μεθεπόμενη, πότε, 27. Κάπου εκεί νομίζω γίνεται σε εμάς, ναι. Τέλος πάντων, ναι.
4: Με την καλλιέργεια του Καλαμποκιού, η οποία να σου πω ότι δεν είναι εύκολη, έτσι, δηλαδή αν ποτίσεις καλαμπόκια καλοκαίρι που έχουν 1,5 μέτρο και παραπάνω και στρώνεις σωλήνες για να τα ποτίσεις, δεν είναι ό,τι πιο εύκολο.
0: Καλά, μπορεί, σίγουρα, ναι.
4: Έτσι είναι πολύ δύσκολη η δουλειά των αγροτών σε όλες τις καλλιέργειες και ειδικά του καλαμποκιού. Ο καρπός όμως είναι εξαιρετικός, του καλαμπόκι, είτε βρασμένο είτε ψημένο, και έτσι λοιπόν δίνεται η δυνατότητα στη γιορτή Καλαμποκιού να βρεθούν οι άνθρωποι στο Βαλτερό. Και να σας πω ότι ένας θεσμός που ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 και τα τελευταία χρόνια αναδιώνει από τον Πολιτιστικό Σύλλογο.
0: Μάλιστα.
4: Και η εκδήλωση βεβαίως είναι για όλους. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, σας είπα, όσοι μείνουν εδώ στην περιοχή και δεν εκδράμωσε κοντινές.
0: Καλά είναι και αυτό.
4: Ναι. Μπορούν
0: καλά να το είπες σε κοντινές, γιατί σε μακρινές. Το θέλουμε να το σκεφτόμαστε.
4: Μπορεί να κάνουν λοιπόν τις επιλογές τους.
0: Ναι.
4: Καλώς ήρθατε, κύριε Κωνσταντίνο.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Δέσποινα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
0: Και αν μπορέσεις και σε καμιά κοντινή έστω. Έτσι. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα στις αίρες, καλημέρα στους φίλους ακροατές. Καλά, αυτό τώρα πρέπει να το ακούσουμε ολόκληρο.
2: Θα προσπαθήσουμε.

0: όνειρο, καταπληκτικό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, να δούμε όσο προλαβαίνουμε κάποια γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα.
1: 1912 και οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά.
0: Κάποια χρόνια μετά, το 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράγκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου, αρχίζει ο Ισπανικός εμφύλιος, που θα διαρκέσει μέχρι το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού.
1: 1945 και αρχίζει στο Πότσναμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Βίνστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ηττημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη.
0: Είχαμε καύσωνα σαν σήμερα το 1973. Που διήρκησε μέχρι τις 20 του μήνα, για ένα τετραήμερο δηλαδή, ενδεικτικές φωτογραφίες, έτσι, Λαμία 46,5. Τι είπα εγώ?
1: Φωτογραφίες
0: είπα, θερμοκρασίες ήθελα να πω. Λαμία 46,5, Ελευσίνα 46,4, οπότε καταλαβαίνετε, έτσι, Λάρισα 45.
1: Ρίχνει στα 46 άρια.
0: Ναι, ναι, ωραιότατα.
1: 2015, σε ένα σχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16 Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται οι Λαφαζάνη, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ίσυχος, μετακινούνται οι Πάνος Σκουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος, νέα πρόσωπα ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βερναρδράκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου.
0: 1870 και γεννέται ο Ιωάννης Γρυπάρης, ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής από τον Αρτεμόνα της Ύφνου.
1: Το 1926 γεννήθηκε ο Έλληνας ποιητής Νίκος Καρούζος.
0: Η Μίλβα, η διάσημη αυτή Ιταλίδα τραγουδίστρια που τραγούδησε και στα ελληνικά Θάνο Μικρούτσικο και όχι μόνο, σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1939.
1: Και ήταν το 1959 όταν έφυγε από τη ζωή η Billie Holiday, καλλιτεχνικό ψευδονύμο της Ελεονόρα Φάγκαν, Αμερικανίδα τραγουδίστρια.
0: Γιατί να το κάνεις, Billie Holiday, Ελεονόρα Φάγκαν, ωραιότατο. Δεν θα πήγαινε εδώ μπροστά με το...
1: Κοίταξε, εμάς μπορεί να μας κάθεται. Εκείνη την εποχή, ναι,
0: δεν θα καθόταν.
1: Ναι.
0: Ναι. Άλλο.
1: Ο Τζον Κόλτρέιν πέθανε σαν σήμερα, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας από τις κορυφαίες προσωπικότητες της τζαζ. Ήταν, ναι, 17 Ιουλίου του 1967.
0: Και ο Ανδρέα Καμιλέρη, ο Ιταλός συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του μύθιστορήματα με ήρωα τον επιθεωρητή Μολταλμπάνο. Σαν σήμερα το 2019 έχει φύγει από τη ζωή, έτσι, με τη φωνή της, να το πούμε την πραγματικότητα, ζώνα Billie Holiday θα την πούμε, γιατί αλλιώς δεν θα...
1: Όχι, ναι, ναι, ναι. Σας αποχαιρετούμε, έτσι, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 7, μείνετε συντονισμένοι δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
0: Δευτέρα πάλι μαζί, καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε όσοι δεν δουλεύετε, να κάνετε κανένα...
1: Μπάνιο αν μπορείτε.
0: Ναι, καμιά βουτιά. Και δύο και τρία. Είπαμε, άμα κάνεις τρεις φορές βουτιά.
1: Τρία μετράει. Ασχέτως τι λέει η Βασιλική.
0: Καλημέρα σε όλους σας. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.

0: But then would come the time when I would need you.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομική σταθμή και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στον Μπάνταρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπάνταρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του ορμού, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του ορμούς. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελία και ανακριτή ο τέταρτος συλληφτής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Πόλεμο κυβέρνησης αντιπολίτευσης πυροδότησε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας να απολογηθεί για τον χαρακτηρισμό κυβέρνηση υποδίκων, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές, απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν τόσο ευάλωτες πόσο παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνο να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, το οποίο υπήρξε πρόεδρος. Τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στενός της φίλος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
1: Ο καιρός.
2: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, οι μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Πολύ καλημέρα σας, αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Παρασκευή 17 του Ιουλίου, Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στο Μαρίνο που γιορτάζουν σήμερα. Πλήθος κόσμου χθες στην Αγία Μαρίνα ημέρου. Πραγματικής κόσμος ηρωή. Εγώ βρέθηκα στον ημέρο. Φαντάζομαι ότι το ίδιο έγινε και στην Αγία Μαρίνα Θρυλωρίου, αλλά και στην Αγία Μαρίνα Σώστη. Όλοι λοιπόν έχουμε την Αγία Μαρίνα μας, την κοπέλα που νίκησε τις δυνάμεις του σκότους, το διάβολο, όπως απεικονίζεται βεβαίως και στις εικόνες που προσκυνούμε τη χάρη της. Λοιπόν, Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Δεν έχουμε κάτι από πλευράς πυροσβεστικής, κάτι σε ενεργό μέτωπο. Χθες βέβαια, καθώς πηγαίναμε στον ήμερο, είδαμε τους τράκτορες και το ελικόπτερο να κάνουν ρήψεις νερού στις δύο φωτιές που είχαμε σε Εργάνη και Πελαγία. Ευτυχώς η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων καθήλωσε και των επίγειων και των εναέριων, καθήλωσε τις δύο φωτιές. Είχαμε 100 στρέμματα έκτασης χορτολιβαδικής, αγροτοδασικής θα έλεγα. Ευτυχώς λοιπόν πήγαν όλα καλά και από πλευράς ελληνικής αστυνομίας είχαμε μία διακίνηση παράτυπων μεταναστών στον Εύρο, καθαρό το δελτίο σε σχέση με άλλα θέματα και ευτυχώς. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα, γιατί είναι καλοκαίρι, δεν θέλω να πιέζω τις καταστάσεις. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και σε λίγο και πάλι μαζί και με πολύ ωραία καλεσμένη εδώ στο στούντιο, αλλά και με έναν πολύ ωραίο καλεσμένο τηλεφωνικά πρώτο. Πάμε.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο, πολύ δυνατό ξεκίνημα. Θα μιλήσουμε με τον συνοδό βουνού, τον Βασίλη τον Γεωργιάδη, γιατί θα συνοδεύσει τους ανθρώπους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Αντιπεριφέρειας Ξάνθης για μια περιήγηση εκεί στα πανέμορφα μέρη του καταράκτη του Λιβαδίτη της Ξάνθης. Ο Βασίλης ο Γεωργιάδης είναι κοντά μας τηλεφωνικά και να πούμε ότι δραστηριοποιείται στην εταιρεία Δράση και Ενέργεια Νέστος Ροδό Πιθράκη. Τα λέω καλά. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ναι, ναι, μια χαρά. Πολύ ωραία τα λέτε. Έτσι ακριβώς είναι.
0: Λοιπόν, ναι. Απολαμβάνω τις φωτογραφίες που μου στείλατε για ναι. να πάρω έτσι μια γεύση για το τι κάνετε. Πάρα πολύ ωραίες οι φωτογραφίες. Το προφιτερόλ, γιατί μου το στείλατε?
1: Είναι ένα από τα γλυκά που τρώγαμε εκείνες τις ημέρες. Κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, κάναμε μία από τις δράσεις που κάνουμε, είναι και η διάσχιση όλου του νομού Ξάνθης. Και αντί να πάρουμε μικρά προφιτερόλ για όλους τους συμμετέχοντες, πήραμε ένα
0: τεράστιο,
1: ένα οικογενειακό.
0: Ένα οικογενειακό, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να προσγειωθούμε λοιπόν και να δούμε, να μου πείτε λίγο για την εταιρεία στην οποία δραστηριοποιείστε. Από ό,τι καταλαβαίνω το αγαπάτε πολύ το αντικείμενο, βγαίνει αυτό από την φωνή σας. Και θέλω να μου πείτε τι θα γίνει την Κυριακή στον καταράκτη, εκεί στο Λιβαδί της Ξάνθης, γιατί θα σας ακολουθήσουμε κι εμείς.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι ασχολούμαι από το 1994 με τα βουνά.
0: Ωραία.
1: Είναι η μεγάλη μου αγάπη τα βουνά, πέρα από την οικογένεια που έχω κάνει. Λοιπόν, από το 2020 και μετά με τη σύζυγο έχουμε φτιάξει την συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία έχει αντικείμενο τον πεζοπορικό τουρισμό.
0: Πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Πω ότι και η σύζυγος, η Πορφυλίδου Ιωάννα, είναι και αυτή συνοδός βουνού. Οπότε οικογενειακώς ανακατευόμαστε με τα βουνά και βγάζουμε κόσμο σε μονοπάτια, σε διάφορα μονοπάτια.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Από το 2023 και μετά έχουμε αγοράσει και ένα mini van, 9 θέσεων. Οπότε ενώ στην αρχή ήταν τα δίκτυα μας εδώ κοντά στην περιοχή της Θράκης, έχουμε εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή. Πέρα από τη διάσχιση εδώ του νομού Ξάνθης, κάνουμε τα 5 ψηλότερα βουνά της χώρας μας. Αυτό θα ξεκινήσει την άλλη Παρασκευή και για 10 μέρες θα πηγαίνουμε από βουνό σε βουνό με τους πελάτες της εταιρείας. Σκοπό έχουμε να εξαπλωθούμε, να μπούμε και στην Πίνδο, στην οροσειρά της Πίνδου και στα βουνά της Κρήτης σιγά σιγά. Οπότε όπως καταλαβαίνετε και με την βοήθεια που έχουμε και με το βανάκι μπορούμε και κάνουμε δράσεις με πελάτες από όλη την Ελλάδα. Τώρα όσον αφορά την Κυριακή, είναι η τρίτη χρονιά που συνεργαζόμαστε με την Αντιπεριφέρεια Ξάνθης. Έχουμε πάρει το αντικείμενο στα πλαίσια των δράσεων που κάνει για την ανάδειξη του Νέστου και της Ροσεράς της Ροδόπης. Έχουμε πάρει εμείς το τμήμα των πεζοπορικών δράσεων. Έχουμε κάνει ήδη μια δράση για λογαριασμό της Αντιπεριφέρειας εδώ στην περιοχή του Γέρακα, όπου είναι και η έδρα της εταιρείας μας, τον Ιούνιο. Και τώρα η επόμενη είναι στον καταράκτη του Λιβαδίτη, η οποία έχει και πολύ μεγάλη συμμετοχή. Δηλαδή το λεωφορείο έχει ήδη γεμίσει.
0: Μάλιστα. Τι ώρα θα ξεκινήσετε και πώς θα πρέπει να είναι ενδεδειμένοι τέλος πάντων όσοι θα ακολουθήσουν τη δράση?
1: 8 η ώρα το πρωί θα ξεκινήσουμε από τη δημοτική αγορά της Ξάνθης. Θα πρέπει σίγουρα να έχουν να φοράνε μποτάκι ορειβατικό, αν όχι μποτάκι τουλάχιστον σπορτέξ, αθλητικό παπούτσι. Θα πρέπει να έχουν και ένα σακίδιο με σνακ και νερό μέσα στο σακίδιό τους και ένα καπέλο σίγουρα για τη διαδρομή.
0: Είναι δύσκολη η διαδρομή? Δηλαδή θα πάμε μέχρι ένα σημείο και μετά θα κατηφορήσουμε?
1: Η διαδρομή θα ξεκινήσουμε με το χωριό του Λιβαδίτη και θα είναι συνέχεια κατηφόρα μέχρι που να φτάσουμε στον καταράκτη. Στη συνέχεια, για να μην ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο, να ξανανεύουμε όλη αυτή τη διαδρομή, είναι 3,5 χιλιόμετρα αυτή η διαδρομή. Θα κάνουμε τη σύντομη τη διαδρομή, θα ανέβουμε την ανηφόρα που έχει τα 2 χιλιόμετρα, το σύντομο μονοπάτι που λέμε. Θα βγούμε σε χωματόδρομο και από το χωματόδρομο θα βγούμε στην άσφαλτο που θα μας περιμένει το λεωφορείο.
0: 3,5 χιλιόμετρα δηλαδή το δύσκολο, 2 χιλιόμετρα το πιο εύκολο.
1: 2 χιλιόμετρα το ανηφορικό.
0: Το ανηφορικό.
1: Το ανηφορικό και 2 χιλιόμετρα μετά χωματόδρομο. Δηλαδή είναι κοντά στα 7,5 χιλιόμετρα.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Μια χαρά. Ο κόσμος που έχει δηλώσει συμμετοχή έχει σχέση με αυτού του είδους το αντικείμενο, με την πεζοπορία, δηλαδή, ή για πρώτη φορά ή σιγά σιγά κτίζεται αυτό?
1: Συνήθως έχουν κάποια σχέση, έχουν κάποια καλή φυσική κατάσταση. Γνωρίζουν ότι το να πας στο καταράκι του Λιβαδίτη, αν δεν έχουν πάει μέχρι τώρα, δεν είναι και κάτι το εύκολο. Οπότε οι περισσότεροι είναι που έχουν κάποια καλή φυσική κατάσταση και κάποια εμπειρία με βουνά. Οπότε το να πάνε και με την, με την ευκαιρία που τους δίνει η αντιπεριφέρεια Ξάνθης είναι ό,τι καλύτερο για αυτούς.
0: Α, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Είναι, είναι όμορφα τοπία της περιοχής μας, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά και έχει όνομα ο καταράκτης του Λιβαδίτη.
1: Έχει, ναι. Εδώ στην Ξάνθη το πιο πολυπερπατημένο μονοπάτι είναι αυτό στα στενά του Νέστου και μετά είναι η σύντομη διαδρομή για τον καταράκτη του Λιβαδίτη μέσα από την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε ο κόσμος μπορεί να το βρίσκει και σαν μια ευκαιρία για να ξαναπάει να το δει τον καταράκτη. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό, θα είναι η πρώτη φορά που θα πάει. Είναι πολύ ωραία, έχει δροσιά, είναι το να περπατάς μέσα σε δάσος οξιάς. Είναι ό,τι καλύτερο, είναι η καλύτερη δροσιά που, περισσότερη δροσιά που μπορεί να βρει κάποιος τώρα αυτές τις μέρες στα δάση μας και στα βουνά μας. Και γενικά η ζωή μέσα στο δάσος μόνο ωφέλη μπορεί να δώσει, οπότε μια βόλτα στην περιοχή εκεί πέρα θα είναι ό,τι καλύτερο, θα είναι ένα κυριακάτικο πρωινό πολύ ωραίο για τον κόσμο που θα
0: συμμετέχει. Πάρα πολύ ωραία. Θάλασσα, βουνό ή θάλασσα τώρα? Θα μας ακούει κάποιος και λέει, μα τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε, πάμε να πας στο βουνό ή να πας στη θάλασσα? Τέλος πάντων, εδώ στη Θράκη, γιατί δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό το πράγμα, μπορούμε να, να τα συνδυάσουμε και τα δύο. Δηλαδή είναι πολύ κοντά,
1: ναι.
0: Το βουνό και η θάλασσα. Έχουμε αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα που δεν υπάρχει σε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Να είναι τόσο κοντά το βουνό, η θάλασσα, οι λίμνες και τα ποτάμια.
1: Όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
1: Είναι, ναι. Νομίζω ότι η Ξάνθη τα συνδυάζει όλα. Έχει και τη Βιστονίδα, έχει τις παραλίες. Είναι μια πόλη που είναι χτισμένη στους πρόποδες βουνών. Οπότε το να έρθει κάποιος εδώ πέρα στην περιοχή μας είναι ό,τι καλύτερο. Και εδώ με την ευκαιρία να σας πω ότι εμείς εδώ πέρα στον Γέρακα έχουμε κάνει ένα χώρο, τον οποίο τον ονομάζουμε Πολυχώρο Περιβαλλοντικών Δράσεων Γέρακας Base Camp. Και θέλουμε, μπορεί μια οικογένεια, μια παρέα, ξέρω εγώ, 5-10 ατόμων, ας πούμε, να έρθουν με τα αντίσκηνά τους, να στήσουν αντίσκηνα εδώ στο χώρο μας. Είναι μια έκταση περίπου ενός στρέμματος, ένα 200, κάπου κατά εκεί. Και τους παρέχουμε και ένα σπιτάκι 25 τετραγωνικών, το οποίο μπορούν να το νοικιάσουν και αυτό, και να έχουν σαν βάση, να έχουν τη βάση τους εδώ πέρα στο Γέρακα, σε εμάς, και να κάνουν δράσεις με το αυτοκίνητό τους, όπως να πάνε να κάνουν πεζοπορία, να πάνε για μπάνιο στη θάλασσα, να κάνουν κατάβαση τον Νέστο με καγιάκ. Είμαστε 10 χιλιόμετρα έξω από την Ξάνθη προς την περιοχή της Σταυρούπολης. Οπότε νομίζω ότι είμαστε στο κέντρο όλων αυτών εδώ πέρα των δράσεων και θα μπορούσε ο κόσμος να έρθει και να δοκιμάσει.
0: Και με πολύ ωραίες ταβέρνες γύρω-γύρω.
1: Ναι, και πολύ ωραίες ταβέρνες και φαγητό πολύ ωραίο και στο Πίλημα και στη Γοργόνα και στο Γέρακα εδώ πέρα σε εμάς.
0: Ωραία, ωραία.
1: Έχει, ναι, ναι, έχει
0: και τα Ιαματικά, αν θέλει, μπορεί να πάει προς τα πάνω,
1: ναι,
0: στις Θέρμες.
1: Ναι, και τα Ιαματικά. Εδώ να πω ότι η διάσκεψη που κάνουμε εμείς είναι 8 μέρες, αυτή που τέλειωσε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι 170 χιλιόμετρα βέβαια. Περπατήματος, μονοπάτια, αλλά τα συνδυάζει όλα αυτά εδώ πέρα. Επειδή είμαστε στην άλλη άκρη της Ελλάδος εμείς και δεν μπορούμε να πούμε τον κόσμο, ελάτε να σας δείξουμε τι σημαίνει Ξάνθη, είπαμε να κάνουμε αυτήν εδώ τη διάσκηση, η οποία κρατάει 8 μέρες και την οποία θα μπορούσε κάποιος από Αθήνα, μια παρέα από Αθήνα, να πάρει μια εβδομάδα άδεια και να έρθει να περπατήσει για να καταλάβει τι σημαίνει Ξάνθη.
0: Αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο? Τώρα.
1: Για 9 χρόνια συνεχόμενα. Ναι,
0: πάρα
1: για 9 χρόνια
0: γίνεται κάθε χρόνο. Ωραία.
1: Ναι, και ξεκινάει από τον Νέστο, περνάει από εδώ πέρα από τα βουνά γύρω από την Ξάνθη, ανεβαίνει πάνω στο Λιβαδίτη, καταλήγει στις Θέρμες εκεί πέρα στα Ιαματικά Λουτρά. Δηλαδή περνάμε από όλα τα ωραία σημαία. Από το δασικό χωριό του Ερημάνθου, από το Κυφτόκαστρο που είναι η υψηλότερη κορυφή της Ξάνθης και της Θράκης. Περπατάμε και στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα δηλαδή. Και ναι, ήταν κάτι πολύ δυνατό και κάτι που όσοι έχουν έρθει με επιφύλαξη στην αρχή. Αλλά η φύση εδώ, η δικιά μας, είναι αυτή που τους κερδίζει τελικά και στο τέλος κλαίνε όταν τελειώνει η διάσκεψη. Και δεν θέλουν να φύγουν.
0: Το στο Παπίκι Όρος εδώ. Στη Ροδόπη.
1: Και στο Παπίγιο κάνουμε δράσεις. Ναι, ναι, και στο Παπίγιο έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τα παιδιά εκεί με τον Ορειβατικό Κομωτινής.
0: Ωραία.
1: Οπότε και στο Παπίγιο κάνουμε δράσεις. Και... Αλλά είναι μόνο ημέρες οι δράσεις μας αυτές εδώ στην περιοχή.
0: Πάρα πολύ. Ωραία.
1: Κάνουμε και ένα πολιτιστικό τετραήμερο, το οποίο προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο τι σημαίνει Θράκη.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα σε διαφορετικό νομό. Βρισκόμαστε. Δηλαδή, ξεκινάμε από εδώ από την Ξάνθη, τους πάμε στα Κομνηνά, στο Μακεδονικό Τάφο, στο Κάστρο της Καλύβας. Τους πάμε βόλτα μέσα στην πόλη της Ξάνθης, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αυδείρων. Μετά στην Κομωτινή, βόλτα στην παλιά πόλη της Κομωτινής, στο Μουσείο Καραθεοδωρή, στη Μαρόνια.
0: Στο γεφύρι, δεν τους πάτε, στο χωριό μου, στο Μεσαιωνικό γεφύρι, στο Κομψάτο.
1: Από πού είστε, από τον Ιασμό είστε?
0: Πολύ Ανθό. Θα το εντάξετε, σας παρακαλώ. Ναι.
1: Εγώ από δίπλα από τον Ιασμό έχω καταγωγή.
0: οπότε...
1: και από το γεφύρι και από το πολιτιστικό και από το μουσείο του Ιάσμου τους περνάμε. Και από εκεί πέρα τους περνάμε.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι.
1: Ναι.
0: Πρώτο Θεός την Κυριακή θα βρεθούμε.
1: Ωραία, ωραία,
0: να το
1: ναι.
0: καλύψουμε και τηλεοπτικά και να
1: Χαίρομαι.
0: Το δείξουμε μέσω της Περιμέτρου, πρώτα ο Θεός πάντα, μέσω της εκπομπής της Περιμέτρου, αλλά και το Earth News αργότερα στις 4 θα έχουμε σύνδεση για να δείξουμε τις όμορφες αυτές εικόνες από το Λιβαδίτη. Προφιτερόλ θα έχει!
1: Θα το κοιτάξετε.
0: Θα το κοιτάξετε. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και θα τα πούμε την Κυριακή πρωτά ο Θεός. Ναι.
1: Ωραία. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Καλά. Καλή συνέχεια.

0: Και από, την πολύ ωραία ενέργεια των βουνών, πάντοτε και το βουνό βοηθάει και η θάλασσα βοηθάει. Εδώ, όπως είπαμε και με τον Βασίλη τον Γεωργιάδη, ευτυχώς στη Θράκη τα έχουμε όλα πολύ κοντά μας. Σε μισή ώρα πας στη θάλασσα, σε μισή ώρα πας στο βουνό, στη λίμνη, στο ποτάμι. Θα πάμε σε έτσι πιο χειροπιαστά πράγματα για την ενέργεια. Ενέργεια είμαστε, ενέργεια είναι όλο ό,τι ζούμε. Δεν είμαι μόνη μου στο ραδιοθάλαμο, λίγο θα την ζεστάνω βέβαια, γιατί εγώ με το ερκοντήσιον δεν έχω καλές σχέσεις. Μαρούλα Πολίτου, αγαπημένη, είναι σχολάρχης αυτοκαθοδηγούμενης γραφής. Την είχαμε φιλοξενήσει λίγο καιρό πριν. Καλώς την, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε. Και να πω ότι ακριβώς μετά το βουνό, το οποίο ήταν καθοριστική σημασία για όλα αυτά που θα μιλήσουμε. Είναι το πιο σημαντικό να ξεκινήσουμε έτσι, να παρακινήσουμε τον κόσμο να πάει στα βουνά και στις θάλασσες, γιατί εκεί βρήκα όλη αυτή την έμπνευση που έχω να σας καταθέσω σήμερα, δηλαδή τα 4 τελευταία χρόνια που είμαι mountain biker.
0: Ναι.
1: Εκεί γίναν όλα, ανεβαίνοντας στο βουνό. Οπότε μάλιστα, ήταν καθοριστική σημασία οι ώρες που πέρασα στο βουνό, γιατί είναι ώρες ταξίδι με το ποδήλατο, μου δώσαν όλο αυτό που σας καταθέτω σήμερα.
0: Την ενέργεια αυτή λοιπόν,
1: την έμπνευση,
0: και την έμπνευση, και όλες αυτές τα πολύ ωραία που θα μοιραστούμε μαζί σου. Λοιπόν, πάμε λίγο να θυμίσουμε στον κόσμο, Μαρούλα μου, για το αυτοκαθοδηγούμενη γραφή. Και εμείς θα επικεντρωθούμε στο τραύμα και γραφή. Βλέπω και διάφορες αναρτήσεις στο Facebook από πολλούς που γίνονται να μιλάνε και για την ενέργεια και για το τραύμα. Είναι η εποχή τέτοια που μιλάμε τώρα έτσι λίγο πιο ανοιχτά για αυτό το κομμάτι. Πες μας λίγο για την αυτοκαθοδηγούμενη γραφή.
1: Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι εγώ εμφανίστηκα εδώ στην ουσία για να σας παρουσιάσω το δημιούργημά μου, την αυτοκαθοδηγούμενη γραφή, που στην ουσία μετατόπισα τη δημιουργική γραφή στο αυτογνωσιακό, στο κομμάτι της θεραπείας και της πνευματικότητας. Mm-hmm. Αυτό είναι το διαφορετικό, το μοναδικό που κάνω στην Ελλάδα. Και με αυτή την αφορμή...
0: Και
1: είμαι από εδώ, είμαι από την Κομοτηνή. Και με αυτή την αφορμή ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε για το τραύμα, τραύμα και γραφή. Τι έχει να μας δώσει η γραφή πάνω στο τραύμα, όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα, γιατί θεωρώ πολύ κρίσιμη την περίοδό μας. Είναι μια περίοδος εντάσεων. Βλέπουμε το χάος.
0: Και πολλά πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια.
1: Στην επιφάνεια, πολλά σκάνδαλα.
0: Και πολλά πράγματα και πολύ γρήγορα.
1: Πολύ δυσαρμονία γύρω μας, οπότε ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούσει τη λύση σε αυτό.
0: Πώς θα το καταλάβουμε αυτό, πώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε γραφή και τραύμα? Πώς θα καταλάβω ότι έχω τραύμα καταρχήν?
1: Οτιδήποτε μας ενοχλεί και κλωτσάει στην καθημερινότητά μας είναι τραύμα. Είναι κρυμμένο τραύμα. Οτιδήποτε μας κάνει να παραπονιόμαστε, να είμαστε σε δυσαρμονία, να νιώθουμε θυμό, όλα... Έχουμε
0: δηλαδή και
1: πίσω...
0: με τον διπλανό μου εγώ που καμιά φορά τον βλέπω. Περίμενε τώρα. Να το ξεχωρίσουμε λίγο. Διότι εγώ πάω στην παραλία και βλέπω κάποιον να πετάει σκουπίδια, με θυμώνει αυτό. Αυτό είναι τραύμα?
1: Ναι, ο θυμός που μας κάνει να είμαστε σε ένταση.
0: Ναι.
1: Από πίσω κρύβεται φυσικά κάποιο τραύμα, το οποίο δεν είναι εύκολο αναγνωρίσιμο. Πρέπει κάποιος να ανατρέξει πίσω,
0: δηλαδή,
1: στην ιστορία
0: που
1: του.
0: Είναι αδιάφορος αυτό, δεν έχει τραύμα.
1: Δεν, γιατί να είμαστε. Δεν σημαίνει ότι όταν δεν μας ενοχλεί και δεν μας φέρνει σε δυσαρμονία ότι είμαστε αδιάφοροι. Αλλά εκείνη την ώρα υπάρχει άλλος τρόπος αυτοδιαχείρισης και διαχείρισης και του συμβάντος. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θεραπεύσει το οτιδήποτε τον τριγκάρει από πίσω, θα πάει, θα συζητήσει, θα έρθει σε διάλογο, σε δημιουργική επαφή και θα λυθεί και το πρόβλημα.
0: Καλά, τώρα αυτό ήταν μια κραυγαλαία περίπτωση, ναι, τώρα. Υπάρχουν, ναι, πιο έτσι, ναι, σημεία δυνατά που...
1: Σε όλα όσα μας τριγκάρουν και μας φέρνουν σε δυσαρμονικά συναισθήματα,
0: δηλαδή,
1: τα οποία τα
0: δυσαρμονικά
1: συναισθήματα, ναι, δεν είναι κακά. Υπάρχει μια περιοριστική πεποίθηση, μιας και μιλάμε συνέχεια έξω για αυτογνωσία, για θεραπεία, για όλα αυτά τα εναλλακτικά. Υπάρχει μια περιοριστική πεποίθηση ότι το αρνητικό συνέστημα, το δυσαρμονικό συνέστημα είναι και κακό. Όχι. Ο θυμός, ο φόβος, η θλίψη, όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία μας βαραίνουν και μας δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητά μας, είναι τα καμπανάκια για να δούμε κάτι. Όλα αυτά τα συναισθήματα μας φωνάζουν. Ξέρεις, πρέπει να το δεις. Πρέπει να δεις τι είναι πίσω από αυτό.
0: Και όχι να φοβηθώ να το

0: βιώσω. Γιατί αυτό κυκλοφορούσε, ας πούμε, ότι αν έχω θλίψη, έχω κάποιο θέμα, πώς θα με αντιμετωπίσουν, ότι πρέπει να φαίνομαι δυνατή πάντα ή δυνατός, έτσι. Φοβόμασταν να δείξουμε αυτή την πλευρά ή φοβόμασταν να τα βιώσουμε, μην τυχόν και μας κολλήσουν καμία ταμπέλα. Οτιδήποτε. Ναι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να τα βιώσεις. Αλλιώς όσο τα αποφεύγεις τόσο χειρότερα γίνεται. Τόσο δυναμώνει αυτό το πράγμα.
1: Φυσικά, συμφωνώ. Γιατί πρέπει να το αφήσουμε, να το βιώσουμε πλήρως για να θεραπευτεί κιόλας. Και φυσικά παίζει ρόλο και η αυτοδιαχείριση, έτσι. Ο θυμός και η έκρηξη και η ένταση και η οργή και η ζήλια και το μίσος είναι απολύτως υγιή όταν δεν έχουν αποδέκτη άλλο άνθρωπο. Όταν υπάρχει αυτοδιαχείριση, ακόμη και να μην υπάρξει στοχευμένη θεραπεία, είναι υγιές.
0: Τι σημαίνει αυτοδιαχείριση, δηλαδή?
1: Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια τώρα εδώ πάμε στα μονοπάτια λονών ειδικοτήτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην γίνεται αποδέκτης κάποιος άλλος άνθρωπος. Έξω κυριαρχεί ο πνευματικός εγωισμός και πολύ εξελιγμένες προσωπικότητες, πολύ δουλεμένοι άνθρωποι. Την έπαρση του ότι εγώ έχω δουλέψει με τον εαυτό μου, πολλές φορές ξεφεύγουν με τον εγωισμό τους. Θεωρούν ότι δεν συνδέονται με την ουσία όλων αυτών των αξιωμάτων που έχουν κατακτήσει και δεν τα κάνουν εργαλείο σύνθεσης με τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό έχουμε τόση δυσαρμονία στην κοινωνία γύρω μας. Δηλαδή υπάρχει αποξένωση και γι' αυτό βλέπουμε οι άνθρωποι να είναι θλιμμένοι. Ξέρουμε πολύ καλά το πώς κινείται αυτή η κοινωνία εδώ και μια δεκαετία, ναι.
0: Μπορεί και λίγο παραπάνω, μπορεί και λίγο παραπάνω. Οπότε, η γραφή πώς μπορεί να βοηθήσει λοιπόν στότερα?
1: Το έχω πει πολλές φορές ότι όποιος και να πάρει και να γράψει, ακόμα και να καταθέσει τα συναισθήματά του, είναι εξαιρετικά θεραπευτικό.
0: Πώς γίνεται αυτό και είναι θεραπευτικό, μπορείς να μας το εξηγήσεις?
1: Ωραία.
0: Τι συμβαίνει?
1: Το να γράφω με την εσωτερική μου καθοδήγηση μου δίνει γύρω στα 20 ψυχικά θεραπευτικά ωφέλη. Αυτά είναι τα ωφέλη της αυτοκαθοδηγούμενης γραφής, τα έχω θεωρητικοποιήσει. Φυσικά κάποιος αυτά τα ωφέλη μπορούμε να τα δούμε αναλυτικά, το πώς και γιατί, για να είναι συνειδητά και κάποιος να προχωρήσει έτσι με τη γραφή του. Παρ' όλα αυτά θα πω το πιο σημαντικό για μένα, που εκεί λύνονται πολλές απορίες, είναι ότι όταν κάθομαι και γράφω τον εσωτερικό μου κόσμο και λέω, αφήνομαι καταρχήν στο χαρτί μέσω του στοιχείου του συνειρμού, έτσι, γιατί όταν μιλάμε και όταν σκεφτόμαστε δεν αφηνόμαστε, βάζουμε πολλούς περιορισμούς στον εαυτό μας. Επιτρέπω, καθώς λοιπόν γράφω τα πάντα, επιτρέπω στο εσωτερικό μου παιδί να ακουστεί. Το κατεξοχήν πρόβλημα που μας τραυμάτισε πολλαπλώς ήταν ότι δεν μας άκουσαν και δεν μας είδαν όταν ήμασταν παιδιά. Άρα, όταν εγώ καταθέτω πλήρως τον ψυχισμό μου στο χαρτί, αρχίζω και θεραπεύω αυτό το εσωτερικό παιδί που έχει ανάγκη να ακουστεί και να το δούνε.
0: Όλα από εκεί ξεκινάνε, έτσι, από το εσωτερικό παιδί, γιατί μπορεί να είμαστε μια ηλικία τώρα, ας πούμε, είτε 20, 30, 50, 60, 70, αλλά το παιδί υπάρχει μέσα. Και όταν λέμε παιδί, εννοούμε μέχρι τα 7, ό,τι έγιναν μέχρι τα 7 έτη, νομίζω, ή και παραπάνω. Και σαν έφηβος που δεν ακούστηκα και σαν...
1: Ναι. Είναι όλη η πορεία, γι' αυτό μιλάμε για ιστορία. Και το πρώτο κόνσεπτ μου ήταν, το ξαναγράφω την ιστορία μου, είναι όχι όλα τα φάσματα, ακόμα και της εφηβείας. Μιλάμε και για το εσωτερικό έφηβο. Ναι.
0: Λοιπόν, ακούω το εσωτερικό μου παιδί, το οποίο... Είπες πολύ σωστά, δεν ακούστηκε ή δεν έτυχε της προσοχής.
1: Και να πω και κάτι αξιοπερίεργο που δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος και δεν συζητιέται και ανοιχτά και δεν ξέρω και αν και οι δικοί το έχουν καταλάβει. Ότι στην καθημερινότητά μας κυρίως μιλάνε τα ιστορικά μας παιδιά. Δηλαδή οι φωνούλες που ακούμε όταν συζητάμε για το φαγητό, για το νερό, με το γείτονα, όλο αυτό στηρίζεται στο εσωτερικό μας παιδί. όλο αυτό που σκευάζουμε με τη ρητορική μας στην καθημερινότητά μας είναι οι αφηγήσεις του εσωτερικού παιδιού. Και γι' αυτό είναι επαναλαμβανόμενα οι ίδιες αφηγήσεις από την παιδική ηλικία μέχρι και τα 100 μας χρόνια.
0: Καλά το πας, η ρητορική, 100 χρόνια.
1: Ναι, η ρητορική είναι η ίδια. Και γι' αυτό η γραφή είναι ωφέλιμη, γιατί μας κάνει να συνειδητοποιούμε το πώς αυτές οι αφηγήσεις παραμένουν οι ίδιες, το πώς αυτή η ρητορική μένει η ίδια. Και εκεί εννοείται.
0: Το παρακολουθείς, δηλαδή διαβάζεις και αυτά που γράφεις, ας πούμε, μετά και το βλέπεις.
1: Το συνειδητοποιείς, νομίζω, εκείνη την ώρα.
0: Και την βέβαια, ώρα που το γράφεις.
1: Βέβαια, εγώ έχω άλλη εξοικείωση, επειδή γράφω τα τελευταία 4,5 χρόνια συνεχώς. Mm-hmm. Έχω και άλλη συνειδητότητα και άλλη σχέση με τον εαυτό. Ωστόσο, τα σοκ τα οποία έρχονται στις μαθήτριες, κυρίως γυναίκες, είναι αλλεπάλληλα με αυτά που συναντάνε. Δηλαδή γίνεται επιτόπου, το καταλαβαίνουν επιτόπου. Και να πω ένα παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι είχα αναφέρει, αλλά θα γελάσουμε λίγο τώρα, έτσι να το πω χαριτολογώντας. Όταν έκανα τα μαθήματα αυθεντικότητας μέσω της αυτοέκφρασης και της γραφής στο Θρακικό Οδείο, είχαμε την άσκηση, τη γραπτή, ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος. Έτσι μια κυρία η οποία ήταν πάρα πολύ δουλεμένη, πολύ προοδευμένη, δεν ασχολείται με τα εναλλακτικά, αλλά παρόλα αυτά το mentality της ήταν απίστευτο, και για την ηλικία την οποία ήταν στα 62 της χρόνια, πολύ προοδευμένη γυναίκα, εκπαιδευτικός η ίδια, και είχαμε την ερώτηση ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου φόβος. Δεν έχω φόβο, δεν έχω φόβο, δεν έχω κανένα φόβο. Εγώ, επειδή το ξέρω, της λέω, αγάπη μου, λέω, θα γράψεις και θα δούμε τι θα βγει. Μετά μου λέει, ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι να μην σκιστεί το σκηνή της κοιλώτας και πέσει από το βρακί από το τέτοιο. Τα κλασικές οι γιαγιάδες. Ναι. Και γελούσαμε όλοι στο μάθημα. Είναι το κατεξοχήν αστείο. Εν τω μεταξύ, η κυρία η συγκεκριμένη πάντοτε, επειδή ήταν πολύ δουλεμένη, πολύ εξελιγμένη, έγραφε πολύ μικρές απαντήσεις. Βρε, ξεκινάει να γράψει και της λέω, ξεκίνα να γράφεις από αυτό. Λέω, δεν με πειράζει, ξεκίνα από αυτό. Και ξεκίνησε όντως, γιατί σας είπα ότι ο συνειρμός είναι απίστευτος στο τι θα μας φέρει για την ψυχή μπροστά. Και έτσι όπως γράφει, τι βλέπω να γράφει, να γράφει, να γράφει σελίδες. Δηλαδή, οι 10 σειρούλες που μου απαντούσε κάθε φορά έγιναν σελίδες και είχε την ισχυρή πεποίθηση, την ακλόνητη πεποίθηση ότι δεν έχει κανένα φόβο. Και μου λέει, Μαρούλα, σε ευχαριστώ, γιατί αυτό που είδα μπροστά μου δεν το διανοούμουνα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της γραφής. Δεν έχει να κάνει με τη συνειδητότητά μας. Είναι ο καλύτερος καθρέφτης της ψυχής και του ασυνείδητου, έτσι. Μας πηγαίνει σε αυτά τα άδυτα.
0: Τα οποία πρέπει να δούμε, δεν πρέπει να φοβηθούμε, πρέπει να τα δούμε, έτσι δεν είναι? Γιατί μέχρι τώρα φοβόμασταν να τα προσεγγίσουμε, φοβόμασταν να τα δούμε. Για κάποιους λόγους. Πρέπει όμως και αυτά τα κομμάτια να τα δούμε, να τους δώσουμε χώρο. Γιατί έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Είναι πολύ σκληρό το να βλέπεις τον εαυτό σου και τι κάνεις. Και αυτό μπορείς να το δεις μόνο μέσω από τη γραφή. Νομίζω ότι αυτό που είδα εγώ και η εξέλιξη που είχα μέσα από τη γραφή, ότι δεν αντικαθίσταται ούτε με κάποιους αν κάνει χρόνια ψυχοθεραπεία που τα λέει εκεί σε κάποιον άλλον, ούτε σύμφωνα με τα σημερινά εναλλακτικά κινήματα της πνευματικότητας που μιλάνε για διαλογισμό και σύνδεση με τον ανώτερο αυτό. Και εκεί ουσιαστικά σου έρχονται πολλές πληροφορίες για τον εαυτό. Νομίζω ότι η γραφή είναι ο πιο δραστικός τρόπος το να γνωρίσει κάποιος τα άδυτά του, και δεν σταματάει. Δεν σταματάει όσο και να γράφουμε. Η πληροφορία που μπορούμε να πάρουμε από τον εαυτό μας δεν σταματάει.
0: Πραγματικά συμβαίνει κάτι μαγικό. Αλλά εγώ που ξεκίνησα στην αρχή της χρονιάς να γράφω, εντάξει, μετά το σταμάτησα. Ναι, θα γράψω αύριο. Ναι, θα γράψω αύριο. Το σταμάτησα. Όταν πήγαινα να γράψω, δεν είχα τον ηρμό που είχα πριν γράψω. Αυτό σιγά σιγά ανοίγει το κανάλι, ας πούμε, και αρχίζει και τρέχει το...
1: Ναι, είναι αντιστάσεις και μπλοκαρίσματα. Οι αντιστάσεις και τα μπλοκαρίσματα είναι κάτι το οποίο λύνουμε. Γι' αυτό εγώ είμαι εδώ ειδικός, τον αρθεί να κάνει κάποιο συνεδρίες μαζί μου και να δουλέψει και αυτά τα θέματα. Γιατί το 90% των γυναικών, θέλω να σου πω, είναι μπλοκαρισμένες στο χαρτί. Και μιλάμε για γυναίκες ταλαντούχες, ακόμη και συγγραφείς, δεν μπορούν να γράψουν αυτοκαθοδηγούμενες. Είναι μπλοκαρισμένες. Δηλαδή, άνετα μια ταλαντούχα γυναίκα γράφει το βιβλίο της, το οποίο το εκδίδει και έχει την απόλυτη βεβαιότητα και την αυτοπεποίθηση που έχει ένας συγγραφέας, αλλά στο χαρτί των αντικρίσεων των εαυτών της είναι η πιο προκλητική συνθήκη. Και γι' αυτό έχω ένα δωρεάν σεμινάριο, το Challenge Αυτοέκφρασης, 22 μαθήματα, τα οποία είναι βιντεοσκοπημένα. Και εκεί λύσαμε όλα τα μπλοκαρίσματα και τις αντιστάσεις, μιλήσαμε για όλα αυτά τα θέματα και πολύ τραυματικές εμπειρίες. Φυσικά το σύγχρονο σχολείο είναι διασπαστικό στη σχέση μας με τη γραφή. Και όποιος θέλει μπορεί να μου το ζητήσει αυτό το σεμινάριο και να ξεκινήσει έτσι και μετά να έρθει να με βρει για τα πιο σοβαρά, γιατί στην ουσία το σεμινάριο αυτό το έκανα μέσα από την εμπειρία που ήρθε. Το 90% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό στο να είναι μπλοκαρισμένες οι γυναίκες στο χαρτί, και λύνει έτσι τα θέματά του και μετά έρχεται μαζί μου και δουλεύουμε πιο εξειδικευμένα με το τραύμα, θεραπευτικά, με τις αφηγήσεις, με τα σενάρια μας, με τους προγραμματισμούς μας. Και εδώ πάμε σε λογοτεχνικούς όρους, γιατί στην ουσία αυτό που δίνω στη μεθοδολογία μου για τη γραφή και το τραύμα είναι το πώς η ίδια η λογοτεχνία, η τέχνη του λόγου, είναι η ίδια η σύνθεση της ψυχής και μας μιλάει για αυτό που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Και το φυσικά κυριαρχεί, αυτό που έχουμε στην ψυχή μας κυριαρχείται από το τραύμα. Γι' αυτό είμαστε όλοι σε μια χαόδη κατάσταση και συνεχώς σε επιφυλακή, γιατί είμαστε πολύ τραυματισμένοι και εννοείται δεν έχουμε ασχοληθεί με το τι μας συμβαίνει.
0: Ναι. Δεν υπάρχει παιδί που να μην έχει τραυματιστεί και δεν υπάρχει τέλειος γονιός, είχα ακούσει, και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ μαζί μου. Το θέμα είναι να το καταλάβουμε και να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Οπότε κάθε μέρα μπορώ να αφιερώνω, ας πούμε, ένα 20 λεπτό, ένα τέταρτο στην αρχή, να γράψω, ας πούμε, πώς. Τι είναι αυτό που με πόνεσε σήμερα, τι είναι αυτό που σκέφτομαι, τι είναι αυτό που θέλω, πώς ξεκινάω.
1: Μπορεί κάποιος, για μένα δεν υπάρχει περιορισμός ούτε στο χρόνο, να έχει απλά το τετράδιό του και μαζί του όπου και να είναι και να γράψει και σκόρπιες λέξεις και να μου τζουρώσει. Για μένα αυτό είναι ζωτική σημασία. Έτσι να ξεκινήσει κάποιος. Ή φράσεις, ό,τι του βγει. Μετά αυτό από μόνο του θα κατακτηθεί ως συνήθεια. Γιατί όταν το κάνεις συστηματικά, έστω τις πρώτες 5 μέρες, 10 μέρες, να γράψεις λίγες λέξεις, αυτές οι λίγες λέξεις θα σε πάνε μόνες τους στο περισσότερο που έχει ανάγκη να εκφραστεί. Θα βγει η ανάγκη της αυτοέκφρασης, είναι πνιγμένη. Έχουμε πνίξει τη φωνή μας, την εσωτερική μας φωνή. Και εννοείται, μην κοιτάμε τώρα που μιλάμε εδώ πολύ άνετα και οι δύο, γιατί μπορεί να τυχαίνει να είναι η δική σου εργασία ή εγώ να έχω αυτή την άνεση. Οι άνθρωποι δεν έχουν πνίξει μόνο την εσωτερική τους φωνή, έχουν πνίξει και την εξωτερική φωνή. Άπειροι άνθρωποι δεν τολμάνε να αρθρώσουν λόγο στο δημόσιο γίγνεσθε. Για τα πολύ απλά.
0: Και σε αυτό το σημείο που είμαστε. Πώς θα νιώσω ότι... Δεν ξέρω, θέλεις να πεις κάτι πάνω στο τραύμα και γραφή?
1: Πες μου. Ναι. Λοιπόν, για να πω λίγο και το τι είναι διαφορετικό. Γιατί αυτά που με ρωτάς είναι βασισμένα στο τι συμβαίνει ήδη. Γιατί εγώ δεν δίνω το υλικό που συμβαίνει ήδη, ούτε την πληροφορία μου θα τη βρει κανένα στο ChatGPT, έτσι.
0: Αυτό. Ευτυχώς.
1: Το οποίο όμως είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο και θέλω να πω ότι όποιος ξεκινήσει να γράφει μπορεί να κάνει και συζητήσεις, γιατί αν δεν θέλει να επισκεφτεί κάποιον ειδικό, καλό είναι να ξεκινήσει τουλάχιστον τη συζήτηση με το ChatGPT και μετά θα το βρει μόνος του τι χρειάζεται. Το οποίο βέβαια εκεί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα για το πώς μπορεί να σε βασικά για το πώς το χειρίζεται το ίδιο το άτομο, γιατί γινόμαστε μικροί νάρκισοι όταν συζητάμε με το ChatGPT.
0: Δεν έχω συζητήσει ποτέ.
1: Και το καθοδηγούμε.
0: Ποτέ. Και το πρόκειται.
1: Και το καθοδηγούμε στο να μας δώσει τις απαντήσεις που θέλουμε να ακούσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, εκεί είναι η παγίδα. Δεν είναι μόνο το ChatGPT, βέβαια, είναι όλες αυτές τις τεχνητές νοημοσύνες. Και γι' αυτό, τι δεν μπορεί να κάνει το ChatGPT ή οποιοδήποτε εξωτερική παρέμβαση συνειδητού στον ίδιο μας τον εαυτό, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ίδια μας την ψυχή. Την ψυχή μας μπορούμε να την δούμε ατόφια μόνο στο χαρτί. Ακόμη και η σκόρπια λέξη που θα γράψουμε, ακόμη και τη μουτζούρα μας, έχει κάτι να μας πει για τον εαυτό. Mm. Γιατί είναι η αυτοέκφραση της ψυχής, αποτυπώνεται καθάρια. Θα μας πει τα πάντα το χαρτί. Κάθε γλίστριμα της πένας στο χαρτί μιλάει. Μιλάει με συμβολισμούς και γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμη η τέχνη. Και ακόμη και το να ξέρεις, πώς το λένε, για τα εικαστικά, για τους συμβολισμούς, έτσι. Mm. Ο συμβολισμός είναι ζωτική σημασία στο πώς μπορούμε να διαβάσουμε την προσωπικότητά μας στο χαρτί. Δεν αντικαθίσταται από καμιά άλλη νοημοσύνη, είτε εξωτερικής παρέμβασης. Κάποιος ειδικός δηλαδή δεν αντικαθιστά αυτό που μπορεί να δώσει ο ίδιος μας ο εαυτός στον εαυτό. Mm-hmm. Και γι' αυτό έχω πει πολλές φορές, έχουμε μέσα μας τον εσωτερικό μας δάσκαλο, τον εσωτερικό μας θεραπευτή και τον εσωτερικό μας καθοδηγητή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το λένε έξω, δεν κυκλοφορεί, δεν συμφέρει να ακουστεί.
0: Έτσι.
1: Μόνο όμως αν έρθω σε επαφή με το χαρτί, ακόμη και ο διαλογισμός δεν αντικαθιστά την τόσο γόνιμη επαφή με το χαρτί. Mm-hmm. Το χαρτί είναι ο καλύτερος μας καθρέφτης. Ήθελα να πω για τη μεθοδολογία.
0: Βεβαίως.
1: Για το τραύμα και γραφή, γιατί θέλω να βοηθήσουμε τον κόσμο, mm-hmm. να τους εξηγήσω λίγο κάποια πράγματα για το πώς δουλεύει όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ονόμασα το πρώτο μου σεμινάριο και το πρώτο κόνσεπτ σχετικά με την αυτοκαθοδηγούμενη γραφή, το οποίο φυσικά με αυτόν τον τρόπο ξεκινάμε και στις συνεδρίες, ξαναγράφω την ιστορία μου. Στο ξαναγράφω την ιστορία μου, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσω η κάθε λέξη που είναι ο τίτλος, το ότι δεν παρεκκλίνει από αυτό που λέω, δηλαδή είναι κυριολεκτική. Γιατί? Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι πρέπει να πετάξουν το παρελθόν τους, να το πνίξουν, να το αποδομήσουν και να το αφήσουν πίσω. Εδώ πέρα πάμε πράγματι και ξαναγράφουμε την ιστορία μας. Την ίδια ιστορία θα την δώσουμε, την ίδια αφήγηση θα την δώσουμε με άλλο τρόπο ώστε να την ξαναχτίσουμε. Δεν την πετάμε. Η θεραπεία μας συμβαίνει μόνο όταν αποκαθιστώ τη σχέση μου με την ιστορία μου. Δεν μπορώ να πετάξω αυτό που είμαι, το παρελθόν μου. Πρέπει να τιμήσω το ποιος ήμουν σε κάθε χρονική στιγμή.
0: Όταν λες ξαναγράφω την ιστορία μου, δηλαδή τι, βάζω το...
1: Ωραία, λοιπόν...
0: Βάζω τα γεγονότα πως θα ήθελα εγώ να είναι, τι εννοείς?
1: Όχι. Το ίδιο συμβάν μπορεί να έχει πάρα πολλές ερμηνείες. Εκεί μαθαίνουμε λοιπόν στην ιστορία που συμβαίνει στο συμβάν, έτσι, μαθαίνουμε την έννοια της αφήγησης και πώς η έννοια της αφήγησης αποκτά χρώμα με βάση τις ερμηνείες που έχουμε δώσει. Έτσι, για παράδειγμα, εμείς μπορούμε να λέμε «Η μαμά δεν μου πήρε το παγωτό και εγώ βιώνω την απόρριψη, μονίμως αλλεπάλληλα σε μοτίβο». Και βιώνω και τα τραύματα της απόρριψης, ενώ η μαμά μπορεί να μου πήρε το παγωτό γιατί είχα φάει ήδη ακόμα ένα παγωτό το οποίο το είχα ρίξει κάτω και αυτό και ήταν δηλαδή ένα ολόκληρο σύνθεμα. Mm. Επίσης, μέσα σε αυτή την αφήγηση, στις ερμηνείες που μπορούμε να εξετάσουμε και όλα αυτά βέβαια γίνονται με μεθοδολογία πολύ αναλυτικά, παίζουν ρόλο τα εσωτερικά κίνητρα. Παίζουν ρόλο τα κομμάτια τα οποία μπορούμε να βρούμε, δηλαδή οι ρόλοι που δίνουμε σε κάθε αφήγηση και δεν μιλάμε μόνο για τους εξωτερικούς ρόλους, μιλάμε και για τους ρόλους του ίδιου του εαυτού, τα ίδια μας τα κομμάτια, γιατί μπορεί να μας συμβαίνει κάτι τώρα, ένας χωρισμός για παράδειγμα, και εμείς να λέμε «Αχ, τι μου έκανε, τι μου έκανε, τι μου έκανε». Okay. Οπότε στο «Αχ, τι μου έκανε» εκεί πρέπει να πάω να βρω ποια κομμάτια μου μιλάνε, γιατί δεν είναι «Τι μου έκανε», μπορεί να είναι πάρα πολλά άλλα εσωτερικά κίνητρα στα οποία εμείς να μην αντιλαμβανόμαστε καν το τι μας συμβαίνει. Έτσι, αυτό. Οπότε επανερμηνεύουμε το παρελθόν, κυρίως η διαφοροποίηση γίνεται στο κομμάτι της ερμηνείας και αποκτά η αφήγηση άλλο περιεχόμενο, κρατώντας το ίδιο το τραύμα και κάνοντας το πλούτο. Μέσα σε αυτή τη νέα αφήγηση ανακαλύπτουμε και τη νέα μας ταυτότητα, την οποία την στεγάζουμε σε συνθήκες ψυχικής υγείας. Αυτό. Δουλεύουμε ξεκάθαρα με λογοτεχνικούς όρους, δηλαδή ό,τι μαθαίνουμε στο σχολείο ή εμείς οι επιστήμονες της λογοτεχνίας, οι φιλόλογοι στο πανεπιστήμιο, σε ορολογία, είναι ξεκάθαρα οι όροι της λογοτεχνίας, οι θεωρίες της λογοτεχνίας εφαρμοσμένες στο κομμάτι της αυτογνωσίας. Με αυτόν τον τρόπο δουλεύουμε με τη γραφή. Και να πάω και στο άλλο κομμάτι. Το ξαναγράφω την ιστορία μου, βασίζεται στο 3D. Με έχεις ακούσει διάσταση. Να μιλάω 3D και 5D. Ναι. Μιλάω για θεραπεία 5D. Μιλάω για 5D ερμηνεία του κόσμου. Λοιπόν, το ξαναγράφω την ιστορία μου βασίζεται στο 3D, δηλαδή τη σύλληψη της πραγματικότητας όπως την ξέρουμε με τις αισθήσεις. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένας αόρατος κόσμος, αυτό που είπες πολύ καλά όταν ξεκινήσαμε για την ενέργεια, όλα αυτά, είμαστε ενέργεια, έτσι. Και μάλιστα θέλω να το πω λίγο, γιατί βρέθηκα σε μια παρέα που μου είπαν ότι ναι, δεν υπάρχει ψυχή, υπάρχουν και αυτές οι αντιλήψεις έξω. Αλλά ό,τι πεπιθήσεις και να έχει ο καθένας, δεν πάβουμε να είμαστε ενέργεια, όπως και να το ονομάσει κανένας. Όπως και να θέλει να εξηγήσει το τι συμβαίνει στον άνθρωπο, δηλαδή θεωρούν ότι μπορεί να αποδομήσουν τον όρο ψυχή και να πούν ότι δουλεύει, ότι είμαστε απλά το αποτέλεσμα των ορμονών μας.
0: Μάλιστα.
1: Έχω ακούσει και αυτό. Δεν έχει σημασία το πώς θα το ορίσει κανείς και το τι πεπιθήσεις θα έχει σε σχέση με την πνευματικότητα. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν μπορούμε να παραναγνωρίσουμε ότι είμαστε ενέργεια. Ωραία. Και φυσικά σε αυτή την ενέργεια υπάρχουν πράγματα που δεν τα αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να τα αφουγκραστούμε ή να τα διαισθανθούμε. Ή πράγματα που συμβαίνουν εντελώς μαγικά. Και εκεί μιλάμε για τον αόρατο πνευματικό κόσμο, έτσι, την ομάδα του φωτός, το Θεό που πιστεύει κάποιος ή ό,τι πιστεύει ο καθένας μας. Κάποιοι βέβαια δεν πιστεύουν στο Θεό, αλλά και πάλι είμαστε ενέργεια. Αυτό έχω να απαντήσω σε όλους αυτούς. Οπότε εκεί θα πρέπει να δουλέψουμε με τις αφηγήσεις και τις ερμηνείες των αφηγήσεών μας με αυτό το ανώτερο που υπάρχει εκεί έξω και δεν μπορούμε να το συλλάβουμε με την νοημοσύνη μας. Πριν πάω όμως να θεραπεύσω το 5D με την 5D ερμηνεία του κόσμου, πρέπει να θεραπεύσω, όπως λέω, το 3D. Οπότε, μέσα σε αυτά τα χρόνια ανακάλυψα την θεωρία του υποπρογραμματισμού. Γιατί η ζωή μας βασίζεται, είπαμε, σε αφηγήσεις. Είναι αλλεπάλληλες ιστορίες που λέμε ξανά και ξανά ολόιδιες. Το παγωτό που δεν μου πήρε η μαμά, γιατί το είχα ρίξει κάτω. Έγινε ο σύντροφος που δεν μου πήρε την τσάντα, γιατί θα είχα κάνει κάτι άλλο. Μετά έρχεται, είναι η εργοδότρια που δεν μου έκανε αυτό, γιατί είναι η ίδια ιστορία με άλλα όνομα, με άλλα κόνσεπτ. Το φέλιμο με τη γραφή είναι ότι θα παρατηρήσει κάποιος ότι τα λόγια που λέμε καθώς συμβαίνουν όλα αυτά είναι ακριβώς τα ίδια σε κάθε περίπτωση. Είναι αλλεπάλληλες λοιπόν οι ίδιες αφηγήσεις, οι ίδιες ιστορίες. Έτσι στείνουμε αυτό που λέγεται προγράμματα, προγραμματισμοί. Με τα ίδια μοτίβα και τις ίδιες αφηγήσεις φτιάχνουμε τους προγραμματισμούς μας. Και συλλογικά οι προγραμματισμοί μας είναι τα σενάρια που φτιάχνουμε, αυτή η εσωτερική μυθολογία. Είδες πως μιλάω με λογοτεχνικούς όρους. Λοιπόν, οπότε τι κάνουμε? Πάμε και θεραπεύουμε αυτά τα προγράμματα μας, τις αλλεπάλληλες αφηγήσεις που υιοθετούμε ξανά και ξανά στη ζωή μας. Πάμε και τα ερμηνεύουμε με το 5D και μπορούμε και τα αποδομούμε και μετά επαναπρογραμματιζόμαστε για να ζήσουμε αυτό που λέμε κβαντικό άλμα. Να ζήσουμε μια άλλη εντελώς πραγματικότητα. Σε κάτι το οποίο θεωρούμε αδιανόητο. Το οποίο φαίνεται ότι συμβαίνει μαγικά, αλλά όχι, δεν συμβαίνει μαγικά. Έχει συμβεί μετά από πολλή δουλειά με τον εαυτό.
0: Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε, ότι πρέπει να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό. Μαγικές λύσεις, όπως λένε, δεν υπάρχουν και πρέπει να την κάνεις αυτή τη δουλειά. Και δεν θα έχει καμία αξία αν δεν την έκανες αυτή τη δουλειά. Δεν γνώριζες πραγματικά τον εαυτό σου. Έχουμε 2 λεπτά. Αν θέλεις να προσθέσεις κάτι ακόμα σε αυτό.
1: Ναι, θέλω να τονίσω ακριβώς αυτό. Γιατί ο όρος κβαντικό άλμα σε όλα αυτά τα εναλλακτικά είναι πάρα πολύ της μόδας, είναι πολύ ωραίος. Αλλά ό,τι παρακολουθώ εγώ που τυχαίνει να μου το πετάξει, τυχαία επειδή μιλάω με αυτούς τους όρους, στα cookies τα βγάζει, ό,τι και να μου πετάξει, θεωρώ ότι επειδή είναι πολύ της μόδας, οι άνθρωποι αυτοί που τον χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο, κβαντικό άλμα ή από προγραμματισμοί που τώρα αρχίζει και κυκλοφορεί μετά από τη στιγμή που άρχισα εγώ να τον χρησιμοποιώ, δεν έχουν κατανοήσει καθόλου τι σημαίνει κβαντικό άλμα και δεν γίνεται να κατανοήσουν γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά από πίσω ή μιλάνε για manifest. Το manifest και εγώ το διδάσκω, ναι, αλλά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Φαίνεται ότι συμβαίνει μαγικά και θαυμαστά, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό από πίσω. Είναι πολύ μαγικά τα αποτελέσματα, πολύ όμορφα τα αποτελέσματα, αλλά να μην πιστέψουμε ότι είναι αυτόματα μαγικά. Mm. Είναι η δική μας διάθεση προς τον εαυτό, είναι η δική μας αφοσίωση, η δική μας αφιέρωση στον εαυτό και θέλω να το καταλάβει πολύ καλά ο κόσμος. Δεν έρχεται τίποτα μαγικά. Θέλει πολλή δουλειά από πίσω και το χαρτί μας βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
0: Κρατάω αυτό που είπες, Μαρουλά, τον εσωτερικό καθοδηγητή, τον εσωτερικό θεραπευτή
1: και τον εσωτερικό δάσκαλο.
0: Αυτά ήρθαμε να ανακαλύψουμε στη ζωή. Εμείς θα τα ανακαλύψουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και αυτός είναι ένας δρόμος για να τα ανακαλύψουμε. Λοιπόν, πού μπορεί να σε βρει κάποιος?
1: Στα social media. Μαρούλα Πολίτου, Writing Coach. Έχω το επαγγελματικό στο Instagram με το Writing Coach. Μετά Μαρούλα Πολίτου στο Facebook. Υπάρχει και το site μου.
0: Τέλεια. Και... λοιπόν, μας κάνει νόημα ο τεχνικός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κατάθεση ψυχής και θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, φεύγουμε. Εμείς θα τα πούμε αρχές Αυγούστου τώρα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας για να συνεχίσουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και να παραδώσουμε όσα περισσότερα από αυτά που έχουμε πει. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες, πρόσθεσε, πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις άλλες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την ένταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος ένταση στη Μέση Ανατολή. Το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του

0: Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια του Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βαγιανές τώρα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψηφία στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο τέταρτος συλλήφτης για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Ευχαριστώ, είναι η μόνη λέξη που επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα, η λακωνική του δήλωση. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίθυνε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, οι μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινή. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Εφραιμίδης. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπει για σήμερα ο χάρτης επικινδυνότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τη Ροδόπη. Βάσει αυτού τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων με εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 130 του σχετικού νόμου 4926. Στο δάσος περιοχής νυμφαίας Κομωτινής του Δήμου Κομωτινής. Δασίλειο μέση στην παραλιακή ζώνη μέση του Δήμου Κομωτινής. Στο χώρο αναψυχής προφητηλία περιοχής δυτικά του οικισμού Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου. Στο περιαστικό άλσος των Σαπών του Δήμου Μαρονίας Σαπών. Στο δασίλειο περιοχής τουριστικού ημέρου του Δήμου Μαρονίας Σαπών, στο δάσος παραλιακής ζώνης στην τοποθεσία Καψάλα ημέρου του Δήμου Μαρονίας Σαπών, στο δάσος παραλιακής ζώνης Κρυονερίου του Δήμου Μαρονίας Σαπών. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που εκδηλώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης σε χορτολιβαδικές εκτάσεις σε Εργάνη και Πελαγία, οικισμοί και ιδίου του Δήμου Μαρονίας Σαπών. Το έργο των 25 πυροσβεστών και του πεζοπόρου τμήματος συνέδραμαν 3 τράκτορες και ένα ελικόπτερο. Παράταση ως και

0: 31 Ιουλίου 2026 δίνεται στην προθεσμία υπερβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων που αφορούν παραστατικά τα οποία εκδόθηκαν από 15 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι παραγωγοί. Η καταβολή της ενίσχυσης για την πρώτη περίοδο θα πραγματοποιηθεί ως τις 10 Αυγούστου. Να σημειωθεί ότι θα πραγματοποιηθούν άλλες 2 καταβολές και ειδικότερα ως τις 31 Αυγούστου για την δεύτερη περίοδο υποβολής και ως 25 Σεπτεμβρίου για την τρίτη περίοδο υποβολής. Στο πλαίσιο της καταπολέμησης των κουνουπιών θα διενεργηθούν ψεκασμοί υπέρ μικρού όγκου από αέρος στις περιοχές των Αυδείρων, στις περιοχές των Δήμων Αυδείρων και το Πύρου, εκτός κατοικημένων περιοχών την Κυριακή 19 Εβδόμου από τη Δύση του Ηλίου και για 2 ώρες. Οι αεροψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν τις πτήσεις και διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθούν, θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Κληρονομιά κοινότητες επικράτειες θα διεξαχθεί στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας 2 με 4 Οκτωβρίου. Στο συνέδριο αυτό και στο πλαίσιο της επιστημονικής δραστηριότητας του εργαστηρίου γύρω από ζητήματα άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο αλλά και της συστηματικής διεθνοποίησης των ελληνικών λεωγραφικών σπουδών συμμετέχουν με ανακοινώσεις το όσο ο διευθύντης του εργαστηρίου καθηγητής Μανώλης Βαρβούνης όσο και ο υποψήφιος διδάκτορας κυρία Θανασία Σταυρίδου. Η ειδίκευση γλωσσολογίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης επαναλαμβάνει μετά από 2 έτη επιτυχίας το επιμορφωτικό σεμινάριο Γλωσσομάθεια για όλους, μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο, 7 μήνες και 350 ώρες, στο οποίο μπορείτε να μάθετε από το σπίτι κάποιος εύκολα και γρήγορα από εξειδικευμένο προσωπικό και με ειδικό υλικό μία από τις 4 γλώσσες της επιλογής σας, τουρκικά, βουλγάρικα, σέρβικα, αλβανικά, αράβικα, κινέζικα, ρουμάνικα και ρώσικα και να λάβει πιστοποιητικό στην κατηγορία της επιμόρφωσης και μόρια. Η υποβολή αιτήσεων 5 έκτου 26 μέχρι 1 δεκάτου 26, 13 εβδόμου 26 μέχρι 4 δεκάτου 26. Απόφαση για παράταση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την τοποθέτηση υπόγειου καλωδίου του ΔΔΕ επί της Δημοτικής Οδού και Χάτζη Γεωργίου οικισμού Χρύσας και από το ύψος του Σοδού Ήμβρων στο ύψος του Σοδού Βυζαντίου έλαβε η αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης διοργανώνει για 5η χρονιά τη δράση Νέσος Ροδόβη Περιβάλλον και Πολιτισμός 2026 και φιλοδοξεί να αναδείξει το πλούσιο φυσικό περιβάλλον του νομού και κατ' επέκταση τον εναλλακτικό φυσιοελεκτρικό τουρισμό, φέρνοντας τον άνθρωπο σε επαφή με τη φύση. Στο πλαίσιο της δράσης διοργανώνονται πεζοπορικές διαδρομές στην οροστηρά της Ροδόπης, περιοχή Λιβαδίτη, δασικό χωριό Ερημάνθου, την Κυριακή 19 Εβδόμου και πεζοπορία στο καταράκτη του Λιβαδίτη. Αύριο στις 9 το βράδυ, το Σάββατο, πλατεία Φαναρίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Κομοτηνής Καλοκαίρι με Θέα, θα δοθεί συναυλία με το συγκρότημα Τα Μαύρα Καπέλα. Ένα μουσικό συγκρότημα που θα ταξιδέψει στο κοινό με μοναδικές ρεμπέτικες μελωδίες σε μια νύχτα μαγική και ονειρεμένη. Ο θερινός κινηματογράφος του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής συνεχίζει τις προβολές ταινιών με μια ταινία για τους μικρούς μας σινεφίλ Toy Story 5. Οι προβολές θα γίνουν την Δευτέρα 20, την Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22 στις 9 και 4 το βράδυ στο θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομοτηνής. Από αστυνομικούς της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος δίωξης και εξυγχρίασης εγκλημάτων Κομοτηνής εξυγχνιάστηκε η υπόθεση απάτης σε βάρος μεταπής που διαπράχτηκε στις 12 Ιουλίου 2026 με σημερινές ώρες σε οικισμό της Ροδόπης. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος ενός συμμεταπού, η οποία περιλαμβάνει έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμή συνεργό του. Ως προς τη μεθοδολογία, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με η μεταπή Παθούσα και το πρόσχημα ότι συγγενικό της πρόσωπο πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, απέτησε χρήματα, πείθοντάς την να συγκεντρώσει χρηματικό ποσό και να το παραδώσει σε συνεργό του που συνάντησε σε προκαθορισμένο σημείο. Στο πλαίσιο εμπεριστατωμένων ερευνών, διακριβώθηκε ότι ο ημεταπός δράστης, σε λόγο εις πράκτορα, μετέβη με γιο ταχύ αυτοκίνητο στο παραπάνω σημείο, όπου παρέλαβε τα συμφωνηθέντα χρήματα. Το προανακριτικό έργο ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξυγχρίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομοτηνής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
2: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτες ξεκινούν. Είσαι ΕΡΤ Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ΕΡΤ Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ΕΡΤ Kids, το δικό μας κανάλι στο ΕΡΤ Kids.
7: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείο αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 MHz των FM, από τους 91,2 MHz των FM, από τον ιστότοπο erteco.gr, μέσα από τον οποίο συντονίζεστε με όλα τα web radios, με όλα τα θεματικά web radios της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια τεράστια γκάμα μουσικών επιλογών για κάθε έτσι, γούστο, για κάθε διάθεση, για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή του 24ωρου. Δεσπόζει βέβαια αυτή την περίοδο το Summer Radio, πιάνει έτσι το μπαλμό του καλοκαιριού και σας φτιάχνει αναλόγως τη διάθεση. Και βέβαια στο erteco.gr βρίσκεται και 24ωρη ενημέρωση, έγκυρη και έγκαιρη, για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε ως ενεργοί πολίτες, τα οποία συμβαίνουν εντός και εκτός σύνορων. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε και με τον τρόπο σας συμμετέχετε στην εκπομπή, συνδημιουργείτε την εκπομπή, συμπράτετε μαζί μας και με την ακρόασή σας, αλλά και με τις έτσι, συμβουλές, επισημάνσεις, την ανταλλαγή απόψεων που έχουμε, που κάνουμε όταν συναντιόμαστε έξω στη μικρή μας πόλη, αλλά και με τα μηνύματα που μας στέλνετε, κυρίως στο Facebook. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι μας ακούτε από την Κομωτινή, από τη Θράκη, από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ευρώπη, από όλες τις υπήρους σχεδόν. Καπετάνιο μου, καλές θάλασσες. Παρασκευή σήμερα, 17 Ιουλίου. Παρασκευή, και όπως έλεγε ο φίλτατος Γιώργος, πώς το έλεγε, Παρασκευούλα μέλι, Παρασκευούλα ζάχαρη, ή Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα... Το ξέρεις Γιώργος ή αυτό? Μας το έλεγε ο Γιώργος ο Δημούπουλος, ή Έμι το ξέρει, κάπως έτσι εν πάση περιπτώσει.

Όχι. Επηρεάζει αναλόγως ίσως και την διάθεση αλίμονο. Της Αγίας Μαρίνας σήμερα, φίλες και φίλοι, της Αγίας Μαρίνας της Μεγαλομάρτυρος. Γιορτάζει ο τόπος, πολλά ξοκλήσια, πολλοί ιεροί ναοί στην περιοχή της Τροδόπης, πανηγύρια από χθες. Μεγάλη χάρη της, ευχηθούμε χρόνια πολλά στις Μαρίνες και στους Μαρίνους που γιορτάζουν. Αλλά σήμερα είναι επίσης και εορτή που γιορτάζουν τα ονόματα της Αλίκης, της Αλεξάνδρας και της Αλεξίας. Φαντάζομαι όχι όλες οι Αλεξάνδρες, γιατί νομίζω ότι έχει κι άλλοι ή κι άλλες εορτές σε αυτό το όνομα με στη διάρκεια του έτους. Σε κάθε περίπτωση, όποια Αλίκη, όποια Αλεξάνδρα, όποια Αλεξία γιορτάζει σήμερα, χρόνια της πολλά από καρδιάς. Και επίσης σήμερα είναι μια, προκαλεί λίγο γέλωτα, Παγκόσμια ημέρα, λέει, διεθνούς δικαιοσύνης. Άκρος επίκαιρη Παγκόσμια ημέρα, διεθνούς δικαιοσύνης. Από πού να το πιάσεις, πιάσ' το αυγό και κούραστο. Παγκόσμια ημέρα, Γιώργο, διεθνούς δικαιοσύνης. Εδώ μιλάμε πλέον αναφαδόν και φόρα παρτίδα για τη δικαιοσύνη του ισχυρού, εδώ και κάμποσο καιρό. Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Νομίζω ότι το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να κρατηθεί και να νικήσει. Μόλον ότι, όπως όλοι βλέπουμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα πλήττεται ή επιχειρείται να πληγεί. Η βάση του διεθνούς δικαίου θα πρέπει να είναι το θεμέλιο για να εορτάζουμε αυτήν την Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Να πούμε λίγο έτσι επιτροχάδιν τις εορτές του Σαββατοκύριακου, μια και δεν θα έχουμε εκπομπή, του Αγίου Εμιλιανού του Μάρτυρος. Αύριο Σάββατο γιορτάζει ο Εμίλιος, ο Εμιλιανός, η Εμιλία, η Εμιλιανή, και είναι η διεθνής ημέρα του Νέλσον Μαντέλα. Μια συμβολική μέρα με έτσι εξέχοντα συμβολισμό. Και την Κυριακή είναι του Οσίου Δίου, της Οσίας Μακρίνης, αδερφής Μεγάλου Βασιλείου, και άρα γιορτάζει η Γαριφαλιά, ο Διός, ο Δίας και η Μακρίνα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζουν την Κυριακή και το Σάββατο, και θα τα ξαναπούμε έτσι εορτολογικά πρωτοθεώς πάλι από εβδομάδα.

Τα φαρμακεία μας για σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, εκτός από την πρωινή ζώνη, μέχρι τις 3.30 δηλαδή από το πρωί, που είναι όλα τα φαρμακεία ανοιχτά. Ως τις 8 θα συνεχίσουν να είναι σερή ανοιχτά τα φαρμακεία Μπαμπά Εμίν Ρουκιέ στη Λεωφόρο Ηρώων 97 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 244 50, και το φαρμακείο Σουλεϊμάν Ουτκού στη Χαριλάου Τρικούπη 61 και Μάνεση 1 γωνία με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 828 41. Από τις 8 το βραδάκι και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Ερτζάν Χουσέιν και Σία ΩΕ στην οδό Βασιλέως Παύλου 23, τηλέφωνο επικοινωνίας 253 10 37 347. Και έτσι λίγο σημειολογικά να πούμε στα γρήγορα τα φαρμακεία του Σαββατοκύριακου. Αύριο λοιπόν Σάββατο 18 Ιουλίου, από

Στις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα είναι ανοιχτά τα φαρμακεία Ευδοξία Σκαμπά, Λαμψάκου και Λαμπουσιάδη, Παύλου Σωτηρακόπουλου στη Σισμάνογλου 54, Ιμπραχήμ Αγιάν στην Αγχιάλου 9 και Ψάλτη 1 γωνία και Κωνσταντίνου Παπανικολόπουλου στην Στήλπονος Κυριακίδη 4 και Μαρονίας γωνία. Ως τις 8 θα είναι ανοιχτά τα φαρμακεία Αναστασίας Μπανιώτου στην Ιωαννίνων 36 και της Νικολέτας Γεράρδη στη Βασιλέως Γεωργίου 6, ενώ από τις 8 το βράδυ ως τις 8 το πρωί της Κυριακής θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Νεσέ Μουρτεζά Φιλιππούπολεως 99. Την Κυριακή τώρα 19 Ιουλίου από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ ανοιχτά τα φαρμακεία Τερζίδου στην Αγίου Γεωργίου 3 και Χαλιγιάννη στην πλατεία Ειρήνης 12 και από τις 8 το βραδάκι ως τις 8 το πρωί της Δευτέρας θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Φαρασόπουλου στην πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου 37.

Να δούμε τα δρομολόγια των κινητών, των κινητών αστυνομικών μονάδων Ροδόπης και Ξάνθης. Για σήμερα Παρασκευή αρχικά, της Ροδόπης το δρομολόγιο ξεκινά στις 3 το μεσημέρι και πάει από Μεσούνια, Γύρω, Καλή στη Γλυφάδα, Φανάρια, Ρογή, Μέση, παραλιακή ζώνη δηλαδή, από τις 3 το μεσημέρι είπαμε, και της Ξάνθης στις 7 το απόγευμα θα πάει από Βαφέη, Κακουτσό, Σιδηνή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδυρα, Μυρωδά, τον Γκιώνα, Πορτολάγος, Σέλινο και Πολύσιτο. Αύριο ρεπό και για τις δύο κινητές αστυνομικές μονάδες, οι οποίες θα επανέλθουν την Κυριακή για τη Ροδόπη στις 3 το μεσημέρι με το ίδιο με το σημερινό δρομολόγιο, δηλαδή θα πάει από Μεσούνι, Έγκυρο, Καλή στην Γλυφάδα και παραλιακή ζώνη Φαναρίου, Αρρωγής, Μέσης, και στην Ξάνθη στις 7 πάλι με το ίδιο με σήμερα δρομολόγιο, δηλαδή από Βαφέη, Κακουτσό, Σιδηνή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδυρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πορτολάγος, Σέλινο και Πολύσιτο.

Να δούμε και λίγο τον καιρό, ο οποίος αρχίζει και ζεσταίνει. Αν δεν κάνω λάθος, η ψεσινή βραδιά ήταν η θερμότερη, η πιο ζεστή του φετινού καλοκαιριού, ή έτσι μου φάνηκε εμένα. Δεν ξέρω, έτσι νομίζω. Τώρα τα καιρικά νέα Θράκης για το Σαββατοκύριακο, για το Πουσουκού μάλλον, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, κάνουν πρόβλεψη για εξαιρετικές καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της Θράκης. Ίσως τα ορεινά ή μειωρινά της Ξάνθης, κυρίως το μεσημέρι, υπάρχουν κάποιες έτσι λίγες πιθανότητες για μεμονωμένα φαινόμενα έτσι βροχοπτώσεων. Δεν αποκλείται κάποιες νεφώσεις και τα λοιπά. Εντάξει, οι θερμοκρασίες θα ανεβούν λίγο. Η αίσθηση της θερμοκρασίας θα είναι μεγαλύτερη από την πραγματική, γιατί λέει η θαλάσσια άβρα που θα διεισδύει στα υπηρετικά παιδινά θα συγκρατεί κάπως στις μέγιστες τιμές, ανεβάζει όμως παράλληλα την υγρασία. Τις νύχτες, λέει, πάντως ο υδράργυρος θα πέφτει σε ευχάριστα επίπεδα ακόμα και στα αστικά κέντρα. Αυτό είναι καλό, τουλάχιστον να κοιμόμαστε άνετα. Τώρα έχει και αναλυτικότερη ενημέρωση, πολλές λεπτομέρειες, οι οποίες όμως δεν αλλάζουν το κεντρικό μοτίβο. Ζεστούλα, έθριος καιρός, ηλιοφάνεια, ιδανικός καιρός για εξορμήσεις που αλλού, στην παραλία, για τους περισσότερους, όσους αγαπάτε τη θάλασσα. Και από ό,τι φαίνεται τα βραδάκια θα είναι κανονικά, σύμφωνα με τα καιρικά νέα Θράκης, τα οποία και ευχαριστούμε για τις έγκυρες καιρικές τους εκτιμήσεις. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι και σήμερα η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ροδόπης είναι υψηλή. Είμαστε στην κίτρινη ζώνη και σήμερα, κατηγορία 3, υψηλός ο κίνδυνος, όπως και χθες. Επίσης ο Εύρος, ο υπηρετικός Εύρος είναι στο ίδιο μοτίβο. Τα νησάκια μας, η Θάσος και η Σαμοθράκη, η Καβάλα και η Δράμα είναι στην μπλε ζώνη, μέσης επικινδυνότητας. Παιδιά, τα μάτια μας 14. Χθες είχαμε μία διπλή φωτιά ανάμεσα στην Ξυλαγανή και την Εργάνη και στην Πελαγία και στα Μύρανα. Δύο φωτιές ταυτόχρονα το απογευματάκι, αργά το μεσημέρι, χορτολιβαδικές εκτάσεις κάηκαν. 25 πυροσβέστες έσπευσαν, πεζοπόρο τμήμα, 3 τάκτορες, ένα ελικόπτερο, και απέτρεψαν έτσι την επέκταση των πυρκαγιών προς τους κοντινούς έτσι οικισμούς, προς τα κοντινά σπίτια, αγρικίες κτλ. Τις πιάσανε άμεσα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και μπράβο τους για μια ακόμη φορά, συγχαρητήρια. Επομένως δεν υπήρξε ουδής λόγος ανησυχίας σε καμία στιγμή, πλην φυσικά εκείνων των πρώτων λεπτών που η αγωνία είναι να οριοθετηθεί, να πιαστεί που λέμε η φωτιά. Συνέδραμα φυσικά και οι τοπικοί φορείς εκεί με υδροφόρες του τοπικού δήμου Μαρανία Σαπών. Υπάρχουν εκτιμήσεις τώρα των ντόπιων εκεί που ξέρουν τα κατατόπια τους πολύ καλύτερα από τον καθένα, ότι δεν μπορεί να είναι έτσι τυχαία εκδήλωση δύο εστιών πυρκαγιάς ταυτοχρόνως σχεδόν στην ίδια περιοχή με μικρή απόσταση η μία από την άλλη. Αλλά αυτό είναι έργο του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής, η οποία και θα κάνει τη δική της έρευνα για να αποφανθεί περί τίνος επρόκειτο. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική, συνεργάστηκαν άψογα όλοι οι συναρμόδιοι, έτσι, όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες, πολιτική προστασία, γι' αυτό άλλωστε γίνονται και τα συντονιστικά πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Και για μία ακόμη χρονιά φαίνεται ότι εδώ στην περιοχή μας, φτού να μην ματιαχτούμε, και στη Ροδόπη και σε ολόκληρη την περιφέρεια, πάμε καλά, ευτυχώς, και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Φέτος φαίνεται τα πράγματα ότι είναι διαχειρίσιμα, αν και είναι δεκάδες οι φωτιές που εκδηλώνονται καθημερινά, έτσι. Δηλαδή, ένα λεπτάκι.
πρέπει να μπούμε στο site της πυροσβεστικής, του πυροσβεστικού σώματος. Και έχει αναλυτικά ένα 24ωρο πόσες φωτιές αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα. Θα το βρούμε και θα σας το πούμε σε λίγο.

Λοιπόν, μόνο το προηγούμενο 24ωρο, δηλαδή από τις 6 το απόγευμα της 15ης Ιουλίου μέχρι τις 6 το απόγευμα εχθές, το πυροσβεστικό σώμα Ελλάδος αντιμετώπισε σε όλη την επικράτεια 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα εν τη γενέση τους, οι υπόλοιπες 5 χρειάστηκε κάποιες ώρες να οριοθετηθούν και να κατασβεστούν. Την τελευταία εβδομάδα δε, εσύ έκανα μία γρήγορη μικρή έρευνα, έχουμε συνολικά σε όλη την Ελλάδα 237 φωτιές. 26, 37, 25, 27, 45, 42, 35 ανά 24ωρο. Δηλαδή μιλάμε για έναν μέσο όρο 30 και πλέον φωτιές κάθε 24ωρο σε όλη την Ελλάδα. Είναι εντυπωσιακό. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η συντριπτική πλειονότητα αυτών των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινο χέρι, τις συντριπτικά περισσότερες φορές από αμέλεια, ένα 5% είναι έτσι από σκόπιμη, από εσκεμμένη έτσι ενέργεια. Επομένως, πολύ μεγάλη προσοχή σε ό,τι κάνουμε, σε ό,τι εργασίες στην Ήπεθρο, στο χωριό, στην αυλή, στο χωράφι μας, στο οικόπεδό μας, στο σπίτι μας, στον αστικό ιστό. Οι καπνιστές να προσέχουν να μην πετάνε τα τσιγάρα, πέρα από, από το ότι δεν είναι ωραίο, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι επικίνδυνο πια. Όχι πια, ήταν πάντα επικίνδυνο. Λίγο έτσι να προσέχουμε περισσότερο και φυσικά, εφόσον δούμε έτσι κάπου καπνούς, φλόγες, αμέσως το 199 ή το 112, ώστε να συμβάλλουμε στην όσο το δυνατόν γρηγορότερη, αμεσότερη, πιο ακαριά αν γίνεται παρέμβαση, επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τώρα, να πούμε επίσης ότι εφόσον είμαστε στην κίτρινη ζώνη και σήμερα, δηλαδή στην κατηγορία 3 του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, στην κατηγορία του υψηλού κινδύνου δηλαδή, ενεργοποιείται και τίθεται σε ισχύ αυτομάτως σχετική απόφαση που έχει λάβει από πέρυσι ακόμη ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Μανώλης Σταπατζάς και η οποία αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής και δραστηριοτήτων εννοείται φυσικά στις εξής τοποθεσίες δασικού ενδιαφέροντος: στο περιαστικό δάσος της Νυμφέας, έτσι, στο δασίλειο της παραλίας Μέσης, στον χώρο αναψυχής του προφήτη Ηλία του οικισμού Ιάσμου, στο άλσος Σαπών, στο δασίλειο του πρώην τουριστικού περιπτέρου Ημέρου, στο δασάκι της τοποθεσίας Καψάλα της παραλιακής ζώνης Ημέρου και στο δασάκι της παραλιακής ζώνης Κρυονερίου. Εκεί απαγορεύεται να προσεγγίσουμε και πολύ περισσότερο να δραστηριοποιηθούμε παντί τρόπο, έτσι, αυστηρά. Υπάρχουν και σχετικές κυρώσεις και πρόστιμα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
3: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι ΕΡΤ Kids. Έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ΕΡΤ Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ΕΡΤ Kids. Το δικό μας κανάλι στο Earthlix. Τινγκ.
6: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν και το Ιράν συνεχίζει να απαντά. Με άλλα λόγια, συνεχίζεται ο πόλεμος κανονικά, αν και κάποιοι λένε ότι δεν είναι πόλεμος. Είναι, λέει, ξέρω εγώ, δοκιμάζεται το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο μερών και ξέρω εγώ κάτι τέτοια καταλαβήστηκα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για έκτη συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανοί βομβάρδισαν το Ιράν. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι στοχοποιεί πολιτικές υποδομές και απειλεί από την πλευρά του να πλήξει υποδομές σε όλο τον κόλπο. Ο Αμερικανικός στρατός ανέφερε πως στο στόχαστρό του έχουν μπει εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας, στρατιωτικές επιμελητιακές υποδομές και ναυτικές δραστηριότητες και δυνατότητες. Το Ιράν υποστηρίζει ότι βομβαρδίστηκαν γέφυρες αεροδρόμια σιδηροδρομική σταθμή, αρκετές γέφυρες στο νότιο Ιράν υπέστησαν ζημιές, πολλές που αποτελούσαν στόχο βρίσκονται σε οδούς που συνδέουν διάφορες πόλεις εκεί παραθαλάσσιες. Επίσης έχει πληγεί ένας σιδηροδρομικός κόμβος, τουλάχιστον 8 άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 20 τραυματίστηκαν. Ναι, σφυροκοπεί το νότιο Ιράν η Αμερική. Οι φρουροί της επανάστασης επιτέθηκαν στη στρατιωτική βάση του Αλ-Τάνφ στην νοτιοανατολική Συρία με ευνηδιαστική επίθεση εναντίον του κέντρου διοίκησης των ειδικών επιχειρήσεων του εχθρού στην περιφέρεια του Αλ-Τάνφ στη Συρία, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους. Η επίθεση αυτή έγινε ως αντίπεινα για το φόνο Ιρανών στρατιώτων. Αναφορές επίσης για επιθέσεις αντιπίνων σε Μπαχρέιν, Κατάρ και Ιορδανία. Και κάπου εδώ αρχίζουν και τα σενάρια πιθανής εξέτασης υλοποίησης σχεδίων χερσαίας επέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Άρχισε και αυτή η συζήτηση τώρα πια. Ναι, κοιτάξτε τώρα, από τις 28 Φεβρουαρίου υφίσταται αυτή η κατάσταση. Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος. Πάμε να συμπληρώσουμε σε 10 μέρες πεντάμινο. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις, πάρα πολλές απόψεις, αστήρευτη αρθρογραφία αν παρακολουθείτε λίγο στενότερα το θέμα πέρα από τα τυπικά, από την τυπική ενημέρωση. Το συμπέρασμα που καταλήγει κάποιος παρακολουθώντας έτσι όλα αυτά δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο, δεν μπορεί να καταλήξει κάποιος κάπου και να πει ότι συμβαίνει αυτό για τον λόγο αυτόν και η επόμενη μέρα μάλλον θα εξελιχθεί έτσι και άρα οι συνέπειες θα είναι αυτές και συνεπακόλουθα μπλα μπλα μπλα. Καμία τέτοια δομημένη συμπερασματική άποψη δεν μπορεί να συναχθεί με ασφάλεια. Από τη μία μεριά έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο που ως γνωστόν λέει πολλά, λέει διάφορα, απειλεί, παίρνει πίσω τις απειλές, δίνει προθεσμίες, ακυρώνει τις προθεσμίες, διαμηνύει στους Ιρανούς διάφορα, τα οποία τα ανασκευάζει στη συνέχεια. Κάποιοι λένε ότι είναι στρατηγική, τακτική. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, απλώς είναι αυθόρμητος παρορμητικός. Κάποιοι λένε ότι αναγκαστικά είναι κάπως έτσι, διότι τακτικά, στρατηγικά η χώρα του δεν έχει οργανωθεί κατάλληλα και προετοιμαστεί για, δεν είχε οργανωθεί κατάλληλα για αυτή την επιχείρηση. Από την άλλη έχουμε το Ιράν να διαμηνεί επίσης τα δικά του, τις κόκκινες γραμμές του, να ανταποδίδει πυρά, να ανταποδίδει πλήγματα, μόλον ότι
Με βεβαιότητα κάποιοι υποστήριζαν ότι έχει απονευρωθεί η επιχειρησιακή του δυνατότητα, οι ικανότητες του έτσι να επιχειρεί. Πλήττει στόχους αμερικανικούς στην περιοχή εκεί του Περσικού κόλπου και βλέπουμε στάση αναμονής, ουδετερότητας ή και αδυναμίας να παρεύουν όλους τους υπόλοιπους δορυφορικούς παίκτες. Αναμονή και αδυναμία κατά περίπτωση, έτσι, δηλαδή αλλιώς λειτουργεί το Ισραήλ, αλλιώς λειτουργεί ο Λίβανος, αλλιώς βλέπει τα πράγματα και συμπεριφέρεται η Ρωσία, η Κίνα, αλλιώς από άλλο πρίσμα παρακολουθεί τα γεγονότα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καθένας παρατηρεί τα πράγματα και αναλόγως πράττει. Πάντως προς ώρας έχουμε τη συνέχιση των επιθέσεων ένθεν και ένθεν μεταξύ των δύο μέρων. Ευτυχώς λένε όλοι που οι τιμές οι διεθνείς του πετρελαίου δεν έχουν εκτοξευθεί και αυτό κάτι μπορεί να σημαίνει, το τι λογικά είναι κάτι θετικό, αλλά μένει να το δούμε. Πάντως τσιμπάει προς τα πάνω, έτσι. Και φυσικά αυτή η συμφωνία με τα δηληστήρια για μείωση κατά 10 λεπτά στην Αγγλία για τη βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης μάλλον δεν αρκεί, διότι υπάρχει αύξηση στην τιμή, μπορεί όχι θεαματική, αλλά υπάρχει, επομένως εξανεμίζεται ουσιαστικά αυτή η έκπτωση. Το θέμα είναι, το ζητούμενο μάλλον είναι από όλους να τερματιστεί η κατάσταση, να τερματιστεί ο πόλεμος και να μπει σε μια διαδικασία ειρήνευσης όλο αυτό το πράγμα. Αν και δεν είναι λίγοι, είναι πολλοί, οι περισσότεροι μάλλον αναλυτές που λένε ότι αυτή τη στιγμή και για την επόμενη μέρα και στο ορατό μέλλον δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα, διότι πάρα πολύ απλά είναι αμετακίνητοι από τις θέσεις τους και οι δύο για τα πιο σημαντικά ζητήματα, έτσι, για το πυρηνικό πρόγραμμα, για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, έτσι. Είναι ανυποχώρητες και οι δύο πλευρές. Για να δούμε, ρε παιδιά, για να δούμε.

Λοιπόν, να ενημερώσουμε ότι έχει διακοπεί το νερό στο τουριστικό περίπτερο Νυμφέας και στον οικισμό Πανδρόσου. Η διακοπή θα ισχύσει μέχρι τις 4 το μεσημέρι εκτός απρόοπτου. Πρόκειται για εκτέλεση εργασιών συντήρησης των δεξαμενών. Έτσι, μέχρι τις 4 λοιπόν, χωρίς νερό, γίνονται προσπάθειες η διακοπή να διαρκέσει λιγότερο. Στο χωριό της Πανδρόσου και στο τουριστικό περίπτερο Νυμφέας.

Ξεκίνησαν φίλες και φίλοι χθες οι εργασίες ανέγερσης νέου κλειστού γυμναστηρίου στην Κομωτινή. Συγκεκριμένα στο προάβλιο του πρώτου γυμνασίου. Πρώτο γυμνάσιο είναι εκεί στην περιοχή της περιφέρειας, έτσι, απέναντι από το παρκάκι της περιφέρειας. Το έργο έχει προϋπολογισμό 1,8 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 24 μήνες, δηλαδή σε 2 χρόνια από τώρα, συν τις όποιες ενδεχομένως αν χρειαστούν νόμιμες παρατάσεις που μπορεί να πάρει ο εργολάβος. Παρατάσεις, τώρα δεν είμαι πρόχειρος, ολιγόμηνες, έτσι, δεν θα πάρει χρόνια, ας πούμε. Αν χρειαστεί για κάποιους λόγους. Λοιπόν, τι προβλέπεται να κατασκευαστεί εκεί τώρα, τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός? Περιλαμβάνει μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η οποία θα κατασκευαστεί και θα αφορά 3 τμήματα. Αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής, θα είναι η κύρια αίθουσα του γυμναστηρίου. Θα υπάρχουν οι βοηθητικοί χώροι και κερκίδες. Η αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής θα χρησιμοποιείται προφανώς για προπονήσεις, έτσι, για τα αθλήματα μπάσκετ, βόλεϊ και τένις. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη σκεπή θα χρησιμοποιηθούν υλικά και θα ακολουθηθούν μέθοδοι κατασκευής για την αρτιότερη θερμομόνωση και στεγανότητα. Αυτό είναι ένα σημαντικό έργο. Τώρα γενικότερα εκεί η περιοχή, η ανάπλαση της παλιάς αστυνομικής που λέμε, έχει δοθεί μία τελευταία παράταση μέχρι το Φεβρουάριο του 27, έτσι. Εκεί που γίνονται τα έργα εκεί στη στάση της νομικής, όλα εκείνα, το πάρκινγκ εκεί, το πέριξ της παλιάς νομικής, εν πάση περιπτώσει, από την πλευρά του ΚΤΕΛ. Θα αποκτήσει λοιπόν η πόλη μας ένα ακόμη κλειστό γυμναστήριο και θα έχουμε 3, το δημοτικό εκεί στο Παζάρι, το κλειστό του δευτέρου λυκείου και το κλειστό του πρώτου γυμνασίου. Ναι, χρειάζεται, διότι όπως είπαμε φέτος οι ομάδες μας μπάσκετ, βόλεϊ, πέρα από τον Παθρακικό, ο οποίος δεν χρειάζεται κλειστό γυμναστήριο, ο οποίος ανέβηκε στη Super League 2, ανεβαίνουν κατηγορίες και τα υπόλοιπα αθλήματα, οι ομάδες των υπόλοιπων αθλημάτων, τα τμήματα υποδομής, αγόρια, κορίτσια. Μπράβο σε όλους, έτσι, να ανεβαίνει ο πύχης του αθλητισμού στην πόλη μας. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων, πρώτο ο Θεός, γερινάμαστε σε 2 περίπου χρόνια, 2 και κάτι χρόνια από τώρα, θα έχουμε ολοκληρωμένο και παραδομένο ένα ακόμη κλειστό γυμναστήριο εκεί στο προάβλιο του πρώτου γυμνασίου. Ένας γνωστός χώρος για πάρα πολλούς κομωτινέους. Ή για την ακρίβεια να πούμε στο προάβλιο του πρώτου λυκείου, καλύτερα του παλιού πρώτου λυκείου, εκεί τώρα που στεγάζονται οι υπηρεσίες, οι διευθύνσεις εκπαίδευσης. Με το καλό.

Μες στο φθηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών, μες σε καθρέφτες δίχως μνήμη,

ίσως φταίνε τα φεγγάρια που είσαι τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνάς τα βράδια και χρωστάς

Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που είσαι τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνάς τα βράδια και χρωστάς και στη ζωή.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο αφορά, στην ουσία μας αφορά όλους. Είναι ο νέος σχολικός χάρτης, ο οποίος έχει καταρτιστεί από την πολιτεία, δεδομένων μιας σειράς συνθήκων, με κυριότερη από αυτές τον αριθμό των μαθητών. Και πάμε να συνομιλήσουμε με την Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την κυρία Μαριγούλα Κοσμίδου, προκειμένου έτσι να μας δώσει την εικόνα σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά και σε επίπεδο έτσι ανανομό, ξεκινώντας από τη Ροδόπη. Κυρία Κοσμίδου, καλημέρα σας.
1: Καλή μας ημέρα. Σας ευχαριστώ για το βήμα και ας δούμε πραγματικά την εικόνα όπως την έχουμε.
0: Έχουμε και καταργήσεις και ιδρύσεις και συγχωνεύσεις.
1: Ναι, και επαναλειτουργίες.
0: Και επαναλειτουργίες, μάλιστα.
1: Και αναβαθμίσεις έχουμε.
0: Και αναβαθμίσεις,
1: ναι.
0: Ωραία.
1: Γιατί το έχουμε όλο αυτό? Γιατί η εκπαίδευση είναι δυναμική. Δεν είναι στατική, αλλάζει.
0: Σωστά.
1: Μεταβάλλεται ανάλογα και με τον αριθμό βεβαίως των γεννήσεων, σαφέστατα, αλλά και με την κινητικότητα των οικογενειών.
0: Σωστά.
1: Και να πούμε ότι είναι η εποχή όπου εφαρμόζοντας την τροποποίηση σε ένα άρθρο 11 του 91 με τον 46-10 του 2019, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης, άρα πρέπει να φύγει έγγραφο. Μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων για ένα σχολικό έτος, άρα κάθε χρόνο επανεξετάζουμε, λαμβάνοντας υπόψη το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων, τις τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, για φέτος οι μονάδες, οι σχολικές μονάδες που τίθενται σε αναστολή είναι 10 συνολικά σε όλη την περιφέρεια. Δεν είναι οι 48 ή πόσες μπορεί να μετρήσατε. Και πώς είναι αυτές? Είναι μία στην Ροδόπη, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να πω και να σημειώσουμε ότι φέτος έρεται η αναστολή λειτουργίας του Μειωνοτικού Δημοτικού Σχολείου Κέχρου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπη.
0: Άρα λοιπόν στη Ροδόπη έχουμε αναστολή ποιου σχολείου συγκεκριμένα?
1: Του Δημοτικού Σχολείου Αράτου για πρώτη χρονιά φέτος.
0: Ναι.
1: Και επαναλειτουργία.
0: Και επαναλειτουργεί.
1: Επαναλειτουργεί το Μειωνοτικό Δημοτικό Σχολείο Κέχρου.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Στον Εύρο έχουμε τρεις σχολικές μονάδες.
0: Πριν πάμε στον Εύρο, να πάρουμε ως μπούσουλα αυτό που θα ρωτήσω. Εάν του χρόνου αλλάξουν οι συνθήκες, μπορεί να επαναλειτουργήσει και το Δημοτικό Σχολείο Αράτου, για παράδειγμα, έτσι?
1: Σαφέστατα.
0: Και το αυτό ισχύει για όλους τους νομούς πλέον. Φυσικά.
1: Για όλους τους νομούς. Όπως σας έχω ένα παράδειγμα. Παράδειγμα. Το νηπιαγωγείο Σιδηροχωρίου στον Εύρο, ενώ δεν λειτουργούσε για 3 χρόνια από το 20 μέχρι το 23, το 23-24 επαναλειτουργήσε και λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο και στην Ορεστιάδα, το ίδιο και η Κεντητή.
0: Άρα ο όρος καταργούνται δεν ισχύει. Δεν υπάρχει SAE διαπαντός κατάργηση σχολικής μονάδας. Τίθεται σε αναστολή επειδή δεν μπορεί να... Ναι. Και επανεξετάζεται κάθε χρόνο ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών.
1: Πολύ σωστά.
0: Ωραία.
1: Όπως επίσης έχουμε, και θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε και ιδρύσεις. Φέτος στην πρωτοβάθμια έχουμε την ίδρυση του Δημοτικού.
0: Επομένως, για να μην τα μπερδέψουμε, κυρία Κοσμίδου, μπορούμε να τα πάρουμε έτσι ανανομό, να πούμε τι αναστολές έχουμε, τι επαναλειτουργίες, τι ιδρύσεις? Να ξεκινήσουμε από τον Εύρο.
1: Για πρώτη χρονιά στον Εύρο.
0: Ναι. Για την επερχόμενη σχολική χρονιά, έτσι. Όταν λέμε για φέτος, εννοούμε 26-27.
1: Για το 26-27, πόσα σχολεία που φέτος πρώτη χρονιά δεν λειτουργούν είναι το νηπιαγωγείο της Άβρας, το Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος και το Μειωνοτικό Δημοτικό Σχολείο Διδημοτήχου.
0: Ωραία. Αυτά τα τρία,

0: την επόμενη σχολική χρονιά θα τεθούν σε αναστολή λειτουργίας.
1: Όχι, το 26-27 ακριβώς.
0: Ναι, ωραία. Για τον Εύρο μιλάμε. Ωραία. Ναι. Έχουμε επαναλειτουργίες στον Εύρο, ιδρύσεις.
1: Στον Εύρο φέτος δεν έχουμε επαναλειτουργία. Mm-hmm. Δεν έχουμε, δεν βλέπω από τα αρχεία μου για να σας πω την αλήθεια. Όμως δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να έχουμε.
0: Ναι, μπορεί να αλλάξει του, ναι.
1: Ναι.
0: Ιδρύσεις νέων σχολικών μονάδων έχουμε στον Εύρο.
1: Στον Εύρο έχουμε στη δευτεροβάθμια το Μουσικό Σχολείο της Οριστιάδας και θα πρέπει να το θυμίσουμε αυτό. Ωραία. Και να το τονίσουμε. Πέρυσι είχαμε ένα εσπερινό σχολείο στην Σαμοθράκη. Κάθε χρονιά λοιπόν, ακριβώς επειδή είπαμε ότι είναι δυναμική, δημιουργική και αλλάζουν και οι ανάγκες του πληθυσμού, mm-hmm. Ο χάρτης μπορεί και αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες.
0: Σωστά.
1: Σύμφωνα με την κοινωνικότητα και σύμφωνα με το πώς εκείνη τη σχολική χρονιά υπάρχουν απαιτήσεις. Γι' αυτό και είναι μια διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Κάθε χρόνο έχουμε δηλαδή ιδρύσεις, καταργήσεις, αναβαθμίσεις, αναστολές.
0: Ναι, ναι, διότι μεταβάλλεται ο πληθυσμός, μεταβάλλεται ο αριθμός των μαθητών κτλ. Ωραία. Άρα λοιπόν στον Εύρο έχουμε τρεις αναστολές τριών σχολείων, ας πούμε, πρωτοβάθμιας, και μία ίδρυση νέου σχολείου του Μουσικού Σχολείου Ορεστιάδας. Αυτά στον Εύρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Στη Ροδόπη είπαμε αναστέλλεται
1: το Δημοτικό Σχολείο Αράτου, αλλά επαναλειτουργεί το Μειονικό Δημοτικό του Κέχου. Mm-hmm, ναι. Mm-hmm. Και να θυμίσω ότι έχουμε και την ίδρυση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σαπών, mm-hmm. πολύ σημαντικό επίσης, αλλά
0: και το εσπερινό.
1: Στη δευτεροβάθμια έχουμε το εσπερινό. Σωστά. ΕΠΑΛ Ιάσμου, ενώ πέρυσι είχαμε το εσπερινό ΕΠΑΛ Σαπών.
0: Σωστά. Μάλιστα. Ωραία. Πάει κύριο Δόπη. Στην Ξάνθη.
1: Στην Ξάνθη έχουμε την αναστολή του νηπιαγωγείου Άλματος.
0: Ναι.
1: Και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών και Αυλιόπων, την αναστολή του.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ εκεί, αν θυμάμαι καλά, έχουμε μία αναβάθμιση ενός σχολείου από διθέσιο σε διθέσιο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι πρόχειρη να σας πω. Ναι.
0: Δεν πειράζει. Στη δευτεροβάθμια έχουμε καμία μεταβολή. Στην Ξάνθη.
1: Στην Ξάνθη, όχι αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε.
0: Να πούμε και για Καβάλα και για Δράμα, αφού το πιάσαμε έτσι.
1: Να πούμε για Καβάλα και για Δράμα. Στην Καβάλα έχουμε την αναστολή του νηπιαγωγείου Αντιφιλίππων και Πλατανότοπου και τα δύο νηπιαγωγεία. Έχουμε όμως και την μετατροπή από εξαθέσεω σε δεκαθέσιο στη Χρυσούπολη. Ακριβώς αυτό αναδεικνύει την κινητικότητα και την επιλογή. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είναι και δικαίωμα, αναφέρεται, του γονέα να επιλέξει να έχει το παιδί του σε ένα σχολείο το οποίο είναι κέντρο, μπορεί να έχει περισσότερες δυνατότητες και να προσφέρει και τα αγγλικά και την πληροφορική και την γυμναστική και την κολύμβηση, ενώ τα μικρότερα σχολεία σε δυναμικό δεν μπορούν να δώσουν αυτά στα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως θα πρέπει να βλέπουμε και το πώς κινείται και η οικογένεια, τι επιλογή έχει η οικογένεια. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν για την Καβάλα, ενώ στη Δράμα, για να το ολοκληρώσουμε, έχουμε τον νηπιαγωγείο της Μικρόπολης και τον νηπιαγωγείο του Νικηφόρου. Να θυμίσουμε ότι στη Δράμα έχουμε ιδρύσει δημοτικό σχολείο στο σοφρονιστικό κατάστημα της Δράμας, mm-hmm. φέτος, και πέρυσι είχαμε την είδηση φυσικά του καλλιτεχνικού σχολείου της Δράμας, το οποίο πραγματικά στηρίζεται και υποστηρίζεται και πάει πάρα πολύ δυνατά,
0: mm-hmm.
1: με πάρα πολύ καλή παρουσία.
0: Ωραία. Επομένως το ισοζύγιο είναι
1: τόσο δραματικό.
0: Δεν είναι, ναι. Είναι είσαι βάρκα, είσαι πανιά που λέμε.
1: Ναι.
0: Αλλά,
1: κάπως έτσι.
0: Ναι. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να εντοπίσουμε το γεγονός ότι περισσότερες αναστολές έχουμε στα νηπιαγωγεία και στην πρωτοβάθμια και περισσότερες ιδρύσεις στη δευτεροβάθμια και σε ειδικότερα σχολεία. Αυτό προφανώς είναι απόρρια του δημογραφικού, έτσι. Είναι άλλο κομμάτι, δεν έχει σχέση με την εκπαίδευση αυτό.
1: Δεν έχει σχέση με την εκπαίδευση. Και μπορεί να μην είναι μόνο το δημογραφικό, αλλά να είναι και η κινητικότητα.
0: Μετακίνηση των πληθυσμών. Ναι,
1: μετακίνηση των πληθυσμών. Σωστά. Είναι γνωστό ότι.
0: Ναι, ο κύμα τη φιλία.
1: Ναι, ακριβώς. Επιλέγει να κατέβει στην πόλη. Το βλέπουμε αυτό. Όσοι ζούμε στα αστικά κέντρα τη περιοχή μα, βλέπουμε.
0: Παράδειγμα,
1: θα πάτε στην Ξάνθη, έχει μια φοβερή ενοικοδόμηση. Γιατί, ναι. Γιατί υπάρχει μετακίνηση του πληθυσμού.
0: Και στην Κομωτινή μα, θα έλεγα.
1: Και στην Κομωτινή το ίδιο, στην Αλεξανδρόπολη σαφέστατα.
0: Πριν μερικές δεκαετίες, νομίζω ότι από την επαρχία κατέβηκε πολλοί κόσμος στην Αθήνα. Και τώρα από τα χωριά μα, τα υπέροχα χωριά μα. Έρχονται στις πόλεις, στις Μητροπόλεις των νομών. Κάπως έτσι. Έτσι ψιλοαυθαίρετη η διαπίστωση, αλλά...
1: Όχι, αυτή είναι η διαπίστωση, όπως πολύ σωστά το λέτε. Σαφέστατα θα θέλαμε...
0: Γι' αυτό και βλέπουμε, συγγνώμη για τη διακοπή, αναστολές σχολείων στα χωριά και όχι στις πόλεις.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Θα θέλαμε κάποιοι να ξαναζωντανέψουν τα χωριά, βεβαίως.
0: Πώς και
1: εγώ προσωπικά δεν έχω... Δεν κατάγομαι, δεν έχω. Δεν ξέρω αυτοί οι οποίοι προέρχονται από τα μικρά.
0: Είναι φαύλος κύκλος, πιστεύω. Όταν δεν έχουν σχολείο, φροντιστήριο, ιατρείο, μάρκετ, τα βασικά θα πάνε στην πόλη, στην κοντινή πόλη. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
1: Θα σας πω ότι η πορεία μου στη δημόσια εκπαίδευση ξεκινάει από το 1993.
0: Ναι.
1: Ως αναπληρώτρια στις ΑΠ. Το 1993 στις ΑΠΕΣ υπήρχαν και φροντιστήρια.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν και διάφορες άλλες εξοδιδακτικές δραστηριότητες για τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Υπήρξε όμως επιλογή των κατοίκων να μετακινηθούν.
0: Mm.
1: Είτε αυτή η μετακίνηση έγινε στην Αλεξανδρούπολη, είτε στην Κομωτινή, είτε και στην Αθήνα.
0: Mm.
1: Επομένως, αυτή η μετακίνηση έφερε μία μεταστροφή και μία αλλαγή.
0: Κλείσαν τα φροντιστήρια και οι δραστηριότητες.
1: Ακριβώς.
0: Λογικό. Άρα δεν είναι αν έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Το κύριο αίτιο, εκτιμάτε εσείς από την εμπειρία σας, είναι η μετακίνηση η πληθυσμιακή των ανθρώπων, των οικογενειών προς τα αστικά κέντρα.
1: Είναι η μετακίνηση και η επιλογή του γονέα να πάει το παιδί του σε ένα σχολείο μεγαλύτερο. Όπου έχει περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και μάθησης.
0: Ναι. Και μετά τίθεται το ερώτημα γιατί να μην έχει ίδιες ευκαιρίες εκπαίδευσης και το σχολείο στο χωριό, αλλά και ανοίγει άλλη συζήτηση μετά, γιατί δεν είναι το ίδιο εύκολο.
1: Ναι, και θα σας πω, έχει την ίδια κοινωνικοποίηση ένα παιδάκι το οποίο είναι σε ένα τμήμα με 15 ή με 20 και το ίδιο ένα παιδάκι που θα είναι 4 όλα και όλα μαζί.
0: Σωστό.
1: Ήθελε και αυτά τα ερωτήματα από παιδαγωγική άποψη. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε παιδαγωγικά στα ολιγοθέσια και ολιγομελή σχολεία.
0: Mm.
1: Δεν μπορούν να γίνουν τα νέα προγράμματα, η μέθοδο project, να δουν λίγο την ομάδα.
0: Ναι, με 3 και 4 μαθητές τι να κάνεις τώρα.
1: Οπότε, σαφέστατα ο δάσκαλος έχει περισσότερο πεδίο δράσης όταν έχει 4 ομάδες των 4 ή των 5 παιδιών. Βεβαίως υπάρχει μεγαλύτερο. Είναι τόσο πολύ ο αντίλογος. Μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες,
0: ναι,
1: κύριε
0: Πετρακόπουλε, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε στο 2026 και πάμε στο 2030 να κρίνουμε με τα δεδομένα που ήταν 60 χρόνια πριν.
0: Σωστά.
1: Όταν εμείς πηγαίναμε, όταν εγώ προσωπικά μπήκα μέσα στο δημόσιο σχολείο. Δεν είναι το ίδιο.
0: Mm.
1: Δεν είναι το ίδιο. Ο κόσμος φέτος το 26 δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο του 86, να σας πω.
0: Προφανώς,
1: δεν
0: προφανώς.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή.
0: Συνεπώς, κυρία Κοσμίδιο, ακόμη και το δημογραφικό να αναστραφεί, δηλαδή να αρχίσουν και αυξάνονται οι γεννήσεις, πάλι τα χωριά μας, τα σχολεία στα χωριά δεν θα ζωντανέψουν, διότι έτσι κι αλλιώς έχουν ήδη μετακινηθεί οι πληθυσμοί και οι οικογένειες στα αστικά κέντρα. Θα πρέπει κάτι άλλο να βρεθεί για να επιστρέψουμε, να το βάλουμε έτσι γενικά για όλους μας, στα χωριά μας.
1: Έτσι, να επιστρέψουμε, γιατί όλοι είμαστε συμμέτοχοι. Γιατί ας σκεφτούμε ο καθένας πού είναι το παιδί του, πού ζει, πού φτιάχνει την οικογένειά του. Είναι συλλογική, δεν είναι το κάνει ο διπλανός φταίει. Είναι συλλογικό.
0: Αλλά...
1: Και δεν ξέρω αν ακόμη επιστρέψουμε στην γεωργία και κτηνοτροφία, αν αυτός που ασχολείται με αυτά επιλέξει να μείνει στο χωριό ή να μείνει στο μεγάλο αστικό κέντρο, οπότε να έχει εκεί και τα παιδιά του.
0: Ναι,
1: είναι
0: αυτό
1: θέμα
0: επιλογής
1: και οικογενειακού προγραμματισμού.
0: Ναι, ναι. Θα πρέπει να υπάρξει ένα πλέγμα κινήτρων και μέτρων για να, και για να επιστρέψουμε στα χωριά μας και για να παραμείνουμε στα χωριά μας. Δηλαδή...
1: Εγώ θα θα κάνω μία ερώτηση και εσείς μπορείτε ως δημοσιογράφος να το δείτε. Και ο Ροδίτης και, και το Κόσμιον, που είναι οι οικισμοί
0: ναι, εδώ. Δίπλα στη Κομωτινή.
1: Είναι όλοι οι γονείς, έχουν όλοι οι γονείς τα παιδιά τους στο δημοτικό του Κοσμίου, όσον αφορά για το Κόσμιο, και στο δημοτικό του Ροδίτη, όσον αφορά για το Ροδίτη.
0: Φαντάζομαι πως όχι. Πολλοί έχουν επιλέξει και σχολεία της Κομωτινής. Είναι σίγουρο.
1: Ναι, γιατί μπορεί να διευκολύνει την οικογένεια.
0: Ναι, ναι, τον προγραμματισμό της οικογένειας. Ναι.
1: Μπορεί να εργάζονται στην πόλη, οπότε δεν έχουν κανένα να παραλάβει το παιδί.
0: Έτσι. Είναι και αυτές οι παράμετροι οι οποίες σε πρώτη ανάγνωση δεν, δεν εντοπίζονται σε πρώτη ανάγνωση.
1: Βέβαια, θα πω ότι λειτουργεί το σχολείο και μέχρι τις 4 και μέχρι, το διευρυμένο μέχρι τις 5 και μπορούν όλοι να αφήσουν το παιδί. Mm-hmm. Εφόσον όμως έχω στο σχολείο ένα αριθμό γονέων που να το ζητά, άρα να μπορεί να γίνει. Και είναι όπως προείπαμε θέματα του οικογενειακού προγραμματισμού και του τι επιλέγει η οικογένεια για το παιδί.
0: Mm-hmm. Και προφανώς τώρα αυτά, κυρία Κοσμίδου, μεταβάλλονται ακόμη και από τόπο σε τόπο. Άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η μια πόλη, ο ένας νομός, άλλα ο άλλος. Έτσι δεν είναι, δηλαδή.
1: Απέθατα, πρώτα απ' όλα, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη δεν είναι ενιαία. Δεν είναι ούτε μια ενιαία πεδιάδα, ούτε ένα ενιαίο ορεινό τοπίο. Είναι διαφορετική η γεωγραφία. Είναι διαφορετική η αναγκαιότητα και η κοινωνία σε κάθε ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο χώρο. Επομένως, υπάρχει μια πανσπερμία και μια ποικιλότητα και ποικιλομορφία, όπως και στο ανάγλυφο, έτσι και στην κοινωνία, τη μικρότερη ή τη μεγαλύτερη.
0: Σωστά. Επομένως, κρατάμε το θετικό ότι έχουμε μεν αναστολές, αλλά έχουμε και ιδρύσεις, έχουμε και επαναλειτουργίες σχολείων.
1: Ναι, θα σας πω, έχουμε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Το νηπιαγωγείο Μικρού Ορφανού στην Ξάνθη. Mm-hmm. Δεν λειτουργήσε για 3 χρόνια από το 20 μέχρι το 23. Λειτουργήσε για 2, 23, 24, 24, 25. Mm-hmm. Και δεν ξαμάτησε να λειτουργεί 25, 26, 26, 27. Mm-hmm. Δηλαδή το 26, 27 θα είναι η δεύτερη του χρονιά. Mm-hmm. Όμως δεν μου λέει κάτι ότι κλείνει. Δεν κλείνει.
0: Μπορεί του χρόνου να είναι. Ναι, ναι, σωστά.
1: Ναι, βεβαίως. Το ίδιο συμβαίνει και με τις Άνω Θέρμες.
0: Κατανοητό.
1: Δεν λειτουργήσε το 22-23, λειτουργήσε 23-24-24-25, ξανά δεν λειτουργεί από το 25. Ωραία. Άρα, είναι, όπως είπα, είναι δυναμικό, ναι, είναι μεταβαλλόμενο.
0: Δεν υπάρχουν καταργήσεις, λοιπόν, δεν υπάρχει αυτός ο όρος, διότι είναι αυτό που λέτε. Η έννοια του σχολείου είναι δυναμική. Αν αύριο, αν του χρόνου έχουμε παιδιά, το σχολείο θα λειτουργήσει. Αν δεν έχει, δεν έχουμε
1: και το αποδεικνύω. Ναι. Η πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι, η ζωή. Η ζώσα πραγματικότητα.
1: Γιατί και το βλέπουμε. Εγώ σας παραθέτω στοιχεία από το 20 και έντεν, όπως τα έχω. Δεν είναι δηλαδή κάτι ότι δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Φυσικά και ισχύει. Η αναστολή, επαναλειτουργία, ξανά αναστολή, ξανά επαναλειτουργία.
0: Εάν ένα. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό. Υπάρχουν όμως. Τώρα θα γυρίσουμε πιο πίσω, βέβαια. Και είναι κάτι το οποίο απευχόμαστε να συνεχίσει να συμβαίνει. Εάν ένα σχολείο. Τώρα θα μου πείτε, αν το χωριό μαραζώσει και φύγουν όλοι, θα καταργηθεί στο τέλος το σχολείο. Εντάξει, αλλά.
1: Εάν γυρίσουν όμως πίσω 5 οικογένειες και έχουν να φέρουν 5 παιδάκια, φυσικά και τον υπηρετικό
0: θα. Σε ένα χωριό που είναι έρημο σήμερα, δηλαδή, αν πάνε να εγκατασταθούν 5-10 οικογένειες, θα λειτουργήσει σχολείο.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Και θα ήθελα να πω ότι, επειδή βλέπετε ένα αριθμό 48, αν κάθε χρόνο έκλειναν 48. Τότε φανταστείτε σε 10 χρόνια θα είχε ερημώσει. Δεν είναι έτσι.
0: Όχι, εγώ εστιάζω στο ότι δεν καταργούνται, δεν υπάρχει αυτή η ορολογία. Δεν καταργούνται, αναστέλλεται η λειτουργία τους.
1: Αναστέλλεται για ένα έτος. Και το επόμενο έτος επανεξετάζεται.
0: Και συνάμα έχουμε και επαναλειτουργίες σχολικών μονάδων και ιδρύσεις νέων σχολικών μονάδων.
1: Έτσι, πολύ σωστά, όπως το θέτετε είναι.
0: Να τα κρατάμε αυτά, να μετράμε το ισοζύγιο και φυσικά ως ενεργοί πολίτες και ως πολιτεία να έχουμε το νου μας. Ο καθένας από το μετερίζει του να συμβάλλει στη διάσωση της Υπαίθρου, στο να παραμείνουμε στην Υπαίθρο, να επιστρέψουμε όσοι έχουμε φύγει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό η πολιτεία βέβαια είναι. Έτσι, αυτή κανονίζει τα πράγματα αυτά.
1: Εγώ θα πω ότι η πολιτεία είμαστε εμείς, κύριε Πετρακόπουλο.
0: Ναι, σίγουρα είμαστε εμείς. Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, τώρα
1: Απλά έχει αλλάξει, έχει αλλάξει η πραγματικότητα, ναι. Η ζώσα πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, και θα πρέπει να δούμε τι είναι σήμερα και τι θέλουν τα παιδιά που σήμερα ξεκινούν να κάνουν την οικογένειά τους, τι χρειάζονται. Υπάρχουν πραγματικά νέα ζευγάρια τα οποία αναζητούν το πράσινο της φύσης, ναι. Το καθαρό, το γρήγορο να είναι.
0: Απλώς συγχρόνως αναζητούν και μια δουλειά για να μείνουν εκεί. Δηλαδή, ξεκινάμε από το βασικό, από το βιοποριστικό. Θα πρέπει να υπάρχουν, ναι, θέσεις εργασίας.
1: Και μετά, τώρα, αυτό, αυτή την κουβέντα θα πρέπει να την,
0: ναι,
1: κάνετε.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Ανοίγει μεγάλη συζήτηση. Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα που αφορά.
1: Πάντως, θα σας πω ως εκπαίδευση, γιατί έχουμε και το κομμάτι της μαθητείας που είναι το μεταλλικιακό έτος. Έχουμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν θέσεις που δίνονται από τις επιχειρήσεις για μαθητεία, δεν καταλαμβάνονται όλες οι θέσεις γιατί δεν υπάρχουν τα παιδιά και υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν πάει στη μαθητεία και έχουν παραμείνει ως εργαζόμενοι, ναι, εκεί, ναι, από όπου προέρχονται.
0: Ναι.
1: Επομένως προσπαθούμε να συνδέσουμε, συνομιλούμε δηλαδή ως εκπαίδευση με την επιχειρηματικότητα και με την ιδιωτική και με τη δημόσια, έτσι, με τις δημόσιες θέσεις. Και με τους ΟΤΑ βεβαίως δίνουμε. Και είναι μια πραγματική αναζήτηση, όχι ως λύση σε μια αποτυχία. Α, δεν έγραψα καλά στις πανελλαδικές γιατί είναι και η περίοδος τώρα, άρα τι μπορώ να κάνω, είναι μαθητεία. Όχι, είναι πραγματικά για μια εκδοχή για ένα παιδί το οποίο θέλει να μπει αμέσως στην αγορά εργασίας. Mm. Προέρχεται από τα επαγγελματικά σχολεία, τα οποία πραγματικά είναι σχολεία τα οποία βλέπουν την πραγματικότητα, την εξέλιξη. Βρίσκονται πλέον σε ένα προστατευμένο περιβάλλον μία φορά την εβδομάδα που είναι το σχολείο και από την άλλη μεριά πάει στον εκπαιδευτή, θα έλεγα, στον ιδιώτη ή στον δημόσιο που αναλαμβάνει και εκεί κάνει τα βήματά του ως ενήλικας πλέον.
0: Mm-hmm.
1: Και βάζει ένα λιθαράκι, πρώτα απ' όλα είναι και προϋπηρεσία, μαθητεία, και το βάζει ως συνέχεια για την επαγγελματική του αποκατάσταση. Σε αυτό μπορώ να σου πω και να πω, γιατί παρουσιάστηκε και στην Αθήνα προχθές όλο αυτό το πρόγραμμα και η εξέλιξη και η αύξηση. Με μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τη Γενική Γραμματεία Διαβίου.
0: Μάλιστα. Καλώς, εντάξει, είναι το τοπίο, είναι έτσι όπως το περιγράψατε. Κλείσαμε έτσι με τη μαθητεία που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τη νέα γενιά, έτσι να βρίσκει επαγγελματική αποκατάσταση γρήγορα, το οποίο έχει πολλαπλά ωφέλη, αλυσίδωτα. Uh-huh. Είπατε προϋπηρεσία, uh-huh, οικονομική ασφάλεια, δραστηριότητα.
1: Έθιμα, βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Και δημιουργείται έτσι η υποδομή και για την επόμενη μέρα, έτσι, να παραμείνουν στον τόπο τεχνίτες και επαγγελματίες που τους έχει ανάγκη και να παραχθούν και νέοι. Ωραία. Εγώ επαναλαμβάνω, κρατάμε το ότι δεν έχουμε καταργήσεις, έτσι, δεν ισχύει αυτό. Έχουμε αναστολές και επαναλειτουργίες. Να ευχηθούμε.
1: Είναι η απόφασή μας, αν θα δείτε, αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας,
0: ναι, ναι,
1: για το σχολικό.
0: Και μάλιστα για ένα χρόνο, όχι.
1: Για ένα χρόνο.
0: Επανεξετάζεται του χρόνου. Έτσι, και μακάρι κάθε χρόνο να έχουμε σιγά σιγά περισσότερες επαναλειτουργίες από αναστολές. Εντάξει, και εσείς το εύχεστε και όλοι μας το ευχόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα θα τα ξαναπούμε περί τα τέλη του μήνα με την ανακοίνωση των βάσεων, κυρία Κοσμίδου.
1: Έτσι λέμε, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Mm-hmm. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, γιατί να μην ξεχνάμε,
0: ναι, ναι,
1: ότι.
0: Μεγάλη
1: γιορτή.
0: Ναι, ναι.
1: Μεγάλη γιορτή. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Και εμείς, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Πραγματικά, έτσι όπως μας το ανέλησε και μας το παρουσίασε η κυρία Κοσμίδου, μη μένουμε, ας πούμε, οπωσδήποτε υπάρχει πρόβλημα, οπωσδήποτε υπάρχει δημογραφικό ζήτημα, είναι κοινώς αναγνωρισμένο και το ζούμε καθημερινά όλοι μας. Μακάρι να αναστραφεί αυτό, μακάρι να αρχίσουμε να αυξανόμαστε. Βέβαια, πρέπει να συντρέξουν πολλοί παράγοντες συγχρόνως για να συμβεί αυτό. Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα, αλλά πρέπει να συμβεί, γιατί εντάξει, αν κάθε χρόνο γεννιούνται όλο ένα και λιγότερα παιδιά, είναι λίγο νομοτελειακή η όποια απευκταία και πολύ θλιβερή εξέλιξη. Θέλω να πιστεύω ότι κάπου θα την αντιστρέψουμε. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγουδάκι και ερχόμαστε έτσι για το κλείσιμο.

με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο με

Λίγο πριν κλείσουμε, φίλες και φίλοι, να σας πούμε ότι την Κυριακή, μεθαύριο, 19 του μηνός, θα έχουμε διακοπές ρεύματος προγραμματισμένες από τον ΔΔΕ Ροδόπης για να γίνουν εργασίες συντήρησης των δικτύων από τις 8 ως τις 8.30, ένα μισαωράκι νωρίς το πρωί, στην περιοχή γύρω από το Δημοτικό Κολυμβητήριο, στις οδούς Μαρασλή, Δημοκρατίας, Ζαρίφη, Ανδριανουπόλεως και Χατζηγιώργη, και από τις 8 ως τις 2.30 μεγαλύτερης διάρκειας στις οδούς Γοργοποτάμου, Βλαχάβα, Δωδεκανήσου, Τυρολόης, Γιαννιτσών, Προδρόμου και Ματσούκα. Να τα πούμε άλλη μια φορά. 8 με 8.30 στο Κολυμβητήριο και στις οδούς Μαρασλή, Δημοκρατία, Ζαρίφη, Ανδριανουπόλεως, Χατζηγιώργη, και από τις 8 ως τις 2.30 στις οδούς Γοργοποτάμου, Βλαχάβα, Δωδεκανήσου, Τυρολόης, Γιαννιτσών, Προδρόμου και Ματσούκα. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα. Δίκτυα και εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Όσοι έχετε ηλεκτρικούς κινητήρες, μετά τη διακοπή ελέγξτε τους αν περιστρέφονται όπως πριν. Ο ΔΔΕ ΑΕ ανακοινώνει και απευθύνει μήνυμα στους πολίτες ότι συμμαρίζεται την ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόησή του. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ θερμότατα για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Γιώργο Εφρεμίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ τον Φώτη Ζάντσα που ήταν στις μουσικές επιλογές. Έρχεται η Αμαλία Γαριφαλίδου με το δελτίο ειδήσεων. Και ακολουθεί ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου με την εκπομπή του «Εμείς οι άλλοι». Εμείς οι εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός από εβδομάδα τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Εφρεμίδης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα, εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3. Προβλέπει για σήμερα ο χάρτης επικινδυνότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τη Ροδόπη. Βάσει αυτού τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, με εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 130 του σχετικού νόμου 49-26. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που εκδηλώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης σε χορτολιβαδικές εκτάσεις σε Εργάνη και Πελαγία, οικισμοί και ιδίου του Δήμου Μαρονίας Σαπών. Το έργο των 25 πυροσβεστών και του πεζοπόρου τμήματος συνέδραμα 3 τράκτορες και ένα ελικόπτερο. Παράταση ως για την 31η Ιουλίου δίνεται στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων που αφορούν παραστατικά τα οποία εκδόθηκαν από 15 Μαρτίου ως και 30 Ιουνίου 2026 προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι παραγωγή. Στο πλαίσιο της καταπολέμησης των γουνουπιών θα διενεργηθούν ψεκασμοί υπέρ μικρού όγκου από αέρο στις περιοχές των Δήμων Αυδείρων και Τοπείρου. Εκτός κατοικημένων περιοχών την Κυριακή 19 Εβδόμου από τη Δύση του Ηλίου και για 2 ώρες. Οι αεροψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιτρέψουν τις πτήσεις και διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθούν, θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Κληρονομιά κοινότητες επικράτειες θα διεξαχθεί στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας 2 με 4 Οκτωβρίου 2026. Στο συνέδριο αυτό και στο πλαίσιο της επιστημονικής δραστηριότητας του εργαστηρίου γύρω από ζητήματα άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο αλλά και της συστηματικής διεθνοποίησης των ελληνικών λογογραφικών σπουδών συμμετέχουν με ανακοινώσεις τόσο ο διευθυντής του εργαστηρίου καθηγητής Μανώλης Βαρβούνης όσο και η υποψήφια διδάκτορας και Αθανασία Σταυρίδου. Η Διοίκηση Γλωσσολογίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το ΚΕΔΕΒΗΜ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης επαναλαμβάνει μετά από 2 έτη επιτυχίας το επιμορφωτικό σεμινάριο Γλωσσομάθεια για Όλους, στο οποίο μπορείτε να μάθετε από το σπίτι σας κάποιος να μάθει από το σπίτι του κάποιος εύκολα και γρήγορα από εξειδικευμένο προσωπικό και με ειδικό υλικό 1 με 4 γλώσσες της επιλογής σας, τουρκικά, βουλγάρικα, σέρβικα, αλβανικά, αραβικά, κινέζικα, ρουμάνικα και ρωσικά και να λάβει πιστοποιητικό στην κατηγορία της επιμόρφωσης και μόρια. Υποβολή δηλώσεων από 5/6 μέχρι 21 δεκάτου και από 13/7 μέχρι 4 δεκάτου. Απόφαση για παράταση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την τοποθέτηση υπογείου καλωδίου της ΔΕΔΙΕ επί της Δημοτικής Οδού Χατζηγεωργίου Οικισμού Χρήσας από το ύψος της Οδού Ήμβρου ως το ύψος της Οδού Βυζαντίου έλαβε η αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης διοργανώνει για 5η χρονιά τη δράση Νέστος Ροδόπη Περιβάλλον και Πολιτισμός 2026 και φιλοδοξεί να αναδείξει το πλούσιο φυσικό περιβάλλον του νομού και κατ' επέκταση τον εναλλακτικό φυσιοελεκτρικό τουρισμό, φέρνοντας τον άνθρωπο σε επαφή με τη φύση. Στο πλαίσιο της δράσης διοργανώνονται πεζοπορικές διαδρομές στην οροσειρά της Ροδόπης την Κυριακή 19 Εβδόμου και πεζοπορία στον καταράκτη του Λιβαδίτη. Αύριο στις 9 το βράδυ στην πλατεία Φαναρίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Κομωτινής Καλοκαίρι με θέα τη θάλασσα, θα δοθεί συναυλία με το συγκρότημα Τα Μαύρα Καπέλα. Ένα μουσικό συγκρότημα που θα ταξιδέψει στο κοινό με μοναδικές ρεμπέτικες μελωδίες σε μια νύχτα μαγική και ονειρεμένη. Ο θερινός κινηματογράφος Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομωτινής συνεχίζει τις προβολές ταινιών με μια ταινία για τους μικρούς μας σινεφίλ Toy Story 5. Οι προβολές θα γίνουν τη Δευτέρα 20, την Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομωτινής. Από αστυνομικούς της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κομωτινής εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης σε βάρος μεταπής που διαπράχτηκε στις 12 Εβδόμου του 2026 με σημερινές ώρες σε οικισμό της Ροδόπης. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος ενός μεταπού, η οποία περιλαμβάνει έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό του. Ως προς τη μεθοδολογία άγνωστης δράσης, επικοινώνησε τηλεφωνικά με η μεταπίδα παθούσα και με το πρόσχημα ότι συγγενικό της πρόσωπο πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, απέτησε χρήματα πείθοντάς του να συγκεντρώσει χρηματικό ποσό και να το παραδώσει σε συνεργό του που συνάντησε σε προκαθορισμένο σημείο. Στο πλαίσιο περιστατωμένων ερευνών διακριβώθηκε και ότι ο ημεδαπός δράστης σε ρόλο εισπράκτορα μετέβη με γιοταχή αυτοκίνητο στο παραπάνω σημείο όπου παρέλαβε τα συμφωνηθέντα χρήματα. Το προανακριτικό έργο ενεργεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κομωτινής. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 τον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 τον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, Μαρίνα, ο τίτλος του τραγουδιού, εξαιρετική ερμηνεία πάντα από την Μαρία Φραντούρη, σε ένα από τα ομορφότερα ποίηματα που έχει γράψει ένας μεγάλος ποιητής μας, ο Οδυσσέας Ελίτης. Και θυμίζουμε σήμερα, γιορτάζουν οι Μαρίνες, χρόνια πολλά και ο Μαρίνος, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή και θα πρέπει να βρούμε τον τόπο να τη ζήσουμε σαν μια μικρή γιορτή. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι», στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας από αυτή την ώρα. Στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφεμίδης, στα ωραία χρώματα και στην διάθεση του καλοκαιριού, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM. Αν έχετε και την δυνατότητα να μπείτε στην ιστοσελίδα που έχει το τίτλο www.erteco.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιοφωνά της ελληνικής ραδιοφωνίας. Φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Και μια και μιλάμε για την εποχή της τεχνολογίας, ο πιο χρήσιμος τρόπος για αυτή την εκπομπή τουλάχιστον ακόμα είναι ο τρόπος επικοινωνίας πάντα, είναι το τηλέφωνο, για να ακούσουμε και την χρειά της δικής σας φωνής. Είναι το 2531-02-2970. Αν όμως εσείς επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση ertcomotinis@papaki.gr. Φυσικά και πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Μπείτε στο Facebook ή πληκτρολογήστε, παρακαλώ, πάντα με λατινικούς χαρακτήρες στη φράση ερτομοτινής. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων όπως το έχουν από την Περιφερειακή Ενότητα της Ευρώπης και της Ξάνθης, και όχι μόνο, να βάλετε τα πολύ ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν και κυρίως με τον τρόπο που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας, και φυσικά αν θέλετε να τα ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια Μέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης. Ωραίος ο τίτλος, αλλά αυτό το κομμάτι δικαιοσύνης παγκοσμίως είναι ένα κομματάκι που χωλαίνει. Και πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους, να δούμε λίγο έτσι τι συμβαίνει στον κόσμο. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πτώσεις σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Καθώς είχαμε και την έκτηση από τη νύχτα βομβαρδισμών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, φυλάγεται ξανά ο τόπος. Γέφυρες και αεροδρόμια επλήγησαν στους βομβαρδισμούς, τον είπα, στο Ιράν. Το Ιράν έχει ανακοινώσει 38 νεκρούς και περισσότερους από 400 τραυματίες από τα πρόσφατα αμερικάνικα πλήγματα. 7 νεκροί από αμερικάνικα πλήγματα σε γέφυρες σε νότια ιρανική πόλη. Κίνα και Πακιστάν στο ενδιάμεσο κάνουν έκκληση για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων και μια ανακοχή έστω και προσωρινή. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα στις επόμενες μέρες. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι επιθέτηκαν στην στρατιωτική βάση του Αλτάμφ στη Συρία, και στο αμέσως επόμενο μεγάλο πόλεμο που έχει διάρκεια πλέον, παγιωμένο πόλεμο, όπου οι εχθροπαξίες συνεχίζονται στην Ρωσία με την Ουκρανία. Ουκρανικά μη επανδρομένα συστήματα έπληξαν 12 ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση από την Ουκρανική κυβέρνηση. Και στη Βρετανία, ένα θέμα που μας αφορά άμεσα, διακομματική στήριξη του βρετανικού πολιτικού κόσμου για τη λύση του Κυπριακού, έχει ανοίξει συζήτηση για ξανά για την έμβρεση λύση του Κυπριακού. Τα πράγματα κυλάνε με ρυθμούς χελώνας, αλλά έχει σημασία ότι το συζητάμε. Θα δούμε αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη που θα καταλήξει στην τελική λύση. Στην Ιταλία, η Ιταλική Βουλή ενέκρινε την εκλογική μεταρρύθμιση. Ο νέος νόμος, ο οποίος βασίζεται στην απλή αναλογική με μπόνους σχεδόν, θα πρέπει να ψηφιστεί και από την Γερουσία για να περάσει αμέσως στην ζωή στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, την βουλευτική στην Ιταλία. Και στα 7 απέλα της ζωής που τρέχουν, αφού ο κόσμος έχει ψηφίσει αυτούς τους ανθρώπους και αφού αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να αποφασίσουν, έχει πλάκα
αν αυτό δεν ήταν τόσο σοβαρό πρόεδρο, τον είπα λοιπόν ο Τραμπ, απαιτεί να ανακληθούν άμεσα οι άδειες των τηλεοπτικών δικτύων που δεν αναμετάδωσαν απευθείας την ομιλία του. Αυτή είναι η απέτησή του. Ετοιμάζει και ένα κυβερνητικό νόμο για αυτή την ιστορία. Θα δούμε αν θα προχωρήσει ή θα μείνει, θα κλειδώσει και αυτό η δικαιοσύνη και δεν θα περάσει. Σημασία είναι ότι το σκέφτηκαν και έχει μπει μια ομάδα ανθρώπων να υλοποιήσουν και αυτό. Όποιος δεν μεταδίδει την ομιλία του Προέδρου, τον είπα, στις ΗΠΑ, απλώς χάνει την άδεια ως τηλεοπτικός σταθμός να εκπέμπει στην επικράτεια της Αμερικής. Ήταν να το δούμε και αυτό, έχει ενδιαφέρον. Επίσης ο ίδιος στην ομιλία του κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, χωρίς να υπάρχει όμως καμιά απόδειξη από τα 7 πέρα της πολιτικής. Και ξαναθυμίζω ότι οι άνθρωποι ψηφίζουν αυτούς για να βρίσκονται εκεί και μετά λέμε τι γίνεται τώρα. Στα καλά πράγματα της ζωής, στους μεγάλους δημιουργούς, ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, βαβευμένος μάλιστα με Όσκαρ για όλη τη δουλειά που έχει κάνει στη μουσική, ως ποιητής της μουσικής σκηνής, ο Μπομπ Ντίλαν έχει ανακοινώσει περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο την επόμενη περίοδο. Είναι από τα καλά πράγματα. Για όσους έχουν κλείσει να βρεθούν στην Βρετανία, να δουν αν θέλουν να ακούσουν και κάτι, έτσι μια τελευταία συνάντηση με έναν πολύ πολύ μεγάλο μουσικό. Στην Ελλάδα τώρα έχουμε τις κατηγορίες σε 22 άτομα, εκ των οποίων 4 εν ενεργεία βούλευτες της Νέας Δημοκρατίας για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η κουβέντα έχει ανοίξει από χτες και προχωρά με πολύ ενδιαφέρον. Από την πλευρά του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς έχει δηλώσει ότι αποδεικνύεται πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν καλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς ανθρώπους του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος λέει, κύριε Γεωργιάδη, είστε η μόνη κυβέρνηση που πανηγυρίζει πετώντας καπνογόνα, γιατί παραπέμπτονται τα στελέχη της δικαιοσύνη, έστω και λίγοι, αλλά οι 4 δεν είναι λίγοι. Στην Θεσσαλονίκη τώρα έχουμε υποθεσμία από την ανακρίτρια, πήρε ο 25χρονος, ο 4ος κατηγορούμενος για την φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και στην Βουλή, κυρία Λαμποπούλα, από την πλευρά της κυβέρνησης, έχει δηλώσει ότι όποιοι αστυνομικοί παρανομούν ή ενεργούν αντίθετα προς τους νόμους, υφίστανται τις συνέπειες και οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Και μιλάμε για τους 2 αστυνομικούς που περιβόλησαν με 20 σφαίρες έναν άνθρωπο που ήταν και ουσιαστικά αμαία. Και από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κ. Κοντογιώργης στηρίξει σε μεσαία τάξη και επαγγελματίες, κοστολογημένα μέτρα και χωρίς απατηλές υποσχέσεις, πως υλωμένη στη δουλειά μας τους επόμενους 10 μήνες μέχρι τις εκλογές. Είναι η δήλωση. Και ο κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει σε μια απόστατη έτσι ομιλία του ότι η Νέα Δημοκρατία έχει βάσει μες ελπίδες να κυβερνήσει και μια τρίτη τριετία και να έχει καλά αποτελέσματα σε εκλογές. Αν θα έχει ή δεν θα το έχει, θα το δούμε όταν θα ανοίξουν οι κάλπες για τις εκλογές και τη βραδιά και όταν αποφασίσουν οι πολίτες για αυτή την περίπτωση. Για όλη την υπόλοιπη έτσι κουβέντα που γίνεται για το τι σημαίνει στους χώρους της αριστεράς, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να συζητάμε. Έχουμε μόνιμα ανοιξοτοποιήσεις βουλευτών οι οποίοι είχαν εκλεγεί για να παραμένουν στη Βουλή. Είχαν εκλεγεί από την ελληνική κοινωνία ως δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα και βλέπουμε αυτές τις παρατήσεις πάρα πολλών έτσι, βουλευτών των προοδευτικών παρατάξεων. Στη δική μας περιοχή τώρα, στη ΔΥΠΑ, 25.372 οι οφολούμενοι απασχόλησης και 54.483 η ωφελούμενη κατάρτιση στην Ανατολική Μακεδονία και Θάκη, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η ΔΥΠΑ ως δημοσιότητα. Και λέμε τώρα να πάμε να συναντήσουμε μια συγκλονιστική φωνή για να μπορέσουμε αμέσως μετά το τραγούδι να συνεχίσουμε και να συναντήσουμε τους ανθρώπους που είναι στην περιοχή μας και κάνουν πολύ πολύ καλή δουλειά.

0: Εξαιρετική Billie Holiday, Summer Times, αν σήμερα είχε αποφασίσει να φύγει από αυτό το πλανήτη και να κάνει το δικό της το ταξίδι στην αιωνότητα, και έτσι αποφασίσαμε να τη θυμηθούμε και εμείς σήμερα με αυτό το υπέροχο τραγούδι, αυτή την υπέροχη βαθιά διαπεραστική φωνή της. Αυτοί οι ήχοι θα μας πάνε στην πολιτική προστασία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκεί θα συναντήσουμε τον διευθυντή, τον κύριο Κώστα Κουβαδά, για να δούμε και τι γίνεται. Είμαστε στο πικ πλέον για την πολιτική προστασία. Να δούμε τι κάνουν αυτή την περίοδο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας.
0: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Νομίζω ότι όλες οι λεπτομέρειες αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει από την πολιτική προστασία ή γίνονται ή προσπαθούν να γίνουν. Χθες είχαμε και μια άσκηση στην περιοχή της Δράμας. Δώσε μας λίγο την εικόνα, τι γίνεται, τι κάνουμε.
1: Χθες υπήρχε μια άσκηση ουσιαστικά στο φράγμα του Θησαυρού που αφορούσε πυρκαγιές, ουσιαστικά όλοι οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται, είναι κοντά σε δασικές περιοχές, βλέπουν και τη δικιά τους ευθύνη, άρα προσπαθούν όσο το δυνατόν να προετοιμαστούν καλύτερα, ώστε αν υπάρχει μια πυρκαγιά και τις εγκαταστάσεις τους να μπορέσουν ουσιαστικά να διαφυλάξουν, αλλά και το προσωπικό τους φυσικά να προστατεύσουν από πυρκαγιές ή άλλους κινδύνους που μπορούν, ας πούμε, να προκαλέσουν οι πυρκαγιές. Γενικά με τις ασκήσεις αναδεικνύονται πράγματα ή βλέπουμε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα, όπως για παράδειγμα στο θέμα της περιοχής του φράγματος του Θησαυρού και της Πλατανόβρησης αναδείχθηκε το κομμάτι των επικοινωνιών και της μη πρόσβασης σε αυτή την περιοχή, σε αυτά περίπου τα 25-20 χιλιόμετρα όπου είναι ουσιαστικά και ιδιωτική έκταση της ΔΕΗ, η μη κάλυψη από δίχτυα κινητής τηλεφωνίας. Αναδείχθηκε λοιπόν ένα θέμα το οποίο θα δούμε πώς θα γίνουν κοινές προσπάθειες, θα δούμε πώς μπορεί να λυθεί το θέμα των επικοινωνιών.
0: Mm-hmm. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ότι δεν είχαμε πυρκαγιές, είχαμε μικρές πυρκαγιές με άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και βλέπω ότι τουλάχιστον στη φετινή χρονιά είμαστε πολύ πιο καλά οργανωμένοι. Εσείς είστε ο άνθρωπος που οργανώνετε όλη αυτή την προσπάθεια. Ήθελα να μου πείτε λίγο, φέτος ευχόμαστε να μην έχουμε πυρκαγιές καθόλου με καμία ή μεγάλες τουλάχιστον, να μου πείτε λίγο πώς έχουμε οργανωθεί φέτος.
1: Κοιτάξτε, βασική ευθύνη βέβαια της κατάσβεσης των πυρκαγιών το έχει το πυροσβεστικό σώμα. Το πυροσβεστικό σώμα προσπαθεί κάθε φορά να γίνεται και καλύτερο και να διαλειτουργεί καλύτερα και με τις υπηρεσίες, με τους δήμους δηλαδή και τις περιφέρειες, ζητώντας και μηχανήματα και υδροφόρες, και έχει αλλάξει όπως ξέρετε και έχετε αντιληφθεί και το δόγμα όπου σε κάθε πυρκαγιά, με το που υπάρχει μια πυρκαγιά, να στέλνονται αυτόματα και τα εναέρια μέσα αλλά και επίγειες δυνάμεις, οπότε στοχεύει η πυροσβεστική στην πρώτη προσβολή και στη συνέχεια την ενίσχυση στο χώρο, στο πεδίο, στο χώρο της πυρκαγιάς και με υδροφόρα αλλά και με μηχανήματα από τους δήμους και από τις περιφέρειες. Έτσι έχουμε δώσει μια καλή συνεργασία και νομίζω ότι αυτό φαίνεται, και μια που οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται εσβήνονται από την πυροσβεστική σε πρώτο χρόνο. Άρα αυτό είναι ένα θετικό δείγμα, ένα θετικό κομμάτι. Βέβαια είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού, βλέπουμε ότι ο καιρός έχει κάποια αστάθεια, τις μεσημεριανές ώρες σε πολλές περιοχές τοπικά μπορεί να έχουμε και βροχοπτώσεις, σε άλλες περιοχές μπορεί να έχουμε κεραυνούς όπου και ο κεραυνός είναι ένα αίτιο το οποίο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, και βέβαια η βλάστηση, η καύσιμη ύλη με τις βροχές αυξάνεται, άρα μας πάει και λίγο πιο κάτω. Πάντως μέχρι στιγμής νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι καλά έτσι όπως τα βλέπω.
0: Είχαμε και δύο μικρές πυρκαγιές εδώ στην περιοχή της Ευρώπης. Περισσότερες πυρκαγιές που υπήρξαν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι από αμέλεια ανθρώπων. Το λέτε και εσείς, το λέμε και εμείς. Είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και υπάρχουν οδηγίες.
1: Σαφώς υπάρχουν οδηγίες και πρέπει να, και την συχνότητά σας να τονίσουμε ότι θα πρέπει να, ειδικά στις αγροτικές περιοχές, να υπάρχει περισσότερη προσοχή. Μπορεί ακόμα και ένα άρθρο να κουμπίσει σε μια

0: πυρκαγιά. Δεν ανάβουμε για οποιοδήποτε λόγο πυρκαγιά κατά τη θερμή, κατά την αντιπυρική περίοδο. Νομίζω ότι από το Μάιο κιόλας έχει γίνει και από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και από όλους εμάς μια καμπάνια που να ενημερώνεται ο κόσμος, και είναι σημαντικό να ξέρουν και οι τουρίστες που έρχονται στην περιοχή τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται.
1: Μαζί με όλα αυτά εδώ, δεν κάνετε μόνο αυτό, έχετε όλο το συντονισμό για όλη την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εμένα μου κάνει εντύπωση και μου άρεσε και πάρα πολύ. Είδα ένα εξαιρετικό αρχιδίδιο επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης. Θέλω να μου πείτε ποια ανάγκη το δημιούργησε και το γράψατε, και νομίζω ότι το έχουν κατεβάσει και πολλοί συνανθρώποι μας, ψάχνοντας λίγο να δω τι λένε, τι θα ήταν, πώς τους φάνηκε. Μου είπαν ότι ήταν πολύ καλό. Τι ακριβώς είναι το αρχιδίδιο επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης που έχετε αναπτύξει και έχετε γράψει?
0: Ουσιαστικά δίνω τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει το κινητό του, ώστε όταν για παράδειγμα συμβεί μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πέσει το ρεύμα, πολλές φορές με την πτώση του ρεύματος πέφτουν και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας ή υπάρχει κάποια φωτιά που μπορεί να επηρεάσει τις επικοινωνίες, πώς ο χρήστης με βάση και τις οδηγίες που δίνονται και από τις αρχές και από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μπορεί αυτό το έξυπνο κινητό που έχει μαζί του να το μετατρέψει σε έναν τρόπο που να μπορεί να επικοινωνήσει και με τους οικείους του και με τις οικογένειές του και με τις αρχές, και εν τέλει να μπορεί να έχει την επικοινωνία αλλά και να μην στερήσει την επικοινωνία και τους άλλους, γιατί πολλές φορές τα δίκτυα υπερφορτώνονται σε μια κρίση, και θα ήταν σημαντικό να ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε το κινητό μας. Εξάλλου πολλοί άνθρωποι έχουν ένα κινητό και δεν αξιοποιούν το 100% των δυνατοτήτων τους, δεν το ξέρουν και καλά, δεν ξέρουν και τις παραμετροποιήσεις του, άρα είναι σημαντικό το να έχει κάθε άνθρωπος τις δεξιότητες και τις εφαρμογές οι οποίες μπορούν να τον βοηθήσουν για να κάνει και τη ζωή του καλύτερη αλλά και πιο ασφαλή.
1: Θυμάστε τη στιγμή που αισθανθήκατε την ανάγκη ότι πρέπει να γράψετε ένα αρχιδίδικο επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης? Πότε ήταν και πόσο καιρό κράτησε όλη αυτή η προετοιμασία?
0: Κοιτάξτε, θα δείτε, πολλές φορές αυτά τα πράγματα τα λέμε σε σεμινάρια, τα λέμε σε συντονιστικά έκτακτης ανάγκης, γιατί ένα από τα κομμάτια που πολλές φορές συζητιούνται και στα συντονιστικά και μάλιστα και με προτροπές που υπάρχουν, ας πούμε, που γράφονται σε εγκυκλίους, είναι το θέμα των επικοινωνιών. Και πολλές φορές επειδή αναφερόμουν συχνά σε τέτοια θέματα, σε θέμα επικοινωνιών, πολλοί συνάδελφοι μου είχαν πει δεν τα γράφεις και αυτά να τα έχουμε, να τα ξέρουν και άλλοι, και είδα μια πολύ σημαντική ανταπόκριση και από την επιστημονική κοινότητα και από συναδέλφους ανά την Ελλάδα που βρίσκονται στην πολιτική προστασία, γιατί πρώτη φορά υπάρχει έτσι ένα εγχειρίδιο επικοινωνιών για έκτακτες ανάγκες, οπότε νομίζω ότι το δέχτηκε πολύ θετικά η κοινότητα, και αυτό με ευχαρίστησε και εμένα, μια που θεωρώ ότι η γνώση πρέπει να μεταδίδεται και να δίνεται σε όλους απλόχερα. Εξάλλου είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω ότι στην εποχή μας είναι θέμα του κάθε ανθρώπου να μπορέσει να αναζητήσει και να βρει εύκολα έγκυρες και αξιόπιστες πηγές. Και αυτό είναι το ζητούμενο, να μπορέσει να ξέρει τις σωστές πληροφορίες όταν βρεθεί σε ανάγκη, αλλά και στην καθημερινότητά τους.
1: Αυτό δεν είναι μόνο για τους συναδέλφους σας. Νομίζω πλέον ότι υπάρχει το εγχειρίδιο επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης. Μπορεί να το κατεβάσει ο κάθε πολίτης για να το έχει στο κινητό του και να το διαβάσει και όταν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει.
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε μπορεί αν θέλει να μπει στο site στο whovi.net και να το κατεβάσει. Είναι ελεύθερο, δεν είναι σε μορφή PDF, μπορεί να το κατεβάσει και να το δει.
1: Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όλους μας και ευχαριστούμε για την ωραία δουλειά που κάνετε. Εγώ κατάφερα, το κατέβασα, το είδα, το διάβασα και

0: Σε πάρα πολύ. Πάμε τώρα και σε ένα θέμα. Ήσασταν στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, στην Ισταμπούλ και υπήρχε μια συνάντηση που έχει είχε ως κέντρο τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση των ατυχημάτων, δηλαδή των τεχνολογικών ατυχημάτων που προκαλούνται ή επιδεινώνονται από φυσικούς κινδύνους όπως οι σεισμοί και οι πλημμύρες. Είμαστε σε σεισμογενή περιοχή. Πλημμύρες είχαμε και θα έχουμε και την επόμενη περίοδο.
1: Έτσι ακριβώς, η περιφέρειά μας κάνει αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, συμμετέχει σε αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Έτσι είχαμε την ευκαιρία και εγώ και η project manager του έργου, η κυρία Παναγιώτου και ο κύριος Καριωτίδης από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας να συμμετέχουμε έτσι σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Η ουσία του ευρωπαϊκού προγράμματος είναι να μπορέσουμε να γίνουμε πιο ανθεκτικοί σε τεχνολογικά ατυχήματα, και όταν λέμε τεχνολογικά ατυχήματα είναι ατυχήματα που έχουν σαν ένασμα, σαν trigger κάποιο φυσικό φαινόμενο που μπορεί να είναι είτε μια πλημμύρα είτε ο σεισμός. Μπορεί ένα σεισμός να δημιουργήσει κάποιο βραχυκύκλωμα, να δημιουργήσει κάποια κίνδυνων υλικών, δεξαμενών κτλ. Να έχουμε επιπτώσεις από αυτό στο περιβάλλον, ή μια πλημμύρα εξίσου να παρασύρει υλικά, δεξαμενές κτλ. Στην περιοχή μας, όπως ξέρουμε, έχουμε και εγκαταστάσεις τύπου Σεβέζο, αλλά και άλλες εγκαταστάσεις. Και επειδή και σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο έχουμε τεχνολογικά ατυχήματα, δηλαδή ατυχήματα που μπορούν να προκαλέσουν φυσικά φαινόμενα, έτσι λοιπόν είναι μια ευκαιρία, μια που στο project αυτό συμμετέχει και η τουρκική ΑΦΑΝΤ, που είναι η Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης της Τουρκίας, και ο Ουκρανικός Σύνδεσμος Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων, και μέσα στο πρόγραμμα προβλέπει και ασκήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα, πάνω σε τεχνολογικά ατυχήματα. Είναι σημαντικό να κεφαλαιοποιείται η γνώση και οι καλές εμπειρίες που υπάρχουν και σε άλλες χώρες, και με αυτόν τον τρόπο να αξιοποιήσουμε και να καταγράψουμε και εμείς την τροτότητα της περιοχής μας, μια που η πιλωτική περιοχή σε αυτό το project είναι η Κομωτινή, να οργανωθούμε ακόμα καλύτερα και να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την πολυεπικινδυνότητα, να κατανοήσουμε πως ένας κίνδυνος μπορεί να αλληλεπιδράσει με έναν άλλον κίνδυνο, και να βρούμε τρόπους με τους οποίους να γίνουμε πιο ανθεκτικοί, να προστατεύσουμε τις υποδομές μας από αυτούς τους κινδύνους.
0: Να υποθέσουμε, επειδή είναι η πιλωτική περιοχή Κομωτινή, ότι κάποιες από τις ασκήσεις που είναι μέσα στο project και στο πρόγραμμα θα γίνει και εδώ σε περιοχή μας.
1: Έτσι ακριβώς, μία από τις ασκήσεις θα γίνει μέσα στο 27 και στην Κομωτινή.
0: Χαίρομαστε πάρα πολύ. Έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ το ότι συνεργάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι, διότι είμαστε δίπλα-δίπλα, για θέματα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα τα δούμε μπροστά μας και να ζητούν λύσεις. Γιατί νομίζω αυτό είναι το η ουσία του θέματος, να ξέρουμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε όταν συμβεί. Και νομίζω ότι το κάνετε πάρα πολύ καλά εσείς εκεί στην προστασία των πολιτών. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Όχι, να πιστήσω απλώς την προσοχή όλων των πολιτών, ώστε να διατηρήσουμε και το περιβάλλον, να μην έχουμε ένασμα πυρκαγιών από αμέλεια, να προσέχουμε όλοι όσο γίνεται περισσότερο για την προστασία και της ατομικής μας και της δικής μας ζωής, αλλά και των συνανθρώπων μας. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την πολύ ωραία δουλειά που κάνετε με επιμονή και πείσμα. Να είστε καλά τόσα χρόνια. Γεια σας και καλό καλοκαίρι να έχουμε, χωρίς πυρκαγιές.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι με ασφάλεια.
0: Γεια σας.

0: Ομινία Ντόσο, η θηλυκή φωνή της Μίλβα από την Ιταλία. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1939 αυτή η σπουδαία γυναίκα, η σπουδαία ερμηνευτία και μια σπουδαία προσωπικότητα έτσι, για τον χώρο των τεχνών και τον, αλλά και της πολιτικής, θα λέγει κανείς, με τον τρόπο που τα αγουδούσε, πάρα πολύ ωραία τα αγούδια. Και δεν ξεχνάμε ποτέ τους ανθρώπους που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη δική μας την καρδιά, μας έχουν κάνει να ταξιδέψουμε σε άλλους χώρους, σε άλλους πλανήτες, και μία από αυτές ήταν και η Μίλβα. Πάμε τώρα στην καθημερινότητα. Να θυμίσω ότι έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Κανείς δεν ξέρει πότε θα κλείσει, αν θα είναι τόσο όσο λένε από την πλευρά της κυβέρνησης ή θα είναι πολύ μπροστά η εκλογική αναμέτρηση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει μια κινητοποίηση σε όλα τα κόμματα. Έχουμε πάρα πολλές δηλώσεις πάρα πολλών πολιτικών για την επόμενη περίοδο, την εκλογική, για την εργασία που κάνουν. Και θυμίζουμε ότι σήμερα στην Περιφερειακή Ένωτα της Ροδόπης έχουμε την συνάντηση της ΔΕΕ Προδόπης, όλων των προσώπων που έχουν συμμετοχή σε αυτό. Αυτό θα γίνει σήμερα το βράδυ. Πάμε να ακούσουμε την πρόεδρο της ΔΕΕ Προδόπης, την κυρία Βούλα Λευτεριάδου, για να δούμε και τι θα κάνουν σε αυτή τη συνάντηση.
1: Ευχαριστούμε πως ναι. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να κάνουμε και την κατάσταση της ενός σύμφωνα με την επιταγή του κόμματος, γιατί είναι συγκεκριμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν, οι τα κομματικά στελέχη που θα έρθουν. Και πω την αλήθεια, εγώ κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θεωρώ ότι έχουν προσφέρει στην παράταξη επί χρόνια, δεν θα τους αφήσω εκτός. Γιατί αυτό στην ουσία είναι και ένα προεκλογικό κάλεσμα. Αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος μιας στράτευσης και ενώ της προεκλογικής περίοδου, αλλά και να πούμε πράγματα τα οποία ο καθένας από εμάς, από τη δικιά του θέση, το δικό του έτσι μέρος αντιλαμβάνεται και θέλει να μεταφέρει προς εμάς ή προς την κυβέρνηση ή προς την βουλευτή, γιατί θα είναι παρουσία και του βουλευτή μας, του Ευρωπαϊκού Συνδιανή. Άρα λοιπόν, θα είναι μια ανοιχτή συζήτηση και ένας διάλογος, έτσι τουλάχιστον το έχω εγώ μέσα στο μυαλό μου και το αντιλαμβάνομαι, για να τεθούν επιτάπητος πολλά θέματα που απασχολούν τον τόπο, τους ανθρώπους του, τα κομματικά μας στελέχη και φυσικά έτσι να προβληματιστούμε πάνω σε αυτά. Ίσως να κάνουμε και έναν απολογισμό και ίσως να θέσουμε και κάποιους στόχους για το επόμενο χρονικό διάστημα. Το νούμερο ένα πρόβλημα της περιοχής, αλλά είναι αποτέλεσμα άλλων ζητημάτων, είναι το δημογραφικό. Έτσι. Αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε μεγάλες προσπάθειες και κάνουμε μεγάλες προσπάθειες, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, σε επίπεδο μάλλον, ας το πω, προεδρίας της ΔΕΤ. Η ερήμωση είναι δεδομένη, το βλέπουμε και στις ίδιες οικογένειες και στα παιδιά μας και οφείλεται φυσικά στην έλλειψη εργασίας και ποιοτικής εργασίας. Στις προτάσεις που είχε καταθέσει τότε στον κύριο Κοντογιώργη, που ήρθαν εδώ και μας επισκέφτηκαν και μας ζήτησαν τη γνώμη μας, προτεραιότητες, θεωρώ ότι αυτό ήταν που το μεταφέραμε, το νούμερο ένα πρόβλημα, το οποίο φυσικά είναι σε άμεση συνάντηση με την ανάπτυξη της περιοχής. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν ο στόχος μας και η στόχευσή μας είναι αυτή. Το είχα πει και από την αρχή που η διαδικασία αυτή στην ΔΕΠ, αλλά και γενικότερα ότι η δεύτερη, ας πούμε, φάση ενασχόλησής μου δεν στοχεύει τόσο πολύ στη δικιά μας την γενιά, αλλά στην επόμενη γενιά. Ναι. Θα μου πεις, είναι τόσο εύκολο να συμβεί αυτό? Τίποτα δεν είναι εύκολο.

νύχτα με συμφέρει. Πράγματι η νύχτα με συμφέρει. Πρώτα-πρώτα ελαττώνει τις φιλοδοξίες. Ύστερα διορθώνει τις σκέψεις.

0: Αυτός ήταν ο εξαιρετικός πάντα Μιχάλης Πεπόνης, ένας σημαντικός γιατρός εραστής της μουσικής, σε στίχους πάντα ένας μεγάλο ποιητή του Νίκου Καρούζου. «Η νύχτα με συμφέρει», 16 ταγούδια στις επίσης του Νίκου Καρούζου, ένας ανθρώπου που δύσκολα μελοποιείται. Και θυμίζουμε ότι το 1926, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ο Νίκος Καρούζος. Και ο Μιχάλης Πεπόνης έχει κάνει αυτό που δεν κατάφεραν να κάνουν πάρα πολλοί άλλοι, να μελοποιήσει 16 τραγούδια του Νίκου Καρούζου σε ethnic jazz ήχους. Όπου το δείτε, αξίζει τον κόπο να το πάρετε και να το ακούσετε. Και μια και μιλάμε για την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, να πάμε προς τα εκεί και να πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μυρσίνη Χρυσαφούδη. Είναι η πρόεδρος του Διοικητικού Συλλόγου των Κατασκηνώσεων της Νέας Περάμου. Έχει ξεκίνησε περίοδος κατασκηνώσεων και να δούμε πόσους ανθρώπους μπορούν να φιλοξενήσουν.
1: Άνοιξαν οι πύλες των κατασκηνώσεων και περιμένουμε με μεγάλη μας χαρά να υποδεχτούμε τους μικρούς και τους μεγάλους. Κάθε χρόνο θα έχουμε και κάτι διαφορετικό με τη βοήθεια του Θεού από πάντα. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλες κτηριακές βελτιώσεις στις κατασκηνώσεις μας. Έχουμε εισπράξει, μπορώ να πω, ένα τεράστιο κονδύλιο από το Υπουργείο μας, με τις φιλότιμες προσπάθειες εννοείται του κυρίου Αναστασιάδη, του Δημάρχου μας. Έχουμε εκμεύσει το ποσό των 720.000 ευρώ ώστε να τελειώσουμε όλα αυτά που θέλουμε, γιατί όπως λέμε ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Να κάνουμε τις κτηριακές βελτιώσεις στα σπιτάκια και των παιδιών και των εργαζομένων. Και ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, θεωρώ, μιας και να φανταστείτε ότι τα χρήματα που δίδονται σε όλες τις κατασκηνώσεις της Ελλάδος, σε 16 δήμους, ήταν 6.700.000 ευρώ. Εμείς καταφέραμε να εκταμιεύσουμε το ποσό των 720.000 ευρώ. Αν το κάνετε αναλογικά, που αντιστοιχεί περίπου 400.000 ευρώ για τον κάθε δήμο, εμείς έχουμε πάρει περίπου τα διπλάσια χρήματα και ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή στην κυριολεξία του Δημάρχου μας και με τον τρόπο φυσικά που πέρασε στο Υπουργείο τις ανάγκες όλες που έχουμε σαν κατασκήνωση. Φυσικά το τελευταίο δεκαήμερο της περίοδου της κατασκηνωτικής φιλοξενούμε και καπί και καρκινοπαθείς, όλα το υπόλοιπο διάστημα ΜΕΑ στο ένα τμήμα των κατασκηνώσεων, στην κάτω κατασκήνωση που λέμε, ενώ στο επάνω αντίστοιχα φιλοξενούμε μικρούς μας φίλους από 6 έως και 16 χρονών. Τις υποδομές έως και 1.400 παιδάκια να φιλοξενήσουμε αυτό το δίμηνο. Είμαστε όμως σε ετοιμότητα, είναι πλήρες το προσωπικό, είναι πολύ καλά καταρτισμένο. Είναι χρόνων η εμπειρία που διαθέτει ο κάθε ένας από το προσωπικό και η κάθε μία. Οπότε δεν φοβόμαστε, είναι όλη η προσοχή μας στραμμένη πάνω στα παιδάκια και ο στόχος είναι να περάσουν καλά όλοι, και οι μικροί και οι μεγάλοι, έτσι ώστε του χρόνου πρώτα ο Θεός να τους περιμένουμε και πάλι κοντά μας. Τα σκηνώσεις με την παράταση που δόθηκε λόγω της καθυστέρησης από το Υπουργείο, ναι, έως και 2 Σεπτεμβρίου θα είμαστε, είναι που λύγει το τελευταίο δεκαήμερο, θα είναι ανοιχτές οι κατασκηνώσεις.
2: Πάμε.

Άνε τρεις μέρες που έχω χάσει τα μυαλά μου. Εγώ το πρότυπο Λατίνου εραστή. Βρε πως την πάτησα και βρήκα τον πελά μου.

Κι όλο ο Φάρο, ο Λαβέντης Μαγειρίτσας με τον Νίκο Πορτογάλογλου, η στίχη και η μουσική εδώ του Θανάση Γαϊφίλια ήταν αυτό που ακούσαμε από το άλμπουμ «Ψέμα στο ψέμα» και λέμε να σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό το πρώτο μέρος μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα της jazz μουσικής σκηνής, τον John Coltrane. Με το Blue Train είχε φύγει σαν σήμερα από τη ζωή το 1967 ένας άνθρωπος που διαμόρφωσε την jazz μουσική κατά μία έννοια. Απολαύστε το. Και θα πάμε και στο δεύτερο μέρος. Θα είμαστε αυτή τη φορά, θα συνδεθούμε και με την φωνή της Ελλάδας μαζί με τους περιφερειακούς από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Η θάλασσα από την φωνή μιας θρυλικής προσωπικότητας, μιας θρυλικής φωνής για την παγκόσμια μουσική σκηνή ήταν η φωνή της Μίλβας από την Ιτανία. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1994, η μουσική του μεγάλου Θάνου Μικρούτσικου και φυσικά η στίχη από την Λίνα Νικολακαπούλου. Είναι η εκπομπή «Εμείς οι άλλοι» εδώ από την ακριτική περιοχή της Κομωτινής, μια εκπομπή που συμπληρώνει περίπου 27 χρόνια ζωής. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιοφωνίας είναι ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Σήμερα μαζί με τους περιφερειακούς σταθμούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει συνδεθεί και η φωνή της Ελλάδας και μας μεταδίδει σε όλο τον κόσμο. Οπότε χαιρετούμε όλους τους ανθρώπους, όλους τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλες τις γωνίες της γης και αυτή την ώρα ακούνε την φωνή της Ελλάδας. Θυμίζουμε ότι στην Τράπεζα του Ήχου εδώ στην Κομωτινή είναι η Ερμιόνη Αδαμίδου μαζί με τον Γιώργο Εφρεμίδη. Στην εξαιρετική δουλειά στα μοντάζ για τα ρεπορτάζ ήταν η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στη φωνή της Ελλάδας στην Τράπεζα του Ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης, στην κεντρική κονσόλα της ΕΡΤ η Χριστίνα Σωτηροπούλου και ευχαριστούμε όλους τους τεχνικούς μας που με ευαισθησία και προσήλωση φροντίζουν τον ήχο που φτάνει στα αυτιά και στην καρδιά σας. Να πάμε λίγο έτσι, να θυμηθούμε ότι σήμερα γιορτάζουν η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή και θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τη ζήσουμε σαν μια μικρή γιορτή και λόγω της σύντομης διάρκειας που έχει. Οπότε ζήστε και αφήστε και να ζήσουν και όλοι οι άνθρωποι με τον τρόπο που θεωρούν ότι θα μπορούσαν να είναι ευτυχισμένοι. Επίσης θυμίζουμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα και διεθνούς δικαιοσύνης αυτή η 17η ημέρα του Ιουλίου που τυχαίνει να είναι και Παρασκευή. Να πάμε λίγο πριν συναντήσουμε τους ανθρώπους από τη δική μας την περιοχή, να δούμε και λίγο τις ειδήσεις που έχουν από τον κόσμο. Έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με πτώση ξεκίνησαν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Στη Μέση Ανατολή έχουμε την έκτηση από τη νύχτα, είχαμε για την ακρίβεια, για την χθεσινή βραδιά των βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο Ιράν. Γέφυρες και αεροδρόμια πλήγησαν στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στο Ιράν. Το Ιράν έχει ανακοινώσει 38 νεκρούς και περισσότερους από 400 θεματίες από τα πρόσφατα αμερικάνικα πλήγματα. 7 νεκροί από αμερικάνικα πλήγματα σε γέφυρες σε νότια στην Ιρανική πόλη και σε ένα πόλεμο που διαρκεί πλέον, ένα παγιωμένο και παγωμένο πόλεμο με πολλές εχθροπραξίες που διαρκεί πλέον πολύ καιρό, αυτό της Ρωσίας με την Ουκρανία. Ουκρανικά μη επανδρομένα συστήματα έχουν πλήξει 12 ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έρχεται από την Ουκρανική πλευρά. Και ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλους μας, αφορά το Κυπριακό. Στη Βρετανία, διακομματική στήριξη του βρετανικού πολιτικού κόσμου για τη λύση του Κυπριακού. Έχει ανοίξει ξανά η συζήτηση για το Κυπριακό. Θα δούμε αυτή τη φορά αν θα έχουμε ένα αίσιο τέλος και την τελική λύση. Και ένα από τα θέματα που ενδιαφέρουν πάρα πολλούς μουσικόφιλους στον κόσμο είναι ένας πολύ μεγάλος μουσικός, ο ποιητής της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και μάλιστα έχει βραβευτεί και με Νόμπελ αυτό, ο Μπομπ Ντίλαν, ανακοίνωσε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη δική μας τη χώρα να θυμίσουμε ότι έχουμε το σκάνδαλο του ΕΠΑΚΕΠΑ, 22 άτομα, εκ των οποίων 4 είναι ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που κατηγορούνται για απάτες με αγροτικές επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την πλευρά του Πασόκ, και ο Σικαλάς έχει δηλώσει ότι αποδεικνύεται πως το σκάνδαλο του ΕΠΑΚΕΠΑ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Και ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ εμάς τους ανθρώπους σε αυτή την περιοχή, από τη ΔΥΠΑ έρχεται 25.372 ωφελούμενοι απασχόλησης και 54.483 είναι άνθρωποι μας ωφελούμενοι κατάρτισης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την φωνή επίσης ενός ανθρώπου που διαμένει και δημιουργεί στη δική μας την περιοχή, Θανάσης Γαϊφίλιας, ματιές στην Καβάλα και στην Κομωτινή.
1: Ματιές της πόλης που πεθαίνουν, που δεν γεννήθηκαν ακόμη,

Ματιές της πόλης που γεννιούνται με φωτεινές επιγραφές, κι ύστερα χάνονται τις νύχτες

0: Ματιέστη Καβάλα και στην Κομωτινή από την φωνή του πλέον Θανάση Γαϊφίλη, ο οποίος τα τελευταία 40 χρόνια μένει στην πόλη της Κομωτινής και δημιουργεί από αυτή την πόλη της Κομωτινής, όπως και αυτό το τραγούδι που ακούσαμε. Θα πάμε τώρα στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά και για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και ο λόγος για αυτό το ταξίδι είναι ότι δύο νέα Ινστιτούτα αποσύρονται στη δυναμική του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης, τα οποία έρχονται να ενισχύσουν καθοριστικά το οικοσύστημα καινοτομίας, την εξωστρέφεια και την ακαδημαϊκή αριστεία της περιοχής. Πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών και το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών. Εμείς θα ασχοληθούμε με το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών. Θυμίζουμε από το Σεπτέμβριο ξεκινούν οι έρευνες του Ινστιτούτου Πληθυσμιακών Ερευνών του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης, που είναι το μοναδικό στην Ελλάδα. Και σύμφωνα με τις δηλώσεις του Διευθυντού του Ινστιτούτου και καθηγητού στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο του Κώστα Ζαφυρί, το Ινστιτούτο θα στελεχωρηθεί με 23 καθηγητές από το Δημοκρατικό και από όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει και μια καμπάνια ενημέρωσης για το ρόλο του Ινστιτούτου, που δεν θα καταγράφει απλά αριθμούς γεννήσεων και θανάτων, αλλά θα καταγράφει και την οικονομική και την κοινωνική εικόνα, τα προβλήματα και ως στόχο θα έχει τις προτάσεις του για την ισόρροπη ανάπτυξη υπαίθρου και αστικού ιστού, προκειμένου να περιοριστεί η δημογραφική συρρήκνωση. Μια μεγάλη κουβέντα η ιστορία του δημογραφικού για την Ελλάδα. Εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Ζαφύρη, ο οποίος είναι καθηγητής στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο και διευθυντής του Ινστιτούτου Πληθυσμιακών Ερευνών στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης.
1: Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, δηλαδή δημογραφίας κατά των παραγόντων που επιδρούν στη δημογραφία, που είναι η κοινωνία, η οικονομία, τα πολιτισμικά μας χαρακτηριστικά, το lifestyle μας, όλα αυτά. Ανοίξαμε τη βεντάλη γιατί η δημογραφία είναι, αν θέλετε, το αποτέλεσμα της κοινωνίας που ζούμε. Είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας που ζούμε. Είναι ο καθρέφτης της οικονομίας, είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Γιατί οι νέοι, ας πούμε, δεν παντρεύονται ή παντρεύονται πολύ αργά, πολύ απλά. Δεν θέλουν ή πολύ απλά δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν σταθερές δουλειές, διότι δεν έχουν καλούς μισθούς, διότι τα ενίκια είναι πάρα πολύ ακριβά και όλα αυτά. Ξέρετε, στο Ινστιτούτο αυτό θεωρούμε ότι κάθε περιοχή έχει τα ιδιαίτερα της χαρακτηριστικά, έχει τις ιδιαίτερες της δυνατότητες, έχει τις ιδιαίτερες της δύσκολες καταστάσεις, τα προβλήματα δηλαδή που πρέπει να λύσει και να αναλύσει, και για αυτόν τον λόγο πιστεύουμε ότι η επίλυση, όποια επίλυση εν πάση περιπτώσει μπορεί να υπάρξει σε κάποιο πρόβλημα όπως το δημογραφικό, είναι αποτέλεσμα και εθνικών πολιτικών, αλλά είναι πολύ περισσότερο αποτέλεσμα των τοπικών χαρακτηριστικών και το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Το έχουμε βάλει ως, αν θέλετε, κυρίαρχο, αν θέλετε, στόχο, την περιφερειακή ανάπτυξη και το να φτιάξουμε μια οικογένεια που είναι ένα κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που να είναι φιλικό προς την οικογένεια. Από το Σεπτέμβριο δεν σας κρύβω ότι θα ξεκινήσουμε μια τεράστια καμπάνια.
2: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα για να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για το Ινστιτούτο μας, αλλά δεύτερον να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για τα προβλήματα που υπάρχουν.
2: Mm-hmm.
1: Θα ξεκινήσουμε μια σειρά από πολύ σοβαρές έρευνες. Αν βρεθούν βέβαια οι κατάλληλες χρηματοδοτήσεις, αλλά νομίζω ότι θα βρεθούν.
2: Ναι.
1: Ώστε να διατυπώσουμε σοβαρές και αξιόπιστες προτάσεις, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το πρόβλημα λιγότερο σοβαρό.
2: Mm-hmm.
1: Διότι για να το επιλύσουμε, εδώ που έχουμε φτάσει πλέον είναι αδύνατο. Διότι αυτή τη στιγμή είμαστε και ως Ανατολική Μακεδονία Θράκη και ως Ελλάδα στο χειρότερο σενάριο που θα μπορούσαμε να φανταστούμε για το πληθυσμιακό μας μέλλον. Λέγα ότι οι Θρακιώτες φεύγουν.
2: Ναι.
1: Φεύγουν γιατί δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην περιοχή. Και το ακόμα χειρότερο πρόβλημα είναι ότι ο πληθυσμός γερνά. Δηλαδή, ο πληθυσμός αυξάνεται σε ηλικία πάρα μα πάρα πολύ και υπάρχει μια τεράστια διαφοροποίηση μεταξύ των πόλεων και της υπαίθρου στα χαρακτηριστικά της περιοχής. δεν μπορείς να εφαρμόσεις την ίδια πολιτική στην Ήπεθρο και την ίδια πολιτική στα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Γιατί πολύ, πολύ απλά οι συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι είναι τελείως διαφορετικές και οι ανάγκες που προκύπτουν τελείως διαφορετικές. Να σας πω ένα παράδειγμα για την υγεία, για παράδειγμα. Τώρα βρισκόμαστε τα δημοσιευτή σε λίγο καιρό. Κάναμε με μέθοδες τεχνητής νοημοσύνης μία μελέτη για τα καρδιαγιακά νοσήματα. Mm-hmm. Είδαμε ότι αν ζεις εδώ στην περιοχή μας σε απόσταση μεγαλύτερη από μισή ώρα mm-hmm. από το νοσοκομείο, τότε τα πράγματα δεν είναι καλά. Mm-hmm. Είδαμε ότι έχουμε δει από ότι υπάρχουν προβλήματα στην Ήπεθρο με τις μετακινήσεις, υπάρχουν προβλήματα με την ιατρική κάλυψη, υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι που κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους, δεν γίνεται να τους αφήσουμε έτσι. Δηλαδή δεν πάει να πει επειδή είσαι στο χωριό ότι okay, εκεί τελείωσες ως ηλικιωμένος, δεν κάνεις τίποτα. Mm. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους εμπλέξουμε, αλλά πολύ περισσότερο πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για τις πόλεις, το πώς θα κάνουμε πιο φιλικές τις πόλεις μας στον νέο άνθρωπο που επιθυμεί να κάνει οικογένεια και επιθυμεί να κάνει παιδιά. Διότι το να κάνεις παιδιά δεν είναι υποχρέωση κανένας. Είναι δικαίωμα. Mm-hmm. Άμα θες να κάνεις, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο θα βοηθάει. Να σας πω την αλήθεια, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Και προσέξτε, το κόστος ανατροπής των παιδιών δεν είναι το παιδικό γάλα. Το κόστος ανατροφής των παιδιών είναι το πόσο κοστίζει ένα παιδί μέχρι από τη γέννησή του μέχρι την αποφύτισή του στο πανεπιστήμιο. Περιλαμβάνει μέσα τις ξένες γλώσσες, τους χορούς, τις μουσικές, τα φροντιστήρια, τα καθημερινά έξοδα του παιδιού. Περιλαμβάνει μέσα ένα αναποτελεσματικό σχολείο. Mm-hmm. Διότι αν το σχολείο μας ήταν αποτελεσματικό, ενδεχομένως τα παιδιά να μην χρειαζόταν να κάνουν όλες αυτές τις δραστηριότητες που πάμε. Και ένας λόγος που δεν το ακουμπάμε είναι διότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κατορθώνουν και επιβιώνουν αυτό που δουλεύουν εκεί πέρα. Αλλά μπορούμε, άμα θέλουμε, να φτιάξουμε ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα που να είναι πιο φτηνό και πιο προσιτό στους ανθρώπους, μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους απορροφήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε 1000 πράγματα, δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση και πρέπει να υπάρχει πολιτική συνεννόηση. Mm-hmm. Σε τοπικό επίπεδο τώρα. Εδώ είναι το ερώτημα και όλα εξαρτώνται από την αγροτική μας παραγωγή. Mm. Εάν η αγροτική μας παραγωγή είναι οργανωμένη όπως ήταν οργανωμένη τη δεκαετία του 80, δεν πρόκειται να συγκρατήσουμε. Αλλά ταυτόχρονα θα σας πω το εξής. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Εάν δεν υπάρχουν δουλειές στην περιοχή που να είναι προσοδοφόρες δουλειές, ο νέος θα φύγει γιατί ο άνθρωπος θέλει να βρει μια καλύτερη τύχη. Κοιτάξτε τα νέα παιδιά που τώρα ετοιμάζονται, που μπήκαν στα πανεπιστήμια, που θέλουν να φύγουν

0: Η ουγγική χορή του Μπράμψα υπό την εξαιρετική καθοδήγηση του μαέστρου του Γουστάβου του Νταμέλα Ραμίρες είναι ο μεγάλος μαέστρος από την Βενεζουέλα. Είναι ο μουσικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Σιμών Μπολιβάρ και της Φιλαρμονικής του Λος Άντζελες και από αυτή τη χρονιά έχει γίνει και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης. Αφορμή για αυτούς τους ήχους που ακούσαμε από την, υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Βενεζουλιανού μαέστρου του Γουστάβου Νταμέλ είναι μια αποστολή του Ερυθρού Σταυρού στην Βενεζουέλα, καθώς εκεί είχαμε το μεγάλο σεισμό με πολλούς νεκρούς. Από την περιοχή της Κομωτινής, 4 εθελοντές του περιφερειακού τμήματος Κομωτινής του Σώματος Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαρχοσωστών του Ελληνικού Σταυρού, Ερυθρού Σταυρού, βρέθηκαν εκεί μαζί με 3 από την Αθήνα, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο Σάββας, η Έλληνα, η Αναστασία και ο Χουσεΐν ήταν σε αυτή την αποστολή. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του στην κατασκευή και η εγκατάσταση νέου κινητού νοσοκομείου σε γήπεδο της πόλης, προκειμένου να προσφέρει υγειονομικές υπηρεσίες στους περισσότερους από 16.000 θεραματίας. Την περασμένη Πέμπτη, το κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε ειδική τελετή σε εγκαταστάσεις του Ερυθρού Σταυρού Βενεζουέλας έλαβε τιμητικές διακρίσεις με την επιγραφή ήρωας της Βενεζουέλας εκ μέρους της Προέδρου της Βενεζουέλας, της κ. Δέλτσης Ροντρίγκες, για την τεράστια και πολυεπίπεδη προσφορά τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την Βενεζουέλα. Για αυτή την αποστολή μίλησε η εθελοντρία Σαμαρίτισσα από την Κομωτινή, η Ελένη Γιμπάρβα. Ακούστε την λίγο να δούμε τι έκαναν εκεί και τι εμπειρίες είχαν και τι αποκόμισαν από όλη αυτό το, από αυτό το, την αποστολή και το ταξίδι, αλλά και την βοήθεια που προσφέραν σε πολλούς συνανθρώπους μας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
1: Ήμασταν ένα 7-μελές κλιμάκιο, 4 άτομα εκ των οποίων ξεκινήσαμε από το περιφερειακό τμήμα της Κομωτινής και οι υπόλοιποι ήταν από την Αθήνα. Βρεθήκαμε στην Βενεζουέλα, συγκεκριμένα στο Καράκας και πιο συγκεκριμένα στην πόλη Λαγκουέιρα. Δεν στο νου μας ότι θα ήταν κάτι δύσκολο. Μιλάμε για μια βιβλική καταστροφή, για έναν τρομερό σεισμό. Είχαμε την άποψη, την εικόνα ότι θα αντικρίζαμε κάτι πολύ σοβαρό. Αλλά ήταν λίγο αυτό που σκεφτόμασταν εμείς σε σύγκριση με αυτό που είδαμε και αντικρίσαμε εκεί στη Βενεζουέλα. Βιβλική καταστροφή, μεγάλες απώλειες, τεράστιες ζημιές και πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές.

Δεδομένες πόλεις σε μεγάλο εύρος και σε μεγάλη έκταση. Ήταν κάτι απίστευτο, συγκλονιστικό. Εγώ προσωπικά δεν έχω συμμετάσχει σε κάποια άλλη αποστολή. Ωστόσο, υπάρχουν άτομα από το τμήμα μας που έχουν συμμετάσχει στην Τουρκία, στον αντίστοιχο σεισμό, αλλά και στην Ουκρανία. Εκεί βοηθήσαμε ως προς την υγειονομική κάλυψη στην κινητή μονάδα, νοσοκομιακή μονάδα που υπήρχε στην περιοχή. Στηρίξαμε ψυχοκοινωνικά τους ανθρώπους, τους πληγέντες της περιοχής, αλλά και κυρίως επισκεφτήκαμε την ανατολική πλευρά της πόλης, της Λαγκουέιρα, όπου είδαμε το μέγεθος αρχικά της καταστροφής και των ζημιών που προκλήθηκαν, αλλά και διερευνήσαμε στο κατά πόσο μπορούσαμε να συμμετέχουμε ενεργά στο έργο των διασωστικών συνεργείων που έψαχναν αναγνωμένους στην περιοχή. Δεν ήμασταν στην πρώτη γραμμή, βρισκόμασταν στην κινητή νοσοκομιακή μονάδα, σε ένα κάμπους, αλλά συνδράμαμε και στο πεδίο. Δηλαδή υπήρχαν μέρες που βγαίναμε και εκτός του καταβλισμού. Ήταν όλοι οι πληγέντες της περιοχής, οι οποίοι μπορούσαν να επισκεφτούν το νοσοκομείο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επομένως, παρήχαμε υγειονομική κάλυψη, ψυχοκοινωνική κάλυψη και στήριξη. Αντιμετωπίζαμε κυρίως τραύματα. Τραύματα επιφανειακά, όχι χειρουργικά. Δεν συνδράμαμε χειρουργικά. Δεν είμαστε γιατροί. Μοναδική εμπειρία, συγκλονιστικές εικόνες. Παρόλο που είμαστε έμπειροι και κατέχουμε εκπαίδευση και αντίστοιχη γνώση στην διάσωση, ακόμη και αυτό για μας ήταν μια μεγάλη πρόκληση και αντιμετωπίσαμε πολλά δύσκολα πράγματα. Παρότι έχουν τελειώσει οι επεγκλωβισμοί των αγνοωμένων, το κρίσιμο ερώτημα τώρα είναι η επόμενη ημέρα. Είναι άνθρωποι με εξαιρετικά φτωχοί, δεν υπάρχουν πόροι, δεν υπάρχουν υποδομές, και το πρόβλημα που θα υπάρξει από εδώ και πέρα θα είναι η υγειονομική κρίση. Η αλήθεια είναι ότι ήταν παρόν το κράτος, βρισκόταν δίπλα στους πληγέντες. Μάλιστα επισκέφτηκε ο Υπουργός Εξωτερικών τις αποστολές και φυσικά τον Ερυθρό Σταυρό της Βενεζουέλας, με τους οποίους είχαμε κοινή δράση. Σε αυτούς ενταχτήκαμε, στον Ερυθρό Σταυρό της Βενεζουέλας, και η κυβέρνηση ήταν παρούσα. Ήμασταν σε συνεχή επαφή με τον Έλληνα πρέσβη της Βενεζουέλας, κύριο Κυρίμη, φυσικά με τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δ. Αντώνη Αυγερινό, εννοείται με τους εθελοντές Σαμαρίτες της Βενεζουέλας, με την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα του Καράκας, οι οποίοι μας βοήθησαν σε όλα, και φυσικά με την Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Μισελήνη. Από ό,τι μάθαμε, μιλώντας με την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα του Καράκας, δεν υπήρξε κάποιος Έλληνας αγνοούμενος. Υπήρξαν ωστόσο ζημιές σε καταστήματα Ελλήνων, τα οποία καταστήματα βρισκόταν στην παραλιακή πλευρά της Λαγκουέιρα. Έχει γίνει λόγος για μια Ελληνίδα αγνοούμενη, η οποία είδηση είναι ψευδής, δεν είναι αληθής, καθώς η ίδια είχε Έλληνα άντρα, και η ίδια ήταν εγκλωβισμένη για τρεις μέρες στα συντρίμμια. Απεγκλωβίστηκε την τρίτη μέρα. Έχουμε επικοινωνήσει μαζί της, είναι καλά και βρίσκεται στο σπίτι της αδερφής της. Είναι πολύ δύσκολο. Εύχομαι να προσπαθήσουν να επιλώσουν τις πληγές τους. Εύχομαι να είναι ενωμένοι και φυσικά η σύμπραξη όλων των λαών και των ομοσπονδιών, αλλά και του Ερυθρού Σταυρού, να μπορέσει να τους βοηθήσει, γιατί χρειάζονται πραγματικά την βοήθειά μας. Να είμαστε δίπλα στο πλευρό τους. Για τους ίδιους, κουράγιο και να κοιτάζουν την επόμενη ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι πήραμε μεγάλη γνώση, αποκομίσαμε πολύ καλή εμπειρία, αισθανθήκαμε πιο δυνατοί, αισθανθήκαμε πιο πλήρης και αποκτήσαμε πάρα πολλές γνώσεις από όλο αυτό το... Ήμασταν εμείς οι μοναδικοί και οι Ισπανοί, οι μοναδικές χώρες από τον Ερυθρό Σταυρό, οι οποίοι βρεθήκαμε στο σημείο της περιοχής, στη Λαγκουέιρα. Δεν υπήρχε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και θα το ξαναπώ, Ερυθρός Σταυρός δεν υπήρχε. Η συνδρομή από άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπήρχε. Ήταν εκεί και οι Γερμανοί με κάποια άλλη ανθρωπιστική αποστολή, αλλά όχι Ερυθρού Σταυρού.

Στο στήθος μου θα ανάσει, μάθα να ψω τώρα την αλήθεια. Κι εγώ να σώσκουνα, το κάνω στάχτη το ανίδεο ύψος. Θεούς και δαίμονες πατώντας με τα αρχαία μου τέλεματα. Όσπου να το κάνω στάχτη του ονειδεού ύψος. Θεούς και δαίμονες πατώντας.

0: η λάμψη της φαντασίας από την διαπεραστική φωνή ενός επιστήμονα για το αλλά και εραστή της δημιουργικής μουσικής του Μιχάλη Πρεπόνη από την περιφερειακή ονέτα της Καβάλας και από την πόλη της Καβάλας, η στίχη ένας μεγάλου μας ποιητή του Νίκο Καρούζου. Θυμίζουμε σαν σήμερα το 1926 είχε γεννηθεί ο Νίκος Καρούζος. Ο Μιχάλης Πρεπόνης έκανε μια εξαιρετική δουλειά στα ποιήματα ενός ποιητή που δύσκολα μελοποιείται, του Νίκο Καρούζου, σε ένα άλμπουμ που έχει το τίτλο «Η νύχτα με συμφέρει 16 ταγούδια σε ποιήση του Νίκο Καρούζου». Όπου το δείτε, όπου το συναντήσετε, νομίζω ότι αξίζει το κόπο να το πάρετε και να το ακούσετε. Είναι από τα CD που έχουν λιώσει στο αυτοκίνητο και στο CD player ακόμα. Τουλάχιστον για μας ισχύει αυτό. Με αυτούς τους ήχους θα πάμε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί έχει ξεκινήσει το μεγάλο 69ο φεστιβάλ Φιλίππων. Μια γυναίκα κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί. Θα συναντήσουμε την καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΠΘ αλλά και του φεστιβάλ Φιλίππων, την Εύα Οικονόμου Μπαμπακά, αμέσως τώρα για το πρόγραμμα και το τι έχει ετοιμάσει για την φετινή περίοδο.
1: Φέτος το φεστιβάλ αφιερωμένο στην έννοια της μεταμόρφωσης, γιατί είναι το 69ο, είναι λίγο πριν από το φεστιβάλ Σταθμός που θα είναι το 70. Uh-huh. Κοιτάμε κάθε χρόνο πώς θα μεγαλώσουμε κι άλλο, πώς θα εξελιχθούμε για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του κόσμου, που είναι αυξημένες και πρέπει να είναι αυξημένες. Φέτος για πρώτη χρονιά είναι πιο πολυθεματικό το φεστιβάλ, δηλαδή δεν έχει μόνο θέατρο. Έχουμε ανοίξει και σε άλλες τέχνες. Έχουμε τη Μίδια που είναι μια παράσταση που όπου έχει παιχτεί, όπου έχει ανακοινωθεί ότι θα παιχτεί, είναι sold out, γιατί πραγματικά είναι η Καριαφυλία Καραμπέτη που είναι μια σπουδαία ηθοποιός και ο Νικήτα Μιλγόγεβιτς που είναι ένας διεθνούς ποιητής σκηνοθέτης που εγγυώνται την ποιότητα της παράστασης. Και μετά έχουμε άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία με τη λυρική σκηνή, με την εθνική λυρική σκηνή αυτή τη φορά, σε μια πρωτότυπη όπερα που ανεβαίνει πρώτη φορά στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φαέθωνας, βασισμένο στο έργο του Λιλί, από τους μύθους, το μύθο του Φαέθωνα όπως παρουσιάζεται στον Οβίδιο, Ξού και Μεταμορφώσεις, και ξεκινάει η κύκλος και των δικών μας παραγωγών. Πολύ πυκνό το πρόγραμμα, η αλήθεια είναι αυτή, και έχει μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, δηλαδή Τετάρτη και Σαββατοκύριακο έχει παραστάσεις στους Φιλίππους και Δευτέρα Τρίτη είναι οι δικές μας παραγωγές. Όχι όλα τα δευτερότητα, αλλά σχεδόν όλα το Τετάρτη Σαββατοκύριακο, εκτός του 15 Αυγούστου. Στις δικές μας παραγωγές, πέρα από την όπερα που είπαμε, έχει ένα κουκλοθέατρο για παιδιά και μεγάλους που λέγεται Αντιγόνες και είναι πάνω στο μισό της Αντιγόνες που θα παιχτεί στα γαλλικά, στα ελληνικά και στα πέρσικα, γιατί είναι μια Ιρανή ηθοποιός που παίζει την Αντιγόνη και έχει πολύ ενδιαφέρον. Θέατρο σκιών, σε μια στά στην πόλη του Αγιάννη, που είναι ένα μαγικό μέρος. Νομίζω ότι βρίσκεσαι κάπου αλλού, όχι στην Καβάλα. Μετά είναι δύο θεατρικές παραστάσεις ή μεσοτυχίες που γράφω και σκηνοθετεύω, που θα γίνει σε μια αστική ταράτσα και ο σεισμός στη Χιλή. Και μια εικαστική εγκατάσταση που θα γίνει στο κτίριο Καπνεργάτη, που θα εκτείνεται σε όλους τους ορόφους ενός τμήματος του κτιρίου και θα είναι μια διαδρομή εμπειρία για τον κάθε θεατή, που εμπνέεται και πάλι από τις μεταμορφώσεις του Βίβιου και λέγεται «Και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου». Έχει μια οικολογική προσέγγιση και είναι πραγματικά εμπειρία. Uh-huh. Αυτό όμως προς τις δικές μας παραγωγές. Αλλά φιλοξενούμε και τις μεγαλύτερες παραγωγές του καλοκαιριού στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Το Εθνικό, ας πούμε, για φέτος, για πρώτη φορά μας κάνει την τιμή να έρθει και με τις δύο παραγωγές. Uh-huh. Και με Τροάδες και με Άλκηστη. Οπότε έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα σπουδαίων παραστάσεων που θα δούμε και εμείς σαν θεατές στους Φιλίππους και ολοκληρώνει αυτό το καλοκαίρι που θα τελειώσει στις 6 Σεπτέμβρη. Πριν θα έχει προηγηθεί και το Αρχαίο Δράμα που είναι ένα εργαστήριο που κάνουμε με νέους ηθοποιούς που τους διδάσκουν για 10 μέρες αναγνωρισμένοι σκηνοθέτες, καθηγητές και κάνουν ένα... παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Πέρυσι, ας πούμε, σε αυτό το εργαστήριο ήταν καλεσμένος ο Χρήστος Θοδωρίδης και δούλεψε για 10 μέρες και έκανε έναν κορμό της παράστασης που φέτος πάει στην Επίδαυρο, πέρυσις. Και είμαστε πολύ περήφανοι που έγινε η μαγιά πέρυσι σε αυτό το εργαστήριο και φέτος αυτή η παράσταση ολοκληρώθηκε, πήγε στην Επίδαυρο και περιοδεύει στην Ελλάδα. Και έχουμε και πάρα πολύ να λειτουργούμε σαν πειραματικό στάδιο εκολαπτώμενων καλλιτεχνών. Και παιδική παράσταση, πέρα από τις Αντιγόνες που θα γίνει 2021, έχουμε και την Κάρμεν Ρουγκέρι που έρχεται κάθε χρόνο, γιατί είναι εγγύηση τα παιδικά mm-hmm. της, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, με την παράσταση Πολιάν, η χαρά της ζωής, για τα παιδιά. Και είναι η μόνη παράσταση, οι μόνες δύο που έχουμε για παιδιά. Στα γιορτή, όπως αρχίζουμε, και ανάμεσα κάπου 2 του μηνός είναι και η συναυλία της Επανθίας Ρεμπούτσικα, που επίσης για μας είναι πολύ σημαντικό. Έχει μια πολύ ισχυρή κινηματογραφική ένα vibe που νομίζουμε ότι ταιριάζει πολύ στους Φιλίππους και θα είναι μια μαγική βραδιά. Αυτό που προσπαθήσαμε είναι να υπάρχει μια αγαπημένη παράσταση για κάθε άνθρωπο. Μία που θέλει να δει κάτι πιο ψαγμένο, για κάποιον που θέλει να δει κάτι πιο ψαγμένο, μία κωμωδία. Ας πούμε, η Καριάτιδα είναι μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία, πολύ έξυπνη, που μπορείς να περάσεις ανάλαφρα και να προβληματιστείς για δύο ώρες. Η δουλειά του Σάβα Στρούμπου που κάνει την Ιφηγένεια είναι μια πολύ πειραματική δουλειά, εξαιρετική, πολύ τεχνική, που είναι πραγματικά βλέπεις την αφοσίωση των ανθρώπων σε αυτή τη τέχνη και το τι αποτελέσματα μπορεί να έχει. Προσπαθήσαμε να έχει. Έρχονται δύο διπεφέ. Έρχεται ο Ματωμένος Γάμος, που είναι η αναβίωση της ιστορικής παράστασης του Τσιάνου, από το διπεφέ Λάρισας, το Θεσσαλικό Θέατρο, που γιορτάζεται και αυτό την επέτειο του φέτος. Και έρχεται και η Γη της Ευαγγελίας, από το διπεφέ Κοζάνης, που είναι συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών και είναι μια πειραματική παράσταση, που επίσης χαιρόμαστε που τη φιλοξενούμε. Δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε μια μεγάλη γκάμα, έτσι ώστε ο καθένας να έχει πραγματικά μια παράσταση που να θέλει οπωσδήποτε να δει.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Παϊκονόμου Βαμπακά. Θα παραμείνουμε για λίγο σε αυτήν, γιατί οι περισσότεροι από εμάς που βλέπουμε αυτές τις παραστάσεις δεν ξέρουμε τις δυσκολίες που έχουν αυτές τις παραστάσεις. Και όσο περνάνε τα χρόνια στην Ελλάδα, η παραγωγή παραστάσεων γίνεται μια πολύ πολύ δύσκολη εργασία. Για να δούμε τι λέει για όλη αυτή την ιστορία. Και να δούμε του χρόνου πώς θα οργανωθεί αυτό το φεστιβάλ, γιατί καθώς γιορτάζει και τα 70 χρόνια πλέον από την πρώτη μέρα που διοργανώθηκε.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πραγματικά είναι πιο δύσκολο όπως φαντάζεστε. Από πολλές απόψεις. Τα διπεφέ είναι υποχρηματοδοτούμενα. Δηλαδή είχαν ξεκινήσει με τελείως διαφορετικό σκεπτικό. Οπότε σιγά σιγά έχει μικρύνει πάρα πολύ αυτό που τους δίνει το Υπουργείο. Τα πάντα ακριβαίνουν και ακριβαίνουν και για το ΔΠΕ. Οπότε με τα ίδια λεφτά μπορούν να κάνουν λιγότερα πράγματα κάθε χρόνο, σημαντικά λιγότερα. Δηλαδή η μικρή επιχορήγηση δεν ακολουθεί καν τον πληθωρισμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γραφειοκρατικά, γιατί κάθε χρόνο όσο πάει είναι σαν να πλησιάζουμε και πιο πολύ στο κυρίως κράτος. Οπότε οι μηχανισμοί μας είναι για να φτιάξουμε ένα τεχνικό έργο, όχι μια παράσταση. Δηλαδή, όταν πρέπει να σκεφτούμε τι χρειάζεται το σκηνικό μιας παράστασης που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει πρόβες για να περάσει το υπολογισμό και μετά αυτό να μην αλλάζει, είναι σχεδόν αδύνατο. Δεν υπάρχει νόμος που να μας επιτρέπει την φιλοξενία καλλιτεχνών και τα μεταφορικά τους. Οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εφεύρουμε, έναν τρόπο πώς θα καλυφθούν αυτά. Γιατί προφανώς δεν γίνεται. Είμαστε ένα θέατρο 700 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια παραγωγή εξ ολοκλήρου από τους καλλιτέχνες της πόλης. Δηλαδή, δεν μπορούμε να στελεχώσουμε. Μπορούμε και έχουμε μέρημνα να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται το δυναμικό της πόλης, αλλά θα λείπει ένας φωτιστής, ένας ειδικός μουσικός, ένας ρόλος που δεν υπάρχει στους ηθοποιούς της πόλης. Θα πρέπει κάπως να έρθει. Να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το σκεπτικό και να δούμε πώς αυτό το σκεπτικό θα μπορούσε να εφαρμοστεί το 2026. Γιατί τα εργαλεία που είχαν σε αυτό το σκεπτικό πια δεν υπάρχουν. Αλλά θέλουμε να υπάρχουν διπεθέ. Ενώ σκεφτείτε μια περιοχή που η μόνη της πρόσβαση στο θέατρο θα ήταν τι, να πάει στη Θεσσαλονίκη. Ποιος θα πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αποκλείς τον πληθυσμό πραγματικά από το να έχει πρόσβαση στην τέχνη. Όπως πολύ σωστά έχει θέσει ένας συνάδελφος διευθυντής σε μια σύσκεψη που είχαμε, η Ελλάδα χωρίζεται σε τρεις ζώνες, ανάλογα με την πρόσβασή της στην τέχνη. Είναι οι άνθρωποι της πρωτεύουσας που μπορούν να πηγαίνουν κάθε μέρα σε όποιο θέατρο θέλουν. Είναι οι άνθρωποι των πόλεων που έχουν διπεθέ και μπορούν ίσως μία φορά το μήνα να δουν μία παράσταση ποιότητας και να έχουν μία τέτοια πρόσβαση, όχι καθημερινή. Και είναι και οι άνθρωποι των πόλεων που δεν έχουν διπεθέ, οι οποίοι επαφίονται πού τους αφήνουμε. Ενώ ο πολιτισμός είναι αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται. Είμαστε επιχορηγούμενα θέατρα. Οφείλουμε να λειτουργούμε, να είμαστε ενεργά, να είμαστε δοτικά για όλο τον πληθυσμό. Θεωρώ ότι μια ζωή χωρίς τέχνη είναι πολύ γκρίζα για να παρέχει η Ελλάδα και αυτό στους κατοίκους της, στους πολίτες της.

0: Η Ομπέρα του Βοσφόρου από την Ευανθία Ρεμπούτσικα, η διοίκηση μουσική παράσταση στι 2 Αυγούστου, στη συναυλία, η διοίκηση συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, μια συναυλία που θα έχει πολύ πολύ κόσμο από τώρα το λέμε. Φροντίστε να πάρετε τα εισιτήρια σα όσοι μα ακούτε. Και πάμε στην πόλη τη Ξάνθης, η οποία ετοιμάζεται για τι γιορτέ τη παλιά πόλη. Θα πάμε να συναντήσουμε αμέσω τον αντιδημάρχο πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης, τον Μιχάλη Τσέπερλη.
1: Πριν δύο μέρες κυκλοφόρησε η επίσημη αφίσα για τις φετινές γιορτές παλιάς πόλης. 30 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου η παλιά πόλη φοράει πάλι τα γιορτινά της. Ως Δήμος ετοιμάζουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για ακόμη μια χρονιά. Ένα πρόγραμμα το οποίο με τις εκδηλώσεις που έχουν ετοιμάσει και οι πολιτιστικοί και γελαογραφικοί σύλλογοι για αυτή τη βδομάδα, για αυτές το ενόψιτο φεστιβάλ, συνθέτουν ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που θα μπορέσει σε λίγες μέρες, πιστεύω από εβδομάδα, αν όχι αυτή τη εβδομάδα, από εβδομάδα, ο κόσμος να έχει την ευκαιρία να δει αναλυτικά το πρόγραμμα και να μπορέσει να επιλέξει πού και ποια μέρα θα έρθει να επισκεφτεί την παλιά πόλη και την πόλη της Ξάνθης.
0: Έχουν κλείσει όλες οι εκδηλώσεις ή είμαστε ακόμα σε λεπτομέρειες?
1: Όλα είναι έτοιμα, όλα είναι έτοιμα. Είμαστε στη φάση το οποίο το πρόγραμμα είναι στο γραφίστα, ώστε να πάει μετέπειτα στο τυπογραφείο. Είμαστε στην τελική φάση, είμαστε στην τελική ευθεία. Από μεριάς του Δήμου και τη Διεύθυνση Πολιτισμού όλες οι απαραίτητες ενέργειες είναι στο τελικό στάδιο και πιστεύουμε ότι για ακόμη μια χρονιά η πόλη της Ξάνθης θα γεμίσει, τα ισοκάκια της παλιάς πόλης θα γεμίσουν και όπως βλέπουμε και στο πόστερ το φετινό, όπως το έχει δει, αν το έχει δει και ο κόσμος, στο κέντρο της αφίσας δεσπόζει μια μορφή που χορεύει. Δεν είναι κάποιος συγκεκριμένος χορηγητής, αλλά είναι ο άνθρωπος της παλιάς πόλης, είναι ο επισκέπτης, είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, είναι οι εθελοντές, είναι όλος αυτός ο κόσμος που αυτές τις ημέρες θα βρίσκεται στις γιορτές της παλιάς πόλης, θα βρίσκονται και θα περιπλανιούνται στα σοκάκια και στα μπλακόστρωτα της παλιάς πόλης. Οι γιορτές παλιάς πόλης είναι ο δεύτερος μεγάλος θεσμός της Ξάνθης, ένας θεσμός που κρατάει 35 χρόνια και είναι αυτός που δείχνει τις ομορφιές και τη φιλοξενία της Ξάνθης και των κατοίκων της και συγκεκριμένα της παλιάς πόλης. Έχουμε και καινούργια πράγματα, καινούργιες ιδέες, καινούργιες σκέψεις, όπως είναι μια παράσταση δρόμου, ένα θεατρικό δρόμενο στον δρόμο μέσα στα σοκάκια της παλιάς πόλης, το οποίο θα γίνει για πρώτη φορά. Όπως επίσης αναβαθμίζουμε συνεχώς τις ξεναγήσεις. Ξέρετε, οι ξεναγήσεις τα προηγούμενα χρόνια ήταν 5 ημέρες, μια διαδρομή μέσα στα σοκάκια της παλιάς πόλης. Πλέον έχουμε φτάσει αισίως οι γιορτές παλιάς πόλης στο πλαίσιο των γιορτών παλιάς πόλης οι ξεναγήσεις να είναι καθ' όλη τη βδομάδα των γιορτών παλιάς πόλης, καθώς επίσης να είναι δύο διαφορετικές διαδρομές, δύο διαφορετικές ξεναγήσεις βιωματικού, θεματικού χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν η μία ξενάγηση έχει να κάνει με τη γευσυγνωσία και με τα τοπικά προϊόντα της Ξάνθης, που σημαίνει ότι οι επισκέπτες που θα πάρουν μέρος σε αυτή τη ξενάγηση θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τοπικά προϊόντα της πόλης μας. Και η δεύτερη ξενάγηση, κάτι η οποία θα βγει φέτος για πρώτη φορά, φέρνει την τέχνη και τον πολιτισμό τότε και σήμερα. Και αυτή είναι μια διαδρομή η οποία είναι διαδραστική με το κοινό, στην οποία συνεργαζόμαστε και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απόδραση, αλλά και με το Dance Lab Αντίθεσης, στην οποία θα δούνε μέσα στην περιπλάνησή τους, μέσα στη ξενάγηση της Γιορτής Παλιάς Πόλης, θα δούνε χορευτές, θα δούνε σκητσογράφους, θα δούνε απαγγελία ενός ποιήματος. Και μιας και αναφέρω και την απαγγελία ενός ποιήματος, η απαγγελία ενός ποιήματος θα είναι στο τέλος της ξενάγησης και το ποίημα φυσικά θα είναι από το Να είμαι στο Θανάση Μουσόπουλου, όπου με αυτόν τον τρόπο θα κλείνει και η συγκεκριμένη ξενάγηση.
0: Νομίζουμε θυμούμε και τη μνήμη του Θανάση Μουσόπουλου με αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Επίσης να πούμε ότι μερικά από τα ονόματα που πρόκειται να φιλοξενήσουμε στην κεντρική σκηνή των γιορτών παλιάς πόλης, στην πλατεία Μητροπόλεως, είναι η δικιά μας η Νίνα Ιμαζάνη, που την ακούσαμε πριν από λίγο, είναι η Νατάσα Υποφίλιου, η Μαρίνα Ισπανού, η Ελεονόρα Ζουβανέλη, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Έχουμε τη βραδιά λαογραφίας με το συγκρότημα Μπάντα Τέτοια από την πόλη μας, από την πόλη της Ξάνθης, όπως επίσης και τους Μπικοβίνους. Ακόμη ένα σχήμα από την πόλη της Ξάνθης. Δίνουμε βήμα στα παιδιά της Ξάνθης. Θέλουμε να τα βοηθάμε και να τα στηρίζουμε. Και επίσης συνεχίζουμε την αναβάθμιση της νεανικής σκηνής απέναντι από την ΔΕΗ, για όσους έχουν εικόνα την πόλη της Ξάνθης. Και φυσικά εκεί πέρα φιλοξενούμε μουσικά οδεία, μουσικά εργαστήρια της πόλης μας, αλλά και τις Κιαδαρέσες. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Αν ξεκινήσουμε να τις απαριθμούμε θα είναι πάρα πολλές. Σύντομα πιστεύω θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή σε πρώτη φάση το πρόγραμμα των γιορτών παλιάς πόλης, το αναλυτικό πρόγραμμα. Και νομίζω ότι για ακόμη μια χρονιά η πόλη της Ξάνθης θα δείξει πόσο αγαπάει και πόσο κοντά είναι στο κομμάτι του πολιτισμού, αλλά και πόσο πολύ υπάρχει το κομμάτι του εθελοντισμού και της συνέργειας και της συνεργασίας μεταξύ Δήμου, πολιτιστικών συλλόγων, λαογραφικών συλλόγων, εθελοντών. Όλοι μαζί εργαζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα και να αναδείξουμε τις ομορφιές της πόλης μας.
0: Κύριε Ιωάννη, να σας αποχαιρετήσουμε με την φωνή ενός ανθρώπου που αγαπάμε ιδιαίτερα, του Κωνσταντ Θωμαίδη, ο οποίος απαγγέλνει ένα ποίημα της στιχουργού και ποιήτριας από την Ξάνθη, τη Στέλλα Δεντιλιάρη, και αν προλάβουμε θα ακούσουμε και λίγο από τη συνεργασία τους ένα κοινό τραγούδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τσιμάς.
2: Γιατί δένεις τόσο σφιχτά τα κορδόνια, αφού πάντα ξυπόλυτη περπατάς στα αγκάθια? Ξυπόλυτη πάνω στην καρέκλα εκφωνείς κάθε σούρουπο το δελτίο καιρού των οκτώ, για μπόρες και θύελες και ομίχλες. Κανείς ακροατής. Ξυπόλυτη απαγγέλεις μονολόγους, καμιά φορά και διαλόγους, στον καθρέφτη, φορώντας το αντρικό κοστούμι που στέκει άψυχο στην κρεμάστρα, χωρίς θεατές. Στις τσέπες εισιτήρια μετεπιστροφής, γιατί πάντα φεύγεις, αφού πάλι επιστρέφεις? Γλιστρά στις καλογιαλισμένες συναντήσεις και πάλι πέφτεις από τα σύννεφα. Το κίζεις δάνεια ανεξόφλητα και ξεπουλάς λιγμένες υποσχέσεις στα παζάρια. Αλυσβερίσι να γίνεται.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής Σημερινά Μάτζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην εξάρθρωση πολυμελούς οργάνωση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Στον ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για την επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά. Κατασβέστηκε άμεσα. Στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής. Δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της Υπαίθρου του Δήμου Μαρόνια Σαπών κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 10 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα και χάρη στην άμεση επέμβασή τους η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε περίπου μία ώρα. Στη Θεσσαλονίκη στο μεταξύ μετέβη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής, καθώς στην ευρύτερη περιοχή μας καταγράφεται αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Παύλε.
1: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως το πυροσβεστικό σώμα, οι εθελοντικές ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Δήμη, είναι όλοι σε αυξημένη ετοιμότητα, διότι βρισκόμαστε σύμφωνα και με τον χάρτη επικινδυνότητας στο 3. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιφέρεια του Κιλκής. Λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως είπες και εσύ, καταγράφεται αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μαζί με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διερευνούν τα αίτια των πρόσφατων περιστατικών, καθώς σχεδόν καθημερινά εκδηλώνονται 5 έως 6 πυρκαγιές, κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στα ανατολικά περίχωρα της πόλης. Σε εγρήγορωση λοιπόν οι αρμόδιες υπηρεσίες, παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλη Σαρόκλο, και να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την κατάσταση των πυρκαγιών στη χώρα μας ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπιός.
2: Ο μηχανισμός του πυροσβεστικού σώματος βρίσκεται σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα. Ωστόσο, τούτη την κρίσιμη μέρα χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων. Γνωρίζουμε όλοι ότι από μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκληθεί μια μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνουμε ισχυρότατη έκκληση προς τους πολίτες. Αποφεύγουμε αυστηρά, αυστηρότατα όμως, κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει είτε θερμότητα, είτε σπινθήρα, είτε φωτιά.
1: Είναι τριών επιπέδων.
0: Με αφορμή τη χρήση ντρόουν από ιδιώτης σε πρόσφατη δασική πυρκαγιά, η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας εξέδωσε αυστηρή σύσταση, τονίζοντας ότι η χρήση ιδιωτικού ντρόουν σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης απαγορεύεται και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο πληρώματα και αεροσκάφη. Να πάμε στην Καβάλα και τη Ρένα Πανταζόγλου. Καλό μεσημέρι, Ρένα.
3: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγαίου. Κατά την επιχείρηση κατάζεσης διαπιστώθηκε ότι η ιδιώτης απογείωσε ντρόουν με σκοπό την καταγραφή της πυρκαγιάς. Την ίδια στιγμή που στην περιοχή επικυρούσαν εναέρια πυροσβεστικά μέσα, γεγονός που όπως επισημαίνει η πυροσβεστική δημιούργησε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων και των πληρωμάτων. Η πυροσβεστική τονίζει ότι η παρουσία ενός ντρόουν στον ίδιο εναέριο χώρο με πυροσβεστικά αεροσκάφη ή ελικόπτερα μπορεί να προκαλέσει ακόμη και διακοπή των αεροπυροσβεστικών επιχειρήσεων με προφανείς συνέπειες για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό, καλεί όλους τους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ντρόουν για φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση να αποφεύγουν αυστηρά κάθε πτήση σε περιοχές όπου επιχειρεί το πυροσβεστικό σώμα. Υπενθυμίζει ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε περιπτώσεις πυρκαγιών προβλέπει απαγόρευση πτήσεων ντρόουν στις ζώνες όπου επιχειρούν εναέρια μέσα πυρόσβεσης και συνεργασία των χρηστών με τις αρμόδιες αρχές όταν αυτό ζητηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Τώρα είχαμε δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της Ήπεθρου του Δήμου Μαρόνια Σαπών, οι οποίες κινητοποίησαν τις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οποίων ευτυχώς απετράπη η επέκταση των πυρκαγιών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Ναι, συναγερμό σήμανε η Διπλούν χθες το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς είχαμε δίδυμες αστείες πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια ευρύτερη περιοχή της Ήπεθρου του Δήμου Μαρονίας Σαπών, πολύ κοντά η μία στην άλλη. Συγκεκριμένα, η μία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Κρής και της Εργάνης και η δεύτερη σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Πελαγίας και των Μυράνων. Πρώτοι έσπευσαν στα φλεγόμενα σημεία κάτοικοι των οικισμών και σε ελάχιστα λεπτά κατέφτασαν συνολικά 18 πυροσβεστικά οχήματα με 56 άνδρες από Κομωτινή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, πεζοπόρο τμήμα πυροσβεστών και δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 αεροπλάνα τύπου Air Tractor και 1 ελικόπτερο τύπου Bell. Ταυτόχρονα συνέδραβαν οι υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα ομάδα του Οικίου Δήμου και του Δήμου Κομωτινής, καθώς και ομάδες του στρατού. Οι πυρκαγιές οριοθετήθηκαν και κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν πάρουν διαστάσεις και κατευθυνθούν προς τις κατοικίες.

0: στο περιαστικό δάσος Νηφαίας Κομωτινής, στο Άλσος Σαπών, στον χώρο αναψυχής του προφήτη Ηλία Ιάσμου και στα δασίλια της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής, του πρώην τουριστικού περιπτέρου και της τοποθεσίας Καψάλα της παραλίας Ημέρου και της παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας. Γέλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Η ένταση δεν σταματά μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος των σεμιλόντων των 102 FM. Ο Δημάρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης. Πρέπει να προφυλάξουμε το δασόκτημα που είναι ο μοναδικός πνεύμονας φρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ο Δήμαρχος, ενώ αναφέρθηκε και στη διαδικασία για τις αιτήσεις των πληγέντων που ξεκινάει από σήμερα. Εξάλλου, ο κ. Τσακίρης μίλησε για το έργο της υδροδότησης λιτής Δρυμού, σημειώντας ότι έχει ζητηθεί από την ΕΙΑΘ να αναλάβει τη λειτουργία του δικτύου και την υδροδότηση.
2: Είναι τριών επιπέδων οι αιτήσεις οι οποίες γίνονται. Τη μία αφορά τους ιδιώτες, τις κατοικίες, η δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις και η τρίτη αφορά τις δομές. Ο Δήμος δέχεται τις αιτήσεις, θα διαβιβαστούν όλα αυτά στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, όπου θα συγκεντρωθούν τα πάντα και θα γίνουν όλες οι ενέργειες οι οποίες αφορούν. Δεν αποζημιώνει ο Δήμος, αποζημιώνει το κεντρικό κράτος μέσα από το Ταμείο Αρρωγής. Είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για τον Δήμο Ρεοκάστρου. Έχουν εμφανιστεί κάποιοι άνθρωποι που υπέστησαν μεγάλες ζημιές από το φαινόμενο της πυρκαγιάς της προηγούμενης εβδομάδας. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Δήμος Ρεοκάστρου, ο οποίος ζητάει χρήματα για πολύ συγκεκριμένα έργα και ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν αναφορικά με τον καθαρισμό συγκεκριμένων εκτάσεων, με την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν σημαντική φθορά και σημαντική καταστροφή από το φαινόμενο των δύο πυρκαγιών μέχρι τις 14 Αυγούστου στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, όπου προσέρχονται, τους δίνουμε ακριβώς τις οδηγίες στο πώς πρέπει να κάνουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις. Ούτε υπήρχαν, ούτε υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει πλέον κανένα ενδεχόμενο και καμία εξέλιξη τοποθέτηση ανεμογεννητριών, καθώς με το ειδικό χωροταξικό το οποίο ψηφίζεται εντός των επόμενων εβδομάδων στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης δεν θα επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση των ανεμογεννητριών. Η περιοχή έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ από τα νητρικά. Η νητρορύπανση είναι πάρα πολύ έντονη, με αποτέλεσμα το νερό να είναι ακατάλληλο. Αλλά τελευταία, λόγω της λειψιδρίας και λόγω των περιβαλλοντικών φαινομένων, έχουμε και πρόβλημα στην ποσότητα. Ο μόνος δρόμος για να δοθεί οριστική λύση είναι μέσα από τη σύνδεση του δικτύου με το δίκτυο της ΕΙΑΘ, η οποία η ΕΙΑΘ αναμένει την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή του Αλιάκμονα για να μπορέσει να διοχετεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα, είναι ένα έργο το οποίο θα κάνει η ΕΙΑΘ στο Ωραιόκαστρο για να μπορέσει να συνδέσει το Ωραιόκαστρο με τη Μυγδονία, με το Μελισσοχώρι, την Λυτή και το Δρυμό.
1: Την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των πέντε δημάρχων της Χαλκιδικής για το θέμα της ΕΙΑΘ. Οι πέντε προχώρησαν σε επικαιροποίηση του κοινού ψηφίσματός τους κατά του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική μεταφορά των υπηρεσιών ίδρυψης, αποχέτευσης και άρδευσης των Δήμων τους στην ΕΙΑΘ. Και σε σχέση με το αρχικό κείμενο, δεν ζητούν πλέον αναβολή, αλλά την πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου, με παράλληλη πρόταση οι όποιες μεγαλύτερες διαχειριστικές δομές να συγκροτούνται αποκλειστικά σε εθελοντικές. Βάση. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ.
3: Το βασικό είναι ότι δεν είχε υπάρξει καμία ουσιαστική διαβούλευση με τους Δήμους και δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο για το πώς θα γίνει όλη αυτή η μετάβαση από τις δημοτικές επιχειρήσεις ή από τις υπηρεσίες των Δήμων στην ΕΙΑΘ ή στην ΕΙΔΑΠ αντίστοιχα. Άρα λοιπόν δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση για την ουσία του θέματος. Υπάρχει το άρθρο 253 του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης που προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν συγχωνεύσεις είτε δημοτικών επιχειρήσεων, ΔΕΙΑΔ δηλαδή, είτε υπηρεσιών Δήμων, είτε μεταξύ τους, είτε με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ σε εθελούσια βάση. Και προβλέπεται και διαδικασία γι' αυτό. Τώρα λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο όλοι οι Δήμοι της Χαλκιδικής και όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης υποχρεούνται, πάνε υποχρεωτικά στην ΕΙΑΘ και αντίστοιχα και κάποιοι Δήμοι πέριξ των Αθηνών πάνε στην ΕΙΔΑΠ. Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα επιχειρησιακό σχέδιο, δεν ξέρουμε τι χρηματοδότηση θα έχει η ΕΙΑΘ για να ολοκληρώσει τις βασικές υποδομές που χρειαζόμαστε και άρα λοιπόν όλο αυτό είναι έολο. Δεν μπορούμε λοιπόν εκ των προτέρων να αποδεχθούμε κάτι που δεν το ξέρουμε. Η Χαλκιδική είναι ένας νομός που έχει υδατικούς πόρους. Το αν γίνεται ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που κανένας Δήμος της Χαλκιδικής δεν έχει ΔΕΙΑ. Είναι οι υπηρεσίες ίδρευσης του Δήμου. Τα χρέη των ΔΕΙΑ προκύψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης υπέρογκης αύξησης του ρεύματος. Πολλές ΔΕΙΑ λοιπόν δεν ήταν συνεπείς απέναντι στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε πάροχο ρεύματος και δεν πληρώνουν λογαριασμούς. Εμείς όμως οι Δήμοι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 31 Δεκάτου κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε πληρώσει τη ΔΕΗ. Από ό,τι λέει το νομοσχέδιο, το προσωπικό είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Δήμου να μεταβιβάσει το προσωπικό που θέλει στην ΕΙΑ. Ο Δήμος Πολυγύρου έχει 5 υδραυλικούς μόνιμους και παίρνουν και εποχικούς υπαλλήλους το καλοκαίρι για να λειτουργήσουν τα αρδευτικά μας δίκτυα. Δεν επαρκεί το προσωπικό το οποίο έχουμε.
1: Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις προώθησης μεταφοράς παράτυπων μεταναστών εναντί αμοιβής, οδήγησε η πολύμηνη έρευνα αστυνομικών από Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ολλανδία. Η Δέσποινα Κρητικού θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Εκδόθηκαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με αντικείμενο τη διακίνηση μεταναστών. Έγινε ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία. Συνελήφθησαν 7, 6 υπήκοοι Συρίας και Αιγύπτου ηλικίας 25-47 ετών, μία Ελληνίδα 21 ετών έγκυος στον ένατο μήνα και ένα 44χρονο Σύρος ανάμεσα στους υπήκοους Συρίας, που φέρεται να είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Άλλοι 3 έγκλησοι σε φυλακές της χώρας είναι στη δικογραφία, μαζί με άλλα 3 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και δεν έχουν συλληφθεί ακόμη, αναζητούνται. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν βάση τη Θεσσαλονίκη, προωθούσαν μετανάστες από τον Εύρο μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων, με οχήματα που έπαιρναν από τη Βουλγαρία ή που έκλεβαν από την Ελλάδα, με οδηγούς, αλλοδαπούς που έμπαιναν στη χώρα μόνο για το δρομολόγιο και μετά εξαφανίζονταν για να μην κινήσουν υποψίες στις αρχές και να μην μπορέσουν να συλληφθούν. Έκρυβαν τους μετανάστες σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και όσους ήθελαν να πάνε σε άλλες χώρες, τους έβαζαν, τους στίβαζαν σε χώρους εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, παίρνοντας από 2 έως 6.500 ευρώ από τον καθένα, οργάνωναν τη μετακίνησή τους. Η εγκληματική δράση άρχισε τον Φεβρουάριο του 2006, τελείωσε τις προηγούμενες, τα προηγούμενα 24 ώρα. Το παράνομο οικονομικό όφελος 300.000 ευρώ. Σήμερα παρουσιάστηκαν στην ανακρίτρια με τα εντάλματα για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση μεταναστών. Πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες. Έγιναν έρευνες σε 10 σπίτια, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόπια. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αυτοκίνητα, τηλέφωνα burn phones, τηλέφωνα μιας χρήσης, έγγραφα, διαβατήρια και δελτία αίτησης ασύλου διεθνής προστασίας, περίπου 1.000 ευρώ και 2 κάμερες που χρησιμοποιούσαν για κατόπτευση εξωτερικού χώρου πολυκατοικίας, όπου έμεναν οι μετανάστες ως μέτρο αντιπαρακολούθησης. Θα απολογηθούν στην ανακρίτρια, στην τακτική ανακρίτρια, τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Να πάμε τώρα στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την τραγωδία στη Χαλκιδική, να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της μικρής, η οποία νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη. Τίμο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μάχη για να κρατηθεί η ζωή δίνει η 7χρονη Μολδαβή, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα ταυτικής θεραπείας διασωληνωμένη της παιδοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη των γιατρών τόσο του Ιπποκρατίου όσο και με συμμετοχή γιατρών από το Παπα-Νικολάου, καθώς η 7χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα σε όλο το σώμα και είναι κάτι που προβληματίζει τους γιατρούς. Να σου πω ότι παραμένει ασυνόδευτη στο νοσοκομείο και μάλιστα πριν από λίγη ώρα έχει εντοπιστεί γενικό της πρόσωπο, είναι η αδερφή της μητέρας της που χάθηκε, η οποία είναι καθοδόν για την Θεσσαλονίκη και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να αναλάβει την κηδεμονία της. Τώρα η τραγική αυτή είδηση συγκλονίζει την Μολδαβία και μάλιστα η τοπικός δήμος Στράσενη, από όπου και κατάγεται η οικογένεια, έχει απευθύνει κάλεσμα οικονομικής στήριξης προς τους πολίτες να συνδράμουν οικονομικά τόσο προς την οικογένεια όσο και για τον επαναπατρισμό των σωρών. Τώρα σε επίπεδο αστυνομικών, να πω ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος από την τροχιά Πολυγύρου. Έχει ολοκληρωθεί η πράγματα γνωμοσύνη και περιμένουμε το πόρισμά της, καθώς έχει ολοκληρωθεί και η νεκροψία νεκροτομή. Περιμένουμε επίσης το πόρισμα. Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο του δυστυχήματος, ο 36χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε γεωμετοπικά με το βιντεοφόρο που οδηγούσε ο 44χρονος, ο οποίος και έδωσε κατάθεση, αφέθηκε ελεύθερος και δεν έχει τραυματιστεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, ζήτησε και πήρε ο τέταρτος συλληφτής για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Ο ίδιος έφτασε το πρωί στα δικαστήρια συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών και εν μέσω συνθημάτων από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον συλληφθέντα. Τη δέσμευση ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά κόλου θα ολοκληρωθεί είτε μέσω της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είτε από τον επενδυτή που θα αναλάβει την παραχώρηση του λιμανιού έδωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι ακόμα και σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής για τη συμπληρωματική σύμβαση τα δεσμευμένα κονδύλια δεν θα χαθούν. Να πάμε στον πύργο και τον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο κύριος Φαρμάκης στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Λάτσιο Δημοτικά Μέγαρο τόνισε ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά κόλου θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είπε ο κύριος Φαρμάκης ότι δεν πρόκειται να αφήσει η περιφέρεια το συγκεκριμένο έργο στην τύχη του, τονίζοντας ότι έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης του Ελεκτικού Συνεδρίου για τη συμπληρωματική σύμβαση. Παράλληλα, μετέφερε τη ρητή διαβεβαίωση που έλαβε ο ίδιος από το υπερταμείο ότι η ανάπλαση θα υλοποιηθεί από το επενδυτικό σχήμα στο οποίο θα παραχωρηθεί το λιμάνι. Την περίπτωση βέβαια που το έργο δεν ολοκληρωθεί από την περιφερειακή αρχή εφόσον η προσφυγή που έχει καταθέσει δεν έχει θετική έκβαση. Όσον αφορά τα χρήματα της ανάπλασης, τόνισε ότι αυτά δεν πρόκειται να χαθούν στην περίπτωση της αρνητικής απάντησης από το Ελεκτικό Συνέδριο, αλλά σε κάθε περίπτωση, είπε, θα διατεθούν για έργα υποδομής στον Δήμο του Πύργου. Με ιδιαίτερη, πρέπει να σας πω, ικανοποίηση υποδέχτηκαν αυτές τις δηλώσεις του Νεκτάριου Φαρμάκη, ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, ο Κώστας Νικολούτσος και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας, Κώστας Λεβέντης. Μάλιστα, από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο κύριος Κανής, τόνισε ότι ο Δήμος Πύργου θέλει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο, όπως είπε, θα βοηθήσει στη συνέχιση της λειτουργίας του λιμανιού ως ένα λιμάνι κρουαζιέρας, αλλά και στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στον πύργο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη Πλάγο. Να πάμε τώρα στην Τρίπολη και τον Σταύρο Ζορμπαλά. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην αποκατάσταση και την επανάχρηση του κτηρίου του πρώην ξενία Μυκηνών, το οποίο θα μετατραπεί σε ένα κτίριο μεικτής χρήσης, βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, ενώ διαθέτει μια προνομιακή θέα στον αργολικό κάμπο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα αναφέρατε. Θα μπορεί λοιπόν το κτίριο αυτό να φιλοξενήσει προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος και του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Βορείου Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα μπορεί να λειτουργήσει επίσης πολιτήριο και αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Θα γίνει λοιπόν μια αποκατάσταση, μια ρύθμιση και μια συνολική λειτουργική αναβάθμιση του τέος ξενίαν σε ένα χρήσιμο, προσβάσιμο και ενεργειακά αποδοτικό κτίριο, όπως λέει και η Υπουργός η κυρία Μενδώνη. Η παρέμβαση θα αναβαθμίσει τον αρχαιολογικό χώρο συγχρόνως, αφού το κτίριο είναι σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, διαθέτει και σπουδαία θέα, όπως είπες και εσύ, στον αργολικό κάμπο. Από τις αρχές του 1990 είχε εγκαταληφθεί το κτίριο και παρουσίαζε βλάβες, υγρασία, ενώ υπήρξαν και αρκετοί βανδαλισμοί στο πέρασμα των χρόνων. Ήταν δηλαδή μη λειτουργικό. Σύμφωνα λοιπόν με την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, από το 2020 στις Μυκήνες υλοποιούνται διάφορα έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης, βελτίωσης διαδρομών, περιηγήσεις, θωράκιση αρχιτεκτονικών καταλήπων, σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας που είναι και επίκαιρο λόγω και των ημερών με τους δείκτες επικινδυνότητας. Έτσι λοιπόν το κτίριο αυτό, που είναι πάνω από 5.000 τετραγωνικά μέτρα, κτίριο μοντερνισμού, έχει ενταχθεί στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1950 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, από τον αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρη, και τώρα σιγά σιγά θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία ώστε να αλλάξει έτσι η χρήση και να πάμε σε έναν χώρο που θα μπορούν να γίνονται προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος, γιατί λειτουργούν και αρκετές σχολές εκεί, όπως επίσης να λειτουργήσει και το πολιτήριο και το αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.

0: αυστηροποίηση των κτηνιατρικών ελέγχων λόγω ευλογιάς με παραπομπή και στον εισαγγελέα στη διαπίστωση της πλημελού στήρησης των μέτρων βιοασφάλειας ζητείται από όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας τώρα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Αυτό έγινε με επιστολή που απέστειλε σε κατόπουλα και στα τμήματα κτηνιατρικών υπηρεσιών ο αρμόδιος προϊστάμενός τους, ο κ. Νίκος Φωτεινιάς, ο οποίος ζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Εστιάδας δήλωσε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την έξαρση κρουσμάτων ευλογιά στη Ροδόπη, μια περιοχή δική του, όπως είπε, που τη γνωρίζει καλά, από τις 18 Μαΐου στις 26 Ιουνίου. Είχαμε 4 κρούσματα, κάτι που τον ανάγκασε να εισηγηθεί στον Περιφερειάρχη την αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης. Έκανε αποδεκτή την πρόταση ο κύριος Τοψίδης και έτσι προχωρούν στην αποστολή αυστηρών οδηγιών σε αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας ενταδικοποίηση των ελέγχων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Φωτεινιάς, στην περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι σήμερα, στην περιφέρεια είχαμε 850 εκτροφές που έχουν εμφανίσει κρούσματα ευλογιάς και που δανειώθηκαν 163.000 εγωπρόβατα. Τι σημαίνει τώρα όσον αφορά την ενταδικοποίηση των ελέγχων? Ευνίδια έλεγχη στις μονάδες, έλεγχος αν υπάρχει απολίμανση, αν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, αν περνάνε από τα σημεία απολίμανσης, γιατί δεν είναι δύσκολο ούτε χρονοβόρο, όπως είπε, να απολυμάνει κανείς το αυτοκίνητό του. Και ειδικά όταν έχει ένα ενεργό κοπάδι. Τώρα στην οδηγία τονίζω ότι θα πρέπει να αναζητούνται τα απολυματικά στην μονάδα, στην εκτροφή, να ελέγχονται οι ψυχαστήρες και αν διαπιστώνεται ότι δεν έκαναν τίποτα από τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, αυτό θα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επιδίωξαν να κολλήσουν. Και αυτό θα έχει σαν αντίκτυπο την αναστολή της φλοιομής του κτηνοτρόφου, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και τη διαβίβαση του περιστατικού στον εισαγγελέα, στη δικαιοδοσία του οποίου πλέον μένει η δικαίωση ή όχι του κτηνοτρόφου. Είναι αποφασισμένοι να χτυπήσουν δυνατά τη γροθιά στο τραπέζι, όπως δήλωσε ο κ. Φωτεινιάς. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς φταίει, τι κάνουμε λάθος και συνεχίζουμε να έχουμε κρούσματα. Μέχρι στιγμής ένας ολόκληρος νομός καταστράφηκε και δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση από κανέναν. Και εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι καίει ότι σε λίγες μέρες, σε 30 μέρες, συμπληρώνονται 2 χρόνια από τότε που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς στην περιοχή μας. Φαινόμενο με σοβαρές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και γνωρίζουμε όλοι, με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές συνέπειες στην περιοχή και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Επιστρέφουμε τώρα στην Θεσσαλονίκη και να πάμε να δούμε την ημερίδα με θέμα έξυπνα θερμοκήπια που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή με στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων ψηφιακών λύσεων στον πρωτογενή τομέα. Ο Λεωνίδας Λιάμης είναι τώρα μαζί μας. Λεωνίδα, καλό μεσημέρι.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, έδωσε την είδηση κατά την παρουσία του στην σχετική ημερίδα που προανέφερες και εσύ. Θα καλυφθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα συμπρόσκληση που υπάρχει για τα έξυπνα θερμοκήπια. Βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τις προϋποθέσεις και θα κριθούν επιλέξιμα. Πρακτικά αυτό σημαίνει, Γέλη, ότι από τον αρχικό προϋπολογισμό που είχε δημόσια δαπάνη 150 εκατομμύρια ανεβαίνουμε στα 270 εκατομμύρια και ανέφερε ακόμα ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 944 επενδυτικά σχέδια. Ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, είπε, θα τρυπήσουμε και το ταβάνι. Ανέφερε ακόμη ότι οι αιτήσεις είναι στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης και στόχος είναι οι πρώτοι πίνακες να δημοσιοποιηθούν στο τέλος Οκτωβρίου. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα.

0: Όσοι τη γνωρίζουν εδώ και χρόνια δεν την αλλάζουν με κανένα άλλο νησί, γιατί είναι όμορφη, αποπνέει γαλήνη, έχει μια υπέροχη χώρα, πλούσιο πολιτισμό και εξαιρετικές παραλίες. Μιλάμε για τη Σκύρο, ο δήμαρχος της οποίας, Κυριάκος Αντωνόπουλος, είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είστε εδώ. Για πείτε μας

0: ενώ υπήρχε πάντα μια επιφυλακτικότητα νωρίτερα.
1: Είχε επηρεάσει δηλαδή η κατάσταση, οι βενζίνες και όλα αυτά γενικότερα.
0: Γιατί έχει επηρεάσει. Εδώ πληρώνουμε καύσιμα και μετακυλίεται παντού η τιμή των καυσίμων, χώρια τα προβλήματα οικονομικά που είναι εμφανή.
1: Βέβαια. Οι τουρίστες που έρχονται από πού είναι δηλαδή, είναι τοπικοί, είναι απ' έξω, γιατί λέτε ότι βγήκανε μαζικά τώρα, αν είναι από το εξωτερικό φαντάζομαι θα έπρεπε νωρίτερα να το έχουν κανονίσει.
0: Μα όχι, όχι, όλοι είναι στην ίδια ψυχολογική κατάσταση, δεν κάνει διαφορά δηλαδή, και ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα είναι πολύ επιφυλακτικοί, γιατί γεωπολιτικά όπως τα βλέπετε κάθε μέρα δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει αύριο. Οπότε ακόμα και στον τουρισμό που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο πεδίο, τον επηρεάζει άμεσα το οτιδήποτε. Μην ξεχνάτε το κάζο που έχουν πάθει οι αεροπορικές εταιρείες με όλες τις ακυρώσεις που έχουν γίνει λόγω του πολέμου. Έτσι, και πώς ας πούμε έχουν αυξηθεί τα κόστη, τα εισιτήρια, οι μετακινήσεις, τα πάντα. Τώρα, η Σκύρος έχει ένα 80-85% το οποίο προέρχεται από την Αθήνα. Δηλαδή έχει καθαρά ελληνικό τουρισμό και οικογενειακό τουρισμό θα έλεγα, ο οποίος την επιλέγει φανατικά. Είναι ένα κοντινό νησί, έχουμε δική μας ακτοπλοϊκή εταιρεία, τη Σκύρο Ναυτική Εταιρεία, με δικό μας πλοίο, το οποίο κάνει 2 και 3 δρομολόγια την ημέρα όλη την καλοκαιρινή τετράμινη περίοδο περίπου. Και μπορούμε και καθορίζουμε και τα δρομολόγια όπως θέλουμε, τα οποία γίνονται μέσω της Κίμης, και απλά ο άλλος έρχεται οδικά περίπου σε 2 ώρες και κάτι από την Αθήνα μέχρι την Κίμη. Υπάρχει και σύνδεση από την Aegean Airlines με το αεροδρόμιο του Ελευθέρης Βενιζέλος και με το Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μέσω της Sky, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο η Σκύρος, το οποίο είναι μεικτό, στρατιωτικό και πολιτικό. Οπότε η πρόσβαση στο νησί είναι κατά κάποιο τρόπο εγγυημένη, δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις.
1: Ωστόσο γενικά είναι εκτός των μεγάλων τουριστικών ροών θα έλεγα, δεν έχει την αποδοχή που θα περίμενε κανείς, γιατί πραγματικά έχει πολλά πλεονεκτήματα ως νησί.
0: Ευτυχώς να λέτε.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ότι σε πολλούς αρέσει αυτό, ειδικά σε αυτούς που έρχονται. Δεν ξέρω όμως αν για το νησί είναι καλό αυτό.
0: Κοιτάξτε, τα θέματα εδώ στη Σκύρο δεν είναι διαφορετικά από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και τον υπόλοιπο πλανήτη. Σαφώς όλοι επιθυμούν να έχουν ένα καλύτερο βιοποριστικό επίπεδο, σαφώς όλοι προσπαθούν γι' αυτό, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται ποτέ με όρους της αγοράς. Αυτό πρέπει να γίνεται με όρους της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή η τοπική κοινωνία είναι αυτή η οποία θα αποφασίζει για το μέλλον της. Εμείς λοιπόν εδώ θέλουμε τη Σκύρο να την κρατήσουμε με ταυτότητα και όχι μέσα από τις μαζικές τουριστικές ροές, γιατί μετά εκεί θα γίνει, είναι άλλο της Κωνσταντινούπολης, όπως συμβαίνει σε διάφορα άλλα μέρη, και τα βλέπετε ότι κάνετε ρεπορτάζ τα οποία είναι ρεπορτάζ που αντιπροσωπεύουν υπερβολές και ασχήμιες. Εμείς τη Σκύρο θέλουμε να την κρατήσουμε με την ταυτότητά της, με τις τέχνες της, με τα κεραμικά της, με την πολιτιστική της ταυτότητα, με την αρχιτεκτονική της ομορφιά, με απέραντα πεδία τα οποία να είναι ακόμα ακατοίκητα και όχι να γίνονται οι δίθεν επενδύσεις ας πούμε, και να ξεφυτρώνει κάθε τι κάπου οπουδήποτε που να αλλοιώνει το περιβάλλον, να την προστατεύσουμε από βιομηχανικές επελάσεις τύπου αιωλικών. Θέλουμε να κρατήσουμε παραλίες οι οποίες να μην γίνουν όλες έρμεο συμφερόντων, αλλά να είναι διαθέσιμες για τον κόσμο. Θέλουμε να κρατήσουμε τα πράγματα κανονικά. Άρα λοιπόν, εδώ εμείς ποντάρουμε σε ένα κοινό το οποίο συνεχώς αυξάνεται και θα αυξάνεται. Γι' αυτό και εγώ πάντα λέω ότι το σήμερα της Σκύρου είναι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Δηλαδή εμείς μπορεί να μείναμε γεωγραφικά απομονωμένοι, όπως ήταν και πάντα η θέση της Σκύρου στο Αιγαίο, στο κέντρο
1: του Αιγαίου. Ναι.
0: Και δεν συνέφερε την ακτοπλοεία να, αν ήταν η Σκύρος δηλαδή 15-20 μίλια βορειότερα ή 30-40 μίλια νοτιότερα, θα ήταν γκρουπαρισμένη είτε με τις Ποράδες είτε με τις Κυκλάδες. Το ότι αυτό θα την είχε συμπαρασύρει σε μια καθολική κατά κάποιο τρόπο ανάπτυξη οποιοδήποτε τύπου, η οποία θα ήταν συναφής με την ανάπτυξη της περιοχής γεωγραφικής που θα ανήκε. Η Σκύρος λοιπόν όσο απομονωμένη γεωγραφικά, γιατί αυτές οι αποστάσεις είναι τα 60 μίλια από την Άνδρο και τα 36 μίλια από την Αλόνισο, είναι αρκετά μεγάλες αποστάσεις για την ναυτιλία. Και ειδικά με τους κανονισμούς που υπάρχουν τώρα για τις αλλαγές πληρωμάτων.

0: για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό και η Σκύρος έχει διαλέξει ένα δρόμο από το 1980 που έχει το δικό της πλοίο, τη δική της συγκοινωνία, για να μην αισθάνεται αδικημένη επειδή ήταν δύσκολη η προσέγγιση. Όμως αυτή η καθυστέρηση της φάσης την κράτησε, με την κακή έννοια της εννοούμενης ανάπτυξης, την κράτησε σε ένα πλαίσιο, το οποίο αυτό το πλαίσιο ήταν πλαίσιο διάσωσης. Και αυτή τη στιγμή που έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι η Σκύρος έχει διασωθεί από, από την ολική άλωση που έχει κάνει η περίφημη αγορά, ζητάμε και θέλουμε και προωθούμε η Σκύρος να διατηρήσει αυτή την ταυτότητα, την πιο σε εισαγωγικά φάση καθυστέρησης που είχε στην κακώς εννοούμενη ανάπτυξη, και να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που όλοι αναζητούμε πια και θα τα αναζητούμε όλο και πιο έντονα σαν κοινωνίες.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνόπουλε. Σας το ευχόμαστε και μας συμφέρει και όλους να έχουμε ένα μέρος να ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε και να είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό. Να είστε καλά.
0: Είναι αξιολογικό, έτσι, να μην είναι πλαστικό, να μην είναι δίθεν. Εμείς δεν θέλουμε εδώ πέρα τίποτα το οποίο θα αλλοιώσει το χαρακτήρα του νησιού.
1: Έτσι,
0: θέλουμε
1: ακριβώς
0: τα πράγματα να είναι όπως τα ονειρευόμαστε και όπως τα είχαμε ζήσει και στα παιδικά μας χρόνια. Να εξακολουθούμε να έχουμε νησιά με το ύφος της Κύρου.
1: Να είστε καλά.
0: Και όχι με το ύφος των κακών επενδύσεων.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Παγωσιαστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες του εξασφάλισε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, τοποθετώντας 17 ναυαγοσωστικούς πυλώνες στις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού. Ο Λικούργιος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Να πούμε ότι οι ναυαγοσώστες θα βρίσκονται στις συγκεκριμένες ακτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τις παραλίες Αηγόρδιος, Κοντογελός, Γλυφάδα, Παλαιοκαστρίτσα, Μπαρμπάτη, Ύψος και Δασιά, που έχουν εξοπλιστεί με 17 πλήρως επανδρωμένα ναυαγοσωστικά βάρτρα, τα οποία επιχειρούν 34 εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι ναυαγοσώστες, έτοιμοι να παρέχουν πρώτες βοήθειες με το απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Για την προστασία των κολυμπητών από διερχόμενα σκάφη έχει πραγματοποιηθεί και πλήρης οριοθέτηση των λουτρικών ζωνών. Παράλληλα, ανάδοχος εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο στόλο πιλωτών μέσων, που αποτελείται από 5 πεντάμετρα σκάφη για τη γενική και συνολικότερη εποπτεία, 17 μικρά ταχύβλα σκάφη διαθέσιμα για την άμεση ανταπόκριση κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου και 6 θαλάσσια jet ski που επίσης θα περιπολούν γύρω από τις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Μιλάμε για τις μεγαλύτερες παραλίες, από τις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού και τις μεγαλύτερες παραλίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε με τον Δήμο Αγίου Νικολάου Υπουργός Τουρισμού για την αναβάθμιση της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έπεσαν λοιπόν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις της νέας τουριστικής σχολής στον Αγίου Νικόλαο. Τώρα η κυρία Κεφαλογιάννη ανακοίνωσε ότι η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων της ΑΣΤΕΚ θα γίνει μέσω τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για τη φετινή τουριστική χρονιά όσον αφορά την επιμήκυση σύνθεση και τα έσοδα τα οποία φαίνεται ότι θα είναι, αν όχι περισσότερα, τα ίδια με πέρυσι. Παρά την δύσκολη, όπως δήλωσε, γεωπολιτική περίοδο που περνάει η περιοχή. Τώρα, να σας πω ότι από την πλευρά του ο Δήμος παραθέτει 15 στρέμματα προκειμένου να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις της τουριστικής σχολής της ΑΣΤΕΚ εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, στη συζήτηση υπήρξε και στο Μνημόνιο της Συνεργασίας η πρόβλεψη για κατασκευή κειτώνων που θα βοηθήσουν όχι μόνο την τουριστική σχολή, αλλά και το τμήμα του Πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται εδώ, του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που βρίσκεται εδώ στην περιοχή των Λακωνίων. Είναι σημαντικό να σας πω ότι βράθηκε εδώ και ο κ. Πατιτάκης, ο βουλευτής Λασιθίου, και η κ. Σπυριδάκη από το ΠΑΣΟΚ, η βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος Αρναωτάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος δήλωσε την πρόθεσή του να βοηθήσει στην ανέγερση των κτηρίων αυτών. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είχαμε ανακοίνωση χρηματοδότηση. Δηλαδή, αυτό είναι σημαντικό. Εκεί θα υπάρξει πίεση να δούμε με ποιο σχήμα θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό και να τρέξει, γιατί είναι απόλυτα αναγκαίες. Όσον αφορά το θεσμικό κομμάτι, που είναι σημαντικό, ο Υπουργός δήλωσε ότι η σχολή είναι τριετής, οι απόφοιτοι βγαίνουν με πτυχίο 5 και χωρίς εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μετά να εισαχθούν σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευση. Από την πλευρά του, οι φοιτητές ζητούν αναβάθμιση του πτυχίου και εισαγωγή σε μεταπτυχιακά μέσα από τη σχολή και όχι σε κάποια τριτοβάθμια όπως λειτουργεί τώρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, οργανώνει σήμερα στη Ρόδο η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Την ίδια ώρα τη διαμαρτυρία του γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν στους ομιλητές εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουρισμό εξέφρασε το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων της Ρόδου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα το απόγευμα έχουμε στο ξενοδοχείο Σέρατον μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων. Ποιος αντέχει και γιατί. Θα αναπτυχθεί το θέμα από μιλητές που σίγουρα έχουν πολλά να καταθέσουν. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Χρήστος Μιχαλάκης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Χατζής, ο CEO του τουριστικού οργανισμού Der Tour, το Μπίας Τζόνσον και ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και μια επαιτειακή έκδοση με τίτλο «Δωδεκάνησα και τουρισμός, ανθεκτικότητα στην περίοδο κρίσεων 2015-2023». Αυτό όμως, όπως είπες και εσύ, προκάλεσε αντίδραση από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων που εξέδωσε ανακοίνωση και στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αγνοήθηκε το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων της χώρας και η Ομοσπονδία των εργαζομένων στον τουρισμό, αγνοήθηκαν από το πάνελ των ομιλητών, θέλει να πει, γιατί έχουν προσκληθεί προφανώς ως ακροατές. Τονίζουν ότι αυτό και μόνο του αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας, ότι οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι χειροκροτητές ούτε κομπάρτσι για να κάθονται σε καθίσματα για να βγαίνουν φωτογραφίες, ενώ αμφισβητούν και τα περικρίσεις που αναφέρονται στην θεματολογία της εκδήλωσης, λέγοντας ότι μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές ιστορικών ρεκόρ εισπράξεων και αφήξεων και με μια τρίτη χρυσή σεζόν να καλπάζει, η επίκληση της κρίσης είναι το μόνιμο προπέτασμα καπνού για να δικαιολογηθούν τα υπερκέρδη των λύκων και η εργασιακή εξόντωση των πολλών.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Τρία σημαντικά έργα πολιτισμού εγκαινιάζει σε Ιωάννα Κεσούλη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόκειται για το τζαμί της Καλούτσιανής, το Θεμανικό Λούτρο, στο Κάστρο και το Κάστρο της Κιάφας στο Σούλιο. Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Όπως σωστά ανέφερες, τρία έργα αποκατάστασης μνημείων εγκαινιάζει σήμερα στα Γιάννα και στο Σούλι ο πρόεδρος Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνας Βασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, κ. Λίνας Μενδώνη. Πριν από λίγη ώρα εγκαινιάστηκε το τζαμί της Καλούτσιανης μετά την αποκατάσταση και τη συντήρησή του προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθως είχαμε τα εγκαίνια του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο, όπου εκεί πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις τυχοποιίας στους τρούλους αλλά και στα δάπεδα, συνολικού προϋπολογισμού 1.830.000 ευρώ. Το απόγευμα τέλος Γκέλη θα εγκαινιαστεί το Κάστρο της Κιάφας στο Σούλι, ένα έργο στερέωσης των τυχών και βελτίωσης της επισκεψιμότητας προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα η Ικαρία γιορτάζει και τιμά την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της από τους Τούρκους. Θα πάμε στο νησί και τον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Θέλω να πω έτσι λίγο ότι η Ικαρία ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1521. Η Ιταλία είχε κατακτήσει, να θυμίσουμε, τα Δωδεκάνησα κατά τη διάρκεια του Ιταλοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 1912. Και τότε η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού εδώ στο νησί φοβήθηκε ότι θα ενσωματωθούν και αυτή στην Ιταλική Αυτοκρατορία Και προκειμένου να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη, πάτε σε συνεργασία με, θα έλεγα, με κάτω από το τραπέζι με την ελληνική κυβέρνηση, τότε με τον Βενιζέλο, στις 17 του Ιούλη εξεγέρθηκαν οι κάτοικοι, συνέλαβαν την στρογγική φρουρά που αποτελείται από 30 άνδρες και κήρυξαν και την ελεύθερη πολιτεία της Ικαρίας την επόμενη μέρα, όπου παρέμεινε με αυτή την κατάσταση μέχρι τις 4 του Νοέμβρη, όπου έγινε και η ενοποίηση με την Έλαφα.
1: Και από την Ικαρία στην Χίο, όπου εκεί γονείς επιτυχόντων μαθητών του μουσικού σχολείου της Χίου ζητούν να μην αποκλειστούν μαθητές εξαιτίας της έλλειψης χώρων. Θοδωρή Πιλιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι για να περάσει κάποιος στο μουσικό σχολείο δίνουν εξετάσεις πάνω στη μουσική, έτσι ώστε να φανεί ότι έχουν κάποιες βάσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα παιδιά μετά το δημοτικό να προχωρήσουν στο γυμνάσιο. Φέτος λοιπόν είχαμε 39 άτομα τα οποία μάλλον επιτυχόντες, ήταν οι περισσότεροι αυτοί που έδωσαν εξετάσεις. Από αυτούς όμως φαίνεται ότι μέχρι τώρα, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θα φοιτήσουν μόνο 24 μαθητές. Θα υπάρχει δηλαδή ένα πλήρες τμήμα και οι υπόλοιποι 15 αποκλείονται λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι στο μουσικό σχολείο, στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται λίγο μάλιστα έξω από τη Χίο, στη Δημοτική Ενότητα του Αγίου Μινά, και που είναι θέμα η εξέβρεση χώρων. Αυτό το έδωσαν από την αρχή οι γονείς των επιτυχών των μαθητών, από την πρώτη στιγμή δηλαδή τον Ιούνιο που είχαν δοθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, πιέζοντας προς όλες πλευρές και ιδιαίτερα προς το Δήμο, στον οποίο επανέρχονται με ένα αίτημα έτσι ώστε να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εξεταστεί η λύση του προβλήματος, και μέχρι να ανεγερθεί ένα νέο μουσικό σχολείο, το οποίο συζητείται, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχει προχωρήσει καθόλου σε αυτό το επίπεδο, να μπουν κοντέινερ και να μπορέσουν να στεγαστούν τα δύο τμήματα της πρώτης τάξης και να περάσουν όλοι οι μαθητές να φοιτήσουν εκεί από την ώρα που στις εξετάσεις τους πέρασαν και να μην είναι μόνο οι 24 από τους 39. Επισημαίνουν ότι αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μαθητών στο επίπεδο της Χίου για το μουσικό σχολείο, δείγμα της σπουδαίας δουλειάς, όπως σημειώνεται, του Συλλόγου Διδασκόντων, που βάζει όλους πρώτων ευθυνών τους, και καλούν και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει άμεσα, εντός Ιουλίου αν είναι δυνατόν, το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να πάρει θέση σε αυτή την πρόταση που είπαμε, Γκέλη, να μπουν δηλαδή κοντέινερ και να μπορέσουν να φοιτήσουν όλα τα παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια σημαντική συνεργασία για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας εγκαινιάζουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξη αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στα Γρεβενά. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αναστασία.
8: Καλησπέρα και κυρίες και κύριοι. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Σπύρος Βασιλάκος, θέτοντας τις βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την αξιοποίηση του αστρονομικού πάρκου ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Στόχος είναι το αστρονομικό πάρκο Όρλιακα να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο κόμπο επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας που θα συνδέει την πανεπιστημιακή έρευνα με την εκπαίδευση, την τοπική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της Δυτικής Μακεδονίας. Χέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Παπαντώνη. Μένουμε στην Δυτική Μακεδονία, αλλά πάμε στη Βλόνα για κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί έχουμε μια περίεργη υπόθεση body shaming από θεία σε Ανιψιά που κατέληξε στα δικαστήρια. Τάμια Δάμου, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Σήμερα ορίστηκε και πραγματοποιείται το δικαστήριο μετά και την σύλληψη της θείας κατόπιν μηνύσεως που έκανε η Ανιψιά όταν την αποκάλεσε χοντρή, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του νόμου για ρατσιστική συμπεριφορά και shaming bonding. Είναι μια περίπτωση που πραγματικά απασχόλησε την περιοχή της Καστοριάς και όλα ξεκίνησαν όταν η θεία αποκάλεσε χοντρή την Ανιψιά, με αποτέλεσμα η Ανιψιά να προχωρήσει σε μήνυση εις βάρος της. Βέβαια, ναι, μεν αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα μετά και την απολογία της, ωστόσο σήμερα είχε οριστεί τακτική δικάσιμος προκειμένου να δικαστεί η θεία έναντι της μήνυσης που έκανε η Ανιψιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος των Δημοτικών Συμβούλων Βόλου Μάρκου Βαξαβανόπουλου και Στέλιου Λιμνιού κρίθηκε από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Ο ίδιος στη συνέχεια προέβη σε μια οργισμένη ανάρτηση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ουσιαστικά το εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και ως προς την ποινή, η οποία ήταν αυτή ακριβώς, 9 μήνες δηλαδή, με αναστολή. Από την πλευρά της τώρα, σχολιάζοντας την απόφαση, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσώπησε τον κύριο Βαξεβανόπουλο και τον κύριο Λιμνιό στην δίκη αυτή, χαρακτήρισε την καταδίκη του Δημάρχου Βόλου ως μια σημαντική δικαστική δικαίωση για τους πολίτες που αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Να πούμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ακόμη υπογράμμισε ότι η απόφαση αφορά πολίτες οι οποίοι στοχοποιήθηκαν επειδή αντέδρασαν στην καύση απορριμμάτων στο Βόλο. Οι δύο δημοτικοί συμβουλοί είχαν πρωταγωνιστήσει, να πούμε, στις αντιδράσεις κατά της κάψης απορριμμάτων στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ πριν από αρκετά χρόνια. Οι ίδιοι προέβησαν σε δήλωση, δηλώσαν δικαιωμένοι, επισημένοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την υπεράσπιση του δικαίου. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση του Δημάρχου Βόλου πριν από λίγες ώρες, κάνει λόγο για απόφαση μεταξύ άλλων που, όπως υποστηρίζει, περιορίζει την ελεύθερη έκφραση και την πολιτική κριτική. Ασκεί κριτική στις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου και αναφέρει ότι θα συνεχίσει να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του, ενώ υπογραμμίζει ότι η θέση του ως δημάρχου απορρέει από την λαϊκή ετιμιγορία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Απρόσμενη εξέλιξη είχε η λογομαχία ανάμεσα σε δύο συγχωριανούς σε περιοχή της Κισάμου στα Χανιά. Το επεισόδιο ξεκίνησε για παράνομη βόσκηση των ζώων του ενός στο χωράφι του άλλου, όταν ο ένας έβγαλε ψαλίδι και τραυμάτισε τον άλλον. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτο περιστατικό στα θαλάσσαρνα Κισάμου, καθώς ένας 65χρονος πήγε στο χωράφι του και διαπίστωσε να βόσκουν εντός αυτού ζώα που δεν ήταν δικά του και συγκεκριμένα 150 πρόβατα γέλη. Έξω από τα χωράφια, μάλιστα, τα επιτηρούσε τα ζώα του ένας 57χρονος, στον οποίο ο 65χρονος έκανε παρατήρηση, όπως ήταν προφανές, καθώς βοσκούσαν στην ιδιοκτησία του. Η λογομαχία των δύο ήταν έντονη και μάλιστα στην εξέλιξη του επεισοδίου, ο 57χρονος ιδιοκτήτης των ζώων έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και μάλλον αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας, ήταν ψαλίδι κουράς προβάτων, με το οποίο και τραυμάτισε τον 65χρονο, ο οποίος προσπάθησε να αμυνθεί. Ο τελευταίος, λοιπόν, στην προσπάθειά του να αποφύγει το μαχαίρωμα, τραυματίστηκε ελαφριά στα δύο του χέρια και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Κισάμου, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο ΑΤΑΦ Κισάμου, όπου κατέθεσε μήνυση εις βάρος του φερόμενου δράστη, ο οποίος αξίζει να πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αγνοείται και η αστυνομία αναζητάει τα ίχνη του. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του earthnews.gr, ο 57χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, για αδεσποτεία, αγροζημία και παθητική κακοποίηση σκύλου, αδίκημα για το οποίο συνελήφθη η σύζυγός του, την οποία η αστυνομία, αναζητώντας τον φερόμενο δράστη, βρήκε στο σπίτι της.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στον χώρο του πολιτισμού με το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου που επιστρέφει και φέτος με ένα πλούσιο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Πιέρειας. Για το φεστιβάλ μίλησε ο υπεύθυνος του κ. Παχρίου στον 102 FM για το πρόγραμμα και για την εμπειρία που θα απολαύσει το κοινό.
12: Σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη και σημαντική θεατρική παράσταση στην Ίδια. Αύριο του Speak Slacks και συνεχίζουμε μέχρι 8 Σεπτεμβρίου με πολλές θεατρικές παραστάσεις, με πολλές συναυλίες, με μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με την γαστρονομία και επιστημονικές ημερίδες σε σχέση με τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής μας κτλ. Και φιλοξενούμε και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με τα εικαστικά και με τη λογοτεχνία. Τα περισσότερα βέβαια γίνονται στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, ένα μεγάλο θέατρο με χωρητικότητα 3.500 θεατές. Πάμε μετά στο κάστρο του Πλαταμόνα. Από εκεί ανηφορίζουμε πιο πάνω στα αρχαία Λίβηθρα, τα οποία βρίσκονται μέσα στον Όλυμπο, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος. Θα πάμε μετά στο Βυζαντινό Ναό της Παναγίας Οικοδομιώτης, ένα σημαντικό μνημείο που σώζεται από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Και βέβαια θα πάμε και μέσα στην πόλη, στο Δημοτικό Θέατρο της Κατερίνης και επίσης και στο Δημοτικό Θέατρο του Λιτοχώρου. Οι περισσότεροι θεατές είναι από άλλες περιοχές εκτός Κατερίνης και Πιερίας. Έχουμε κάθε χρόνο τώρα το καθιερός του κάθε χρόνο και τιμόμενη χώρα. Φέτος βέβαια είχαμε μια συνεργασία με την Κύπρο και με τη Χίο και συνεργαστήκαμε πάνω στη γαστρονομία και κάναμε και στην Κύπρο και στη Χίο αλλά και στην Πιερία προχθές τελείωσε το γαστρονομικό φεστιβάλ.
1: Μένουμε στο χώρο του πολιτισμού και πάμε στα Χανιά, όπου εκεί παρουσιάζεται απόψε η παράσταση με τίτλο «Ο τρελός λαγός», που είναι βασισμένη στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σαχτούρη. Παίνει τον Πρίνη. Τώρα μαζί μας, Παίνει, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο θέατρο Κηδονία. Μια διοργάνωση που εστιάζει στη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική και περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, σεμινάρια, τιμητικές βραδιές, εκδηλώσεις μνήμης, παραστάσεις, συναυλίες, προβολές αλλά και φιλοσοφικούς περιπάτους. Η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε είναι μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σαχτούρη, όπως είπε, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βρυβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο τρελός λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποίηση του Σαχτούρη, το οποίο απεικονίζει το σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε ένα κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που, αν και υπαρξιακή, φέρει έντονο και το πολιτικό φορτίο. Το έργο του Σαχτούρη έχει σαφώς διαχρονική αξία, καθώς δεν αφορά μόνο την ιστορική συγκυρία της εποχής του, αλλά αποτυπώνει συνολικότερα την εμπειρία του ανθρώπου που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βία και την καταστροφή. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν στις 9, αλλά και το Σαββατοκύριακο, την ίδια ώρα, στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδονία στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
14: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, πάντα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 7, Μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα τοπικά τους 37 με 38 και τοπικά μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης, στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουτελοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Κουράγιο!

0: στην καρδιά.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Ταξιδιάρα εσείς, αγαπάμε, καλό ταξίδι το αντίο του Νικήτα Κακλαμάνη. Λευκά μαντήλια ανεμίζουν και στα λιμάνια της Αττικής, με τους οδηγούς του Ιουλίου να ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Και από τα λευκά μαντήλια της αναχώρησης, τα λευκά μαντήλια των αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, με νέες ανεξαρτητοποιήσεις και αναταράξεις. Την ώρα που ανεβαίνει ο υδράργυρος, με τον πρώτο καύσο να ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις των ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με εκατέρωθεν στρατιωτικές ενέργειες, πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές και νέα περιστατικά στον Περσικό κόλπο. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά απλώς κόσμος την αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Και έρχεται και ο πρώτος καύσωνας σε πορτοκαλί, συναγερμό η Αττική και ακόμα 7 περιοχές της χώρας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις όσον αφορά τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για τις ακόμα δύο επιθέσεις. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα.
0: τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένη της απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού, της παράβασης του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Ο 25χρονος θα βρεθεί στις 10 η ώρα το πρωί της Δευτέρας απέναντι στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς συνελήφθη χθες μετά το ένταλμα που εξέδωσε η ίδια ανακρίτρια και εκτελέστηκε από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που τον εντόπισαν χθες το πρωί στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του, στην Ανοπόλη και τον συνέλαβαν. Μέχρι τώρα δεν έχει δώσει καμία πληροφορία στις αρχές. Δεν φέρεται να έχει δώσει ούτε τα αποτυπώματά του κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στο αστυνομικό μέγαρο.
5: Ουσιαστικά ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως λέμε.
0: Ακριβώς, ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως έκαναν και οι δύο άλλοι, 29χρονος και 26χρονοι. Και δεν ξέρουμε αν θα δώσει τα φώτα του στην ανακρίτρια, αν δηλαδή θα παραδεχτεί ότι πήρε τα κλειδιά και πού τα έδωσε. Ούτως ή άλλως, ο 25χρονος είναι στο κάδρο των αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ως ο άνθρωπος που μετέφερε τα κλειδιά στον 29χρονο χωρίς να έχει κάποια άλλη συμμετοχή, ενιαία ωστόσο η δικογραφία για όλους όσοι εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις τόσο στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα με τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, όσο και στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Ζήθιου Ακίμοβιτ, για τους υπόλοιπους που θα εντοπιστούν, τους υπόλοιπους τρεις που φέρεται να είναι οι άνθρωποι που προσέγγισαν παιδί τα δύο αυτά σπίτια.
5: Πάντως, Δέσποινα, σκιαγραφώντας και το προφίλ του, γνώριμος, όπως μας είπες και εσύ στις αρχές, και μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου.
0: Ενεργό μέλος και μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το δικαστήριο την περασμένη Τρίτη, όταν προσήφθησαν ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και 26χρονοι. Ο ίδιος έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου, καταλήψεις, πορείες, ακόμη και σε επεισόδια, αν όχι στην πρόκλησή του, τουλάχιστον είχε συμμετοχή σύμφωνα με τους αξιωματικούς της τρομοκρατικής υπηρεσίας, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει τις έρευνες για να εντοπίσουν, να ταυτοποιήσουν τις δράσεις των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων.
5: Εξετάζεται, Δέσποινα, και το ενδεχόμενο να υπάρχει ένας κοινός ηθικός αυτούργος πίσω και από τις τρεις επιθέσεις?
0: Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή μετά την σύλληψη της 26χρονης και του 29χρονου, διότι δεν θεωρούν οι αρχές ότι είναι μόνο η φυσική αυτουργή πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχει σίγουρα ηθικός αυτουργός ή ηθική αυτουργή, με τις έρευνες να στρέφονται κυρίως στην ύπαρξη ατόμου που κινούσε τα νήματα πίσω από αυτές τις επιθέσεις.
5: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Φυσικά για ό,τι νεότερο υπάρξει στην πορεία των ερευνών για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Τώρα όμως, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα όσα είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, αλλά και την σημασία των αναφορών του στην υπόθεση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ρούμπιο δεν κατονόμασε, δεν έφερε στο όνομα της Βάγιας Νέστορα, είπε όμως, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους 65 χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο αυτή για την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας στο State Department, είστε εδώ γιατί μία 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα κάηκε στο σπίτι της, μέσα στο σπίτι της, στο 80% του σώματός της, εκτελέστηκε επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι η πολιτική τρομοκρατία είναι ένα κακό που εντείνεται, αυξάνεται και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το εξαλείψουμε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες, όπως στο Βερολίνο και στις επιθέσεις με τα blackouts επί 5 ημέρες, αλλά και στην δολοφονία 23χρονου στη Γαλλία, έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε μετά από επίθεση ακροαριστερών, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ξεκίνησε και έδωσε ιδιαίτερη βάση και σημασία στην ομιλία συνομιλία του με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
5: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Να περάσουμε όμως και στην άλλη υπόθεση της Μαρφίν. Η συλλογή ενός πλούσιου φωτογραφικού και βιντεολεπτικού υλικού, αλλά και η αναλυτική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εντόπισε όλα τα σημεία ταυτοποίησης, οδήγησαν και στην έκδοση και εκτέλεση των τριών ενταλμάτων σύλληψης για το φωνικό εμπρισμό. Το ρεπορτάζ έχει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Καρέ-καρέ, κατέγραψε τις τραγικές στιγμές της μπρεσικής και φωνικής επίθεσης. Για τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο μωρό, η κάμερα της τράπεζας Μαρφίν, τη στιγμή της επίθεσης ομάδας των 5 που είχαν αποκοπεί από 12μελή ομάδα αντιεξουσιαστών. Οι τρεις εξ αυτών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, με την έρευνα να συνεχίζεται για τους άλλους δύο. Στο βίντεο το που είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, καταγράφει το πανικός που έχει προκληθεί εντός της τράπεζας και σύντομα τους πυκνούς μαύρους καπνούς που τελείγουν το εσωτερικό του κτηρίου, μετατρέποντάς το σε πάγιδα θανάτου. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών αξιοποίησαν το υλικό που συνέλεξαν και ανέλησε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στην πιο αναλυτική έκθεση των εγκληματολογικών εργαστήριων, όπου αξιοποιήθηκαν υλικά παλιότερα, πιο σύγχρονα, με καλύτερη ανάλυση και υλικό, αλλά και φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές της παρέας το 2009, που αποτελούσε έβριμα της αντιτρομοκρατικής σε άλλη υπόθεση, έχουν προκύψει και οι σχετικές συγκρίσεις. Η αναλυτικότητα της έκθεσης ξεδιπλώνεται σε 117 σελίδες, με τον ψηλό, τον 42χρονο, όπως φέρεται, δράστη να σπάει μισφαιρή, να φαίνεται να σπάει μισφαιρή την τζαμαρία της τράπεζας, ο οποίος ταυτίστηκε από το τμήμα προσώπου που φαινόταν σε βίντεο και φωτογραφίες, το σωματότυπο, τα γυαλιά, το καπέλο του, ακόμα και την τσάντα που είχε στην πλάτη, η οποία είχε ένα χαρακτηριστικό καπιταρχικά ενός πανκ συγκροτήματος, που ήταν ζωγραφισμένα ακριβώς πάνω στην τσάντα. Το ίδιο ακριβώς ίδια τσάντα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε και στις διακοπές του, γι' αυτό και έγινε και η ταυτοποίηση με αυτές τις παλιότερες φωτογραφίες από την υπόθεση της αντιτρομοκρατικής. Αντίστοιχα, ο άλλος 42χρονος που είχε σχεδόν τον ίδιο σωματότυπο, φαίνεται πως φορούσε τα ίδια αθλητικά παπούτσια στις διακοπές του αλλά και στην επίθεση. Το σακίδιο πλάτης είχε επίσης χαρακτηριστικά σημεία, συγκεκριμένα ένα σιρίτι και έναν αποχρωματισμό που τα καταστούσαν άμεσα σε κρίσιμο με αυτό της ημέρας της επίθεσης. Από την πλευρά της 46χρονη ταυτοποιήθηκε επίσης από τη σύγκριση του υλικού. Φαίνεται πως οι αρχές έκαναν τη σύγκριση από την κοτσίδα που εξήχε από την μπλούζα με την οποία είχε καλύψει το πρόσωπό της, σε σχέση με τις φωτογραφίες που είχε από προσωπικές της στιγμές. Συγκρίθηκαν ακόμη ίδιες το πρόσωπο του ενός κατηγορουμένου, η μορφή του προσώπου, το σαγόνι, τα αυτιά του, ακόμη και το σχήμα του στόματος, όπως διαγράφεται από το μαντήλι, το εναερίδι, το μεσόφριο, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά στα σώματα και τα πρόσωπά τους. Μια αναλυτική έκθεση, δηλαδή, γεμάτη συγκρίσεις που έπειξε τον αρμόδιο ανακριτή και προχώρησε στην έκδοση των σχετικών ενδεδομένων σύλληψης.
5: Και να θυμίσουμε ότι μετά τις απολογίες τους, οι δύο άνδρες έχουν μεταφερθεί και σε διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν νέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Άγη, καλό μεσημέρι. Είχαμε την κυβέρνηση ουσιαστικά να σηκώνει το γάντι και τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την ΠΝΙΚΑ το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
8: Ακριβώς όπως είπες και εσύ αρχικά, σε συνολική πολιτική αντεπίθεση περνάει η κυβέρνηση μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει ότι η πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από τις χθεσινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει ακόμα περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας εξ αρχής την αντιπολίτευση πως παραβίασε το τεκμήριο αυτοτότητας, αφήνει αιχμές ακόμα και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση. Όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός εχθές υποστήριξε πως 13 κυβερνικά στελέχη και βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, οι 9 απαλλάσσονται πλήρως, ενώ 4 ακόμα για τους οποίους συνεχίζεται μόνο για πλημελητικού χαρακτήρα αδικήματα, και υπενθυμίζοντας πως και ο ίδιος είχε ζητήσει αποκλειστικά για λόγους ευεξίας την παραίτηση 3 υπουργών. Ουσιαστικά θα έχουμε την προβολή του νέου αφηγήματος πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και έτσι με στόχο βέβαια τον πολιτικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, όπως έχει καθοριστεί, η αυτοδυναμία σε εκλογές την άνοιξη του 27. Όπως ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός χθες μιλώντας στην Μνήκα ανέφερε πως η αυτοδυναμία είναι ακόμα αριχτή, και βέβαια παραμένει, όπως είπε, μοναδικός πολιτικός στόχος εκλογές της άνοιξης του 27, ενώ συνολικά, όπως τονίζει, η κυβέρνηση έχει ένα σαφές πολιτικό πρόγραμμα και κυβερνήσεις συνεργασίες θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές. Όλα αυτά για την επόμενη μέρα, ενώ χαρακτηριστικά και ο υπουργός Πρωθυπουργό, ο κ. Παπαγιώργος, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, σημείωσε πως από εκεί πέρα είναι δυσανάλογη η στάση της αντιπολίτευσης, όπως είπε, η ένταση που είχε πλευράσει η αντιπολίτευση σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Και βλέπουμε και όλες και αυτή την προσπάθεια συσπήρωσης εκ μέρους της κυβέρνησης εν ώψη και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας τη Δευτέρα.
8: Ακριβώς.
5: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειά μπροστά της. Όλα αυτά θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους. Αυτό ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
9: Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση των εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες, γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντιξοσυνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν. Εισαγόμενες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
5: Ο κύριος Κοντογιώργης αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Άγιο Βαγιάνο, και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χαρακτήρισε σοβαρό το ζήτημα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Παράλληλα, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, ανέφερε, παρέμπεψε στο τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε την αντίδραση της αντιπολίτευσης ως επιθετική.
9: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του μερών ξεκίνησαν, θα σας έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την αναλέβε και τι είπε: ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως όχι η αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα. Γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο, και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό. Και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσαμπολή, μια προσοχή. Γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο. Χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμελητό, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει την υπόθεση. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν, και αμέσως βουλευτές, στελέχοι, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια από τους στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
5: Η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με δικαιώνει. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Δημητριτάκη για τις ενέργειες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτοντας ο ίδιος ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, είπε.
10: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος, και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν? Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκης που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέγει κυβέρνηση υποδίκων κ.ο.κ.
5: Πάντως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει προκαλέσει την πολιτική αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά.
11: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
12: Γιατί ξεχνάτε τους του κύριου Ανδρουλάκη.
11: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
5: Η αντιπαράθεση όμως επεκτείνεται και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδειχθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Συνεχίζονται λοιπόν οι επικρίσεις προς την κυβέρνηση με το ΚΚΕ να ζητά να προχωρήσει η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδοθούν οι ευθύνες. Ενώ το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Σκηνυφική κριτική από την ελληνική λύση με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής.
13: Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε.
5: Για πολιτικές ευθύνες έκανε λόγο ο Κομνηνός Δελβερδούδης από την Νίκη. Να τον ακούσουμε.
14: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
5: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου συνεχίζεται ο κύκλος των αποχωρήσεων, νέες απώλειες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, έντονες διεργασίες στο εσωτερικό του κόμματος. Οι τελευταίες μάλιστα ανεξαρτητοποίησης αλλάζουν τα δεδομένα στην Κουμουνδούρου, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη για την επόμενη μέρα και την αυριανή εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Παραμένει ρευστό το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος να είναι συνεχείς και το κύμα αποχωρήσεων καλά κρατεί.
15: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εντός ολίγου ούτως ή άλλως πρόκειται να ξεκινήσει μια νέα συνέδρια πολιτικής γραμματείας εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Να επιθυμίσω ότι αύριο το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν απομείνει, διότι καθημερινώς έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις ή παρετήσεις, όπως του κυρίου Κόγκλου Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παρετήθηκε εκ της θέσεως του και παραδίδει την έδρα του στο κόμμα, της κυρίας Όλγα Ζόρο Βασίλη, του κυρίου Μπάρκα. Έχουμε δηλαδή μια σειρά αυτή την εβδομάδα βουλευτών που έχουν αποδυναμώσει πλήρως την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αναπομείναντες λοιπόν, οι όσοι θέλουν από αυτούς που έχουν απομείνει, θα συνεδριάσουν αύριο προκειμένου να εκλέξουν τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και λίγες ώρες αργότερα η Κεντρική Επιτροπή να συμπληρώσει τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να εκλέξει γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα. Τώρα όλα αυτά βέβαια υπό τη σκιά ενδεχόμενης ανεξαρτητοποίησης και αποχώρησης εκ του ΣΥΡΙΖΑ από το Σοκράτη Φάμελο. Λέω πιθανότατα υπό τη σκιά αυτή ο κύριος Φάμελος φαίνεται ότι μάλλον διαφωνεί με την αυτονομικά από εδώ του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει δηλώσει ευθέως. Αν η Κεντρική Επιτροπή επιβεβαιώσει αυτό, τότε με μαθηματική ακρίβεια κύριος Φάμελος, έτσι όπως διαφαίνεται, το λέω και πιθανότατα να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του και αυτός και εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ούτως ή άλλως δεν είχε παρευρεθεί την προχτές όταν συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας τις διαδικασίες που εκλέξανε, σίγουρα με τις οποίες εξελέγει ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
5: Και τώρα είχαμε και πριν από λίγο και μια ενηγματική ανάρτηση από τον Παύλο Πολάκη. Δεν χωρούν στο δρόμο μου των Αλωνών κουμάντα. Τώρα δεν ξέρω αυτό τη νέα δεδομένα δημιουργεί.
15: Με πολλούς αποδέκτες είναι σαφές, έχει δίκιο, και σωκοματικό αλλά και βολές προς την Λεωφόρα Μαλλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα θα αρχίσει να ζεσταίνει, ήδη ξεκίνησε, θα αρχίσει να ζεσταίνει στο εγγύς μέλλον.
5: Παρακολουθούμε λοιπόν, συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία, να δούμε αν τελικά έχει κλείσει η πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 Μίλτος Ζαμπάρας. Όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος και υποστήριξε ότι απαιτεί τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
16: Το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ, σαν από το χρόνο, είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά, είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
5: Εκτός συνόρων, συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Αλεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία, καθότι είναι έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, βομβάρδισαν για έκτη νύχτα το Ιράν, επεκτείνοντας τα πλήγματα σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τους Ιρανούς, οι οποίοι σε αντίπεινα χτύπησαν και πάλι στόχους σε χώρες του κόλπου, ανάμεσά τους ηλεκτρική μονάδα αλλά και μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ.
6: Πραγματικά, τον επικίνδυνη κλιμάκωση. Το Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους τελευταίους βομβαρδισμούς χτύπησαν 7 γέφυρες, 6 από τις οποίες συνδέουν την παραθαλάσσια πόλη Μπαντάρ Καμίρ με το κεντρικό και βόρειο Ιράν. Επίσης, σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αλλά και πολύ σημαντικό αεροδρόμιο στα σύνορα με το Πακιστάν. Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι επλήγησαν και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα κάλεσαν τους πολίτες να περικόψουν την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, να την περιορίσουν. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ιρανοί είχαν προειδοποιήσει ότι αν πληγούν κρίσιμες υποδομές, πολιτικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν σκληρά αντίπεινα στις χώρες του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ενεργειακή μονάδα, ηλεκτρική μονάδα, αλλά και μονάδα αφαλάτωσης. Επίσης, και το Κουβέιτ ζήτησε από τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικούς στόχους και πάλι στο Ομάν, στην Ιορδανία, αλλά και στο Κατάρ, όπου εκεί τραυματίστηκε ένα παιδί, όπως ανέφεραν οι αρχές της χώρας, από τα συντρίμια ενός ντρόουν που κατέπεσε μετά την αναχέτησή του. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έπληξαν και πάλι στρατιωτικούς στόχους με στόχο να εξαλείψουν την ικανότητα του Ιράν να πλήττει πλοία, να χτυπά πλοία στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν για πρώτη φορά ένα κέντρο, αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ανατολική Συρία. Αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις, που συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμού. Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές είναι πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου πάντως να επιμένει ότι οι ΗΠΑ και ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ανοιχτοί σε μια διπλωματική λύση, ενώ παράλληλα, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, εντείνεται η ανησυχία Και για το άλλο πολύ σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα για την παγκόσμια ναυτιπλοεία, το στην Ερυθρά Θάλασσα, το Μπαντέμ, όπου χθεσινό αποκλειστικό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters ανέφερε ότι το Ιράν έχει ζητήσει από τους Χούθη να το κλείσουν, και αυτό συμβαίνει όπως θυμόμαστε με πλήγματα σε πλοία που περνούν από εκεί, να το κλείσουν λοιπόν εφόσον υπάρξουν επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές του Ιράν.
5: Τώρα, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα και στους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, σε χθεσινοβραδινό το διάγγελμα κατηγόρησε την Κίνα για παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές και είχαμε και απάντηση βέβαια σήμερα από το Πεκίνο.
6: Βεβαίως, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφερόταν στις αμερικανικές εκλογές του 2020, που επιμένει βεβαίως Ντόνα ότι τις κέρδισε και το αποτέλεσμά τους ήταν νοθευμένο, το αποτέλεσμα που έδωσε την νίκη του Τζο Μπάιντεν. Είπε λοιπόν ότι οι Κινέζοι απέκτησαν τα αρχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών και μίλησε λοιπόν για άμεση παρέμβαση σε αυτές τις αμερικανικές εκλογές. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζητά από το Κογκρέσο να περάσει τον νόμο Save America Act, που απαιτεί την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων ότι πρόκειται για Αμερικανούς, για να μπορούν

0: ήταν ότι υπήρξε μια κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές του 2020. Επίσης υπήρξε αντίδραση από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είπαν ότι αυτό είναι μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου ουσιαστικά να σπείρει αμφιβολίες για το εκλογικό σύστημα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν εν ώψη και της προγραμματισμένης για το Σεπτέμβριο επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στις ΗΠΑ.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η αβεβαιότητα, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, παραμένει στον Περσικό κόλπο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινείται ανωδικά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στα 85 λοιπόν δολάρια. Τώρα να δούμε στην χώρια αγορά τι γίνεται με τη μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα δηληστήρια, αν έχει ανακοπεί αυτή η ανωδική πορεία της αμόλυβδης και τι γίνεται και με τον ντίζελ. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει η Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στον κόλπο αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, το Brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 85,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,91%, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής στα 80,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,38%. Μεγαλύτερη ακόμα είναι η άνοδος που μας ενδιαφέρει λόγω των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, της επίδρασης που υπάρχει στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, είναι στις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, δηλαδή του φυσικού αερίου όπως διαπραγματεύεται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Εκεί λοιπόν έχει φτάσει στα 57,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 4,14%, που είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσό και αναμένεται να δούμε τις επιπτώσεις αυτές λόγω και της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος στις τιμές του ηλεκτρισμού μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βενζίνες, πράγματι σε ένα βαθμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, έχει ανακοπεί η ανωδική πορεία που αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων στις 16 Ιουλίου ήταν στα 1,972, λίγο χαμηλότερα από τα 1,979 που ήταν στις 13 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα που άρχισε να εφαρμόζεται η έκπτωση από τα δύο δηληστήρια. Ωστόσο, αντίστροφη είναι η εικόνα στο ντίζελ, όπου εκεί έχουμε στις 16 εβδόμου 1,886 έναντι 1,854 που ήταν στις 13 Ιουλίου. Με λίγα λόγια, το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ τις τιμές της αμόλυβδης, ενώ σε πάρα πολλές, σε 16 νομούς της χώρας, η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει, ήδη η μέση τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η υψηλότερη τιμή είναι στις Κυκλάδες που έχει φτάσει η μέση τιμή στο 2,20, ενώ στα Δωδεκάνησα είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο.
1: Βέβαια, ναι. Στα νησιά έτσι κι αλλιώς είναι υψηλότερες οι τιμές και λόγω των μεταφορικών.
2: Ακριβώς.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Έπεσε σήμερα η αυλαία για τη μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, Μάρο Κοντού. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό είπαν στη Μητρόπολη Αθηνών ηθοποιοί, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου, αλλά και απλοί πολίτες. Συνάδελφοι και φίλοι μίλησαν για εκείνη με λόγια αγάπης, κάνοντας λόγο για μια ακούραστη εργάτρια της τέχνης, για μια αληθινή κυρία στον καλλιτεχνικό χώρο, τον οποίο υπηρέτησε πιστά δεκαετίες και άφησε ανεξίτηλο το αποτυπωμά της. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα και η Ιωάννα Βουτσί και θα μας μεταφέρει το κλίμα, Ιωάννα.
3: Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της αγαπημένης ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ο οποίος ήταν κατάμεστος από κόσμο, καθώς είχαν να πούνε το τελευταίο αντίο φίλοι, εγγενείς, συνεργάτες, αλλά και απλός κόσμος που έβλεπε την Μάρο Κοντού, τη θαύμαζε και ήθελε να την αποχαιρετήσει. Τον επιτίδιο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και επί σειρά ήταν στενός φίλος της Μάρος Κοντού, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ με δάκρυα στα μάτια την ηθοποιό αποχαιρέτησαν με κάποια θερμά λόγια η Άντελα Γκερέκου, η Νίκη Παλιθαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου. Είχαν συνεργαστεί μαζί της και στην τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση στην Νική της Ελιάς. Δεκάδες

0: σπάνια κατέκλυσαν την είσοδο του ναού, ανάμεσά του και αυτά του Προέδρου τη Δημοκρατία Κωνσταντίνου Τασούλα αλλά και του Πρωθυπουργού, ενώ λίγο μετά την εξόδιο ακολουθία, λίγο μετά τι 12 το μεσημέρι, η σωρός εξήλθε του Ιερού Ναού, έτσι ώστε να μεταφερθεί στο πρώτο κημητήριο όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
1: Γιώνα Βούτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσωπική φόρτιση, αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό, αλλά και στη στενή του φίλη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση που κατάφερε να αφήσει το δικό της μοναδικό σημάδι στον ελληνικό πολιτισμό. Επικίδους εκφώνησαν ακόμα ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άτζελα Γερέκου, η Νίκη Παλγαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από την Ιωάννα Βούτση. Η Άτζελα Γερέκου πρωταγωνιστούσε μαζί με την αγαπημένη ηθοποιό στην τηλεοπτική σειρά Γη της Ελιάς, υποδιόταν την κόρη της και να ακούσουμε τι είπε και εκείνη εμφανώς συγκινημένη.
2: Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω. Έλεγες ότι είμαστε περαστικοί και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος. Αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα, έστω και με το πόδι λίγο στο αύριο. Αλλά το τώρα που μάθες πολλά, με δίδαξες πολλά, μας δίδαξες πολλά, είσαι ένα γενναίο θετικό πρότυπο γυναίκας. Καλοσύνη, δημοκρατία, ευθεία και λοιπόν. Θα με συμβουλεύσει πάντα.
1: Αυτά λοιπόν, το μεγάλο αντίο λοιπόν στην ηθοποιό Μάρο Κοντού. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο, να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας και σε μια είδηση που προκαλεί σοκ. Αυτό το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί στα Βρυλίσια όταν σκύλος που τον είχε δέσει 48χρονο διοκτήτριά του έξω από φούρνο λύθηκε και επιτέθηκε σε έναν 66χρονο και στο σκύλο του με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον άνδρα αλλά και να σκοτώσει το σκύλο του. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο Κώστας Στάμου.
3: Στο νοσοκομείο γυρματάς λοιπόν με τραύματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο νοσηλεύεται ένας 66χρονος ο οποίος νωρίς το πρωί την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλί να του επιτίθεται με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί λοιπόν σήμερα όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό εδώ το κομμάτι του τμήματος στον δρόμο στην περιοχή των Βρυλισσίων περνώντας έξω από ένα φούρνο είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό εδώ το σημείο. Το είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά το λουρί. Με αποτέλεσμα, μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί, το οποίο ήταν δεμένο να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί, το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσκονο σκυλί, το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό, και στη συνέχεια στον 66χρονο ιδιοκτήτη του, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφυρτο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, εδώ κλήθηκε στον φόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο γεννηματάς όπου όπως είπαμε νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα ενώ συνελήφθη η 48χρονη διοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι με αποτέλεσμα επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
1: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα όμως ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν και θα συνδεθούμε ξανά με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, καθότι έχουμε ανατροπή όσον αφορά την κούρσα για την ηγεσία του κόμματος. Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης. Βαγγέλη.
4: Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης με μια μαντινάδα που ανάρτησε πριν από λίγο στα προσωπικά του δίκτυα. Στράτα μου, ίδια ίσουνα και ίδια παραπημένης πάντα και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι ό,τι και κάνουν δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε κατά λίγη ανάπτυξη του κυρίου Πολάκη. Αποσύρεται από τη διεκδίκηση λοιπόν της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης.
1: Και αυτό τώρα τι σημαίνει όσον αφορά τα διαδικαστικά, Βαγγέλη?
4: Δούρου η μοναδική υποψήφια.
1: Οπότε κανονικά θα διεξαχθεί η διαδικασία αύριο.
4: Αύριο για την κοινοβουλευτική ομάδα και στη συνέχεια η Κεντρική Επιτροπή θα ορίσει τον οδικό χάρτη για την εκλογή Προέδρου.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Κυψέλη τώρα οι ρογμές που εμφανίστηκαν σε περισσότερες από 200 κατοικίες εκτιμάται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Δύο εμπειρογνώμονες, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανέλαβαν να διερευνήσουν το θέμα στην περιοχή. Το πόρισμά τους για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάντως σήμερα μιλώντας στο Air News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ευθύμης Λέκας σχετικά με τις ρογμές. Όπως είπε, τα μέχρι στιγμής δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά και διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα δεν συνδέονται με κάποια σεισμική δραστηριότητα αλλά με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της σύραγγας. Εμείς θα επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, θα πάμε στον Καναδά, εκεί όπου μένονται οι πυρκαγιές στην περιοχή του Οντάριο, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα για εκατομμύρια ανθρώπους, τόσο στο Τορόντο όσο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
5: Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τις τελευταίες 2 ημέρες τόσο το Τορόντο όσο και πολλές βορειοανατολικές και μεσοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάνει από το Σικάγο έως τη Νέα Υόρκη ο καπνός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την διεξαγωγή του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου την Κυριακή. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί αύριο με κάποιες βροχές αυτό το φαινόμενο να βελτιωθεί. Ωστόσο, είναι επικίνδυνο φαινόμενο. Η ποιότητα του αέρα είναι η χειρότερη σε όλο τον κόσμο αυτές τις ημέρες, Ντόνα. Έτσι έχει μετρηθεί, ιδιαίτερα στο Τορόντο. Αυτό βεβαίως προκλήθηκε από τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνε εδώ και ημέρες. Υπολογίζονται γύρω στις πάνω από 100 πυρκαγιές να μένονται εκτός ελέγχου στον κεντρικό και ανατολικό Καναδά. Και βέβαια αυτό έχει συμβεί λόγω της μεγάλης ξηρασίας αλλά και της ασυνήθης της ζέστης και αυτόν τον χρόνο και σε αυτή την περιοχή του πλανήτη.
1: Άλλωστε και τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Έλληνα, δείχνουν ένα απόκοσμο τοπίο και προφανώς μιλάμε τώρα για περισσότερες από 800 πυρκαγιές που μένονται και καταλαβαίνουμε όλη αυτή την ασφυξία που δημιουργείται στο Τορόντο και στις άλλες περιοχές. Να ταξιδέψουμε όμως και στη Βρετανία. Την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αναλαμβάνει σήμερα ο Άντι Μπέρνμαν, ο οποίος τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει και την Πρωθυπουργία της χώρας.
5: Σε μια ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Άντι Μπέρναμ, του βασιλιά του Βορρά όπως αποκαλείται, από τη θητεία του στη Δημαρχία του Μάντσεστερ. Σήμερα αναλαμβάνει και τυπικά τα ηνία του Εργατικού Κόμματος, καθώς έχει την υποστήριξη 379 βουλευτών των εργατικών. Διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ και θα τον διαδεχτεί και στην Πρωθυπουργία τη Δευτέρα. Λέβει επισήμως τα καθήκοντά του. Μέχρι στιγμή στην ομιλία του ο Άντι Μπέρναμ μίλησε για την ενότητα του Εργατικού Κόμματος, για την οποία θα δουλέψει, όπως είπε, πολύ έντονα, ενώ μίλησε και για τις προτεραιότητές του όσον αφορά τις εξουσίες που θέλει να δοθούν στις περιφέρειες της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, για να δοθεί και εκεί βάρος στην ανάπτυξή τους αλλά και στην κρατικοποίηση κάποιων υπηρεσιών και οργανισμών, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ομιλία του αυτή στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Merseyside. Είναι η περιοχή του Μάντσεστερ και είναι μια πολιτική που και σύμφωνα με τους αναλυτές αναμένεται να ακολουθήσει ο Άντι Μπέρναμ. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα καταφέρει όλα αυτά που θέλει μέσα σε ένα πολύ κρίσιμο και προβληματικό για τη Μεγάλη Βρετανία γεωπολιτικό σκηνικό.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να έρθουμε ξανά στα δικά μας δύο σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το τζαμί της Καλούτσιανής. Αγγενίασαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Κατέρινα Φρύσα μας ενημερώνει. Κατέρινα.
6: Καλώ σα μεσημέρι, αυτά Γιάννη. Ένα δύο σημαντικά Οθωμανικά μνημεία ανακαίνισε σήμερα ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Τα έργα τα οποία ολοκλήρωσε με πρωτοβουλία τη στο Υπουργείο Πολιτισμού και η Υπουργό Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο έργα, τόσο το Οθωμανικό Λουτρό των Ιωαννίνων, είναι αξία να τα επισκεφτεί κανεί και μάλιστα είναι ανοιχτά στο κοινό χωρί εισιτήριο, όπω επίση και το τζαμί τη Καλούτσιανη. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, του χαιρετισμού του τα εγγένεια των μνημείων αυτών, αναφέρθηκε στην πολυπολιτισμικότητα των Ιωαννίνων, τόνισε καταρχήν ότι τα Γιάννενα είναι Βυζαντινά και επενθύμισε την ικανότητά τους να μπορούν να συνδέουν όλους τους πολιτισμούς και να τους εγκολπώνουν μέσα στα όρια τους. Επίσης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα, στην επιτυχημένη προσπάθεια να αναδειχθούν αυτά τα έργα και πώς το αξιοποιείται το παρελθόν στο σήμερα.
1: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.

0: Δεν ξέρω, δεν είναι ακόμα ώρα Μουντιάλ, αλλά η μεγάλη στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει. Την Κυριακή θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός Λάτιν στην ιστορία ανάμεσα στις ισπανόφωνες Αργεντινή και Ισπανία. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Τάσος Επιτρόπου. Γεια σου Τάσο. Μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου? Τάσο, μας ακούς?
1: Εγώ σ' ακούω κανονικά.
0: Τώρα σ' ακούμε και εμείς και περιμένουμε όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για το τι θα δούμε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή εδώ από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει.
0: Μας ακούς, Τάσο?
1: Ναι, ναι, σας ακούμε. Είμαστε στον αέρα, δεν έχω καταλάβει.
0: Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα.
1: Σας ζητώ συγγνώμη, γιατί έκανε διακοπές συνέχεια. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για τον τελικό και όπως καταλαβαίνετε, τα βλέμματα έχουν στραφεί στο μεγάλο Λιονέλ Μέση και στη σπουδαία ομάδα της Ισπανίας. Ένας τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα προηγηθεί φυσικά και ο μικρός τελικός που μπορεί να μην έχει καμία σημασία, γιατί το ζητούμενο είναι ποιος θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως και αυτό έχει ενδιαφέρον λόγω ειδικά της συμμετοχής του Εμπαπέ και για την θέση του πρώτου σκόρερ. 10 η ώρα το βράδυ στο MetLife Stadium, λοιπόν, μπροστά στους 80.000 θεατές, στο New Jersey της Νέας Υόρκης, Ισπανία-Αργεντινή διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Μια πληροφορία που ήρθε σήμερα και φαίνεται ότι είναι και οριστικό, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραβρεθεί τελικά στο γήπεδο, τουλάχιστον έτσι γράφουν κάποια ισογραφικά πρακτορία, και έτσι γνωστοποιήσει και ο Λευκός Οίκος, και μάλιστα θα κάνει και την απονομή του τροπέου στο νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, είτε είναι η Αργεντινή που θέλει να επανέλθει στον τρόπο στο θρόνο, σε ένα back-to-back τίτλο, δηλαδή όπως το έκανε η Ιταλία το 34-38, η Βραζιλία το 58 και το 62, θέλει να το κάνει και τώρα 22-26 η Αργεντινή. Ενώ από την πλευρά της μετά το 2010 η Ρόχα, η ισπανική ομάδα, θέλει να ράψει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, δηλαδή το δεύτερο, να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο.
0: Λοιπόν, και νομίζω τελικού, δικαιωματικά το χαρακτηρίζουμε Latin τελικό με αυτά που δούμε από αυτές τις δύο χώρες.
1: Πρώτα απ' όλα είναι ισπανόφωνες και οι δύο ομάδες. Για πρώτη φορά σε τελικό καταλαβαίνετε ότι έχει και την ιδιομορφία του και από αυτή την πλευρά ο τελικός. Ο διευθυντής του τελικού θα είναι ο Συγκινήθηκε.
0: Είδα πάρα πολλά βίντεο στα social media με αυτό το στιγμιότυπο, όταν έμαθα ότι εκείνος θα σφύριξει.
1: Ναι, μάλιστα είχαν ζουμάρει κάμερες της FIFA, των social media της FIFA, είχαν ζουμάρει γιατί γνώριζαν από πριν ότι θα είναι αυτός, και είχαν ζουμάρει πάνω του, και μόλις το έμαθε, εκτός από την έκπληξή του, ξέσπασε σε λιγμούς, γιατί είναι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να έχει ένας διαιτητής να σφυρίξει έναν τελικό. Βεβαίως έχουν βάλει Ευρωπαίο διαιτητή σε ένα παιχνίδι, σε ένα τελικό, ο οποίος θα βρίσκεται μία ευρωπαϊκή ομάδα και μία από τη Λατινική Αμερική. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν επηρεάζει καθόλου τα δεδομένα. Ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Σλάκο Βίντζιτς, είχε σφυρίξει άλλα τρία παιχνίδια στους ομίλους του Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία, και στο ΦΑΣΑ 32 το Μεξικό, Εκουαδόρ. Έχει σφυρίξει όμως και στο ελληνικό πρωτάθλημα συγκεκριμένα. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το περσινό του 2025, δηλαδή, στο 1-1 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Άρα έχει μάθει σε δύσκολες συνθήκες.
1: Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι ο πιο ακριβώς τελικός όλων των εποχών.
0: Άρα είμαστε τυχεροί που θα το δούμε από την τηλεόραση εμείς, από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει, άμασταν τυχεροί αν είχαμε τόσα χρήματα για να παραβρεθούμε εκεί.
0: Πόσα
1: και
0: δηλαδή.
1: Το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο το ταξίδι, είναι και το εισιτήριο. Λοιπόν, ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέχεται στα $11,327. Ο μέσος όρος, επαναλαμβάνω.
0: Φτάσω με πόνο η καρδιά μου.
1: Ναι, το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα $7,451. Τα πιο ακριβά εισιτήρια πωλούνται στη σειρά 21 και το μία 115A. Είναι δύο εισιτήρια στην τιμή συνολικά κρατήσου $56,958. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορούσε, δηλαδή το καθένα κοστίζει 28,479, αλλά ναι, δεν είχε δικαίωμα αυτός που θα τα αγοράσει να πάρει μόνο το ένα. Έπρεπε να πάρει ζευγάρια. Άρα να δώσω οπωσδήποτε τα 57.000 δολάρια τα συμβουλοποίησα για να γίνει αυτό. Επίσης, το προηγούμενο ρεκόρ σε ακρίβεια, να το πω έτσι, είναι στους τελικούς του Super Bowl. Φυσικά που στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται ο μικρός χαμός, Σαν Φρανσίσκο, Κάνσας Τσίφτς, το 2024. Η τιμή ήταν στα 9.411 δολάρια και το 2021 στα 7.313 δολάρια. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες δολάρια για έναν αγώνα, ακόμη και αν είναι ο τελικός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι...
0: Πάντως είναι τρελά τα ποσά που μας περιγράφεις.
1: Τα ποσά είναι τρελά, αλλά είναι και ο πιο ακριβός τελικός, όχι μόνο σε ποδόσφαιρο, αλλά σε οποιοδήποτε άθλημα. Έτσι, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ακρίβεια, να το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις κιόλας, επειδή καταλαβαίνουμε ότι παίζει και Λιονέλ Μέση και τα λοιπά, γιατί φουντώνει και η μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Ποιος θα είναι αυτός?
1: Αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν ζημιώσει από 8 γκολ ο Μέση με τον Εμπαπέ, στην πρώτη θέση, δηλαδή αν τελείωνε τώρα το παγκόσμιο κύπελο, τον τίτλο θα τον είχε κατακτήσει ο Μέση, διότι έχει μία assist περισσότερη από τον Εμπαπέ. Έχουν από 8 γκολ, όμως ο Μέση με τις 2 assist που έκανε προχθές έφτασε τις 4 έναντι 3 του Εμπαπέ. Όλα θα κρυφθούν στη λεπτομέρεια, θεωρώ. Τρίτος στη σχετική λίστα είναι ο Χάλαντ, ο οποίος έχει αποχωρήσει, ενώ πίσω του οι Μπέλιχαμ και Κέιν έχουν από 6 γκολ, όμως αγωνίζονται απέναντι στη Γαλλία, να θυμίσω, τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Ακριβώς εκείνη την ώρα ξεκινάει ο μικρός τελικός και αυτό το παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον, και φυσικά και από την ΕΡ και την ΕΡΑ Σπορτ θα μεταδοθούν και αυτοί οι αγώνες.
0: Κοίτα, τώρα επειδή έχουμε κάνει και αναδρομή λίγο και σε παλαιότερα Μουντιάλ, θέλω να μου πεις τι κοινό έχουν όλοι οι τελικοί του παγκόσμιου κυπέλου, από το 1982 και μετά. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολη ερώτηση.
1: Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση και πρέπει πραγματικά να είσαι μνημένος για κάτι τέτοιο, δηλαδή να γνωρίζεις από καλά, από τα στατιστικά, από την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί θεωρώ, και εγώ το έμαθα πριν από λίγες ώρες, τι κενό έχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι τελικοί του παγκοσμίου κυπέλου από το 82. Σε κάθε έναν εξ αυτών των 12 παρακαλώ τελικών υπήρχε μίνιμουμ στις συνθέσεις των ομάδων, των εθνικών ομάδων, ένας ποδοσφαιριστής της Ίντερ. Είναι φοβερό, αλλά η Ίντερ και στους 12 αυτούς τελικούς είχε εκπρόσωπο. Είναι μια σπουδαία πρόκριση και για τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος ήταν και το 22 στον τελικό και είναι και τώρα. Από το 82 άκου ονόματα τώρα: Μπέργκομι, Αλτομπέλι, Οριάλι, Ρουμενίγκε, Μπρέμε, Ματέους, Κλίσμαν, Μπέρτι, ο Νίκολα Μπέρτι, ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, συγγνώμη, ο Τζοργκάεφ, ο Ματεράτσι, ο Σνάιντερ, ο Παλάσιο, που ήταν στην Αργεντίνος, αυτός και μέσα στην Ίντερ, ο Μπορόζοβιτς, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, είναι στα δύο τελευταία. Και πάντα, όχι πάντα, στις 6 αυτές περιπτώσεις, μάλιστα, ποδοσφαιριστές της Ίντερ έχουν σκοράρει κιόλας. Είναι ένα στατιστικό τρομερό.
0: Είναι ωραία στοιχεία.
1: Αυτό είναι η ιστορία της Ίντερ, είναι για χρυσά γράμματα για την Ίντερ.
0: Πάντως είσαι πολύ διαβασμένος, Στάσο Επιτρόπου. Να σε ευχαριστήσω πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Και...
1: αύριο θα πούμε και πολλά περισσότερα στον αέρα του Earth News Radio.
0: Βέβαια.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλά, όχι μόνο στατιστικά, αλλά και ειδησιογραφικά.
0: Αυτό ήταν απλά ένα μικρό teaser για το τι θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο, καθότι έρχεται το μεγάλο ραντεβού λοιπόν, το τελικού, την Κυριακή. Στάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βρισκόμαστε όμως στην καρδιά του καλοκαιριού, με τους περισσότερους να καταλείπουν την Αθήνα. Η αδιούχοι λοιπόν του δεύτερου μισού του Ιουλίου, με τα πλοία να αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσουν 19.000 επιβάτες, με τις αρχές να βρίσκονται βέβαια σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό των ταξιδιωτών. Αλλά το θέμα είναι με τι καιρό θα ταξιδέψουν και τι περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει η μετεωρολόγος του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη. Καλό μεσημέρι, Όλγα.
2: Καλό μεσημέρι, καλά κάνουν και φεύγουν πραγματικά, γιατί σταδιακά λοιπόν θα δούμε και τα πρώτα σαραντάρια και στον ελλαδικό χώρο. Από την Τετάρτη ξεκίνησε αυτή η άνοδος και θα κορυφωθεί από το Σαββατοκύριακο. Θα έχει διάρκεια μέχρι και την Τρίτη, με κορύφωση μάλιστα Δευτέρα-Τρίτη, ενώ στα νότια τμήματα της χώρας θα διατηρηθούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Τετάρτη. Ας τα πάρουμε λίγο αναλυτικά. Σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι ισχυροί βοριάδες, γι' αυτό είμαστε και στην κατηγορία 4, γιατί πλέον αυτοί οι ισχυροί βοριάδες έχουν αρχίσει και επηρεάζουν και τα ανατολικά επιρροτικά τμήματα. Επομένως, στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκεται και ο νομός Αττικής. Από αύριο όμως σταδιακά η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, από αύριο Σάββατο θα φανούν τα πρώτα σαραντάρια, ιδιαίτερα προς τα δυτικά τμήματα της χώρας αύριο. Γενικά θα είμαστε κοντά στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές, αλλά τοπικά θα κάνει την εμφάνισή του και κανένα σαραντάρι εκεί προς την δυτική Ελλάδα, προς τα παιδινά τμήματα της Θεσσαλίας, αλλά στα δυτικά ακόμα τμήματα.
0: Ωραία, επομένως μιλάμε για καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ.
2: Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα ήπιο επεισόδιο καύσωνα. Σίγουρα δεν μιλάμε για έναν γενικευμένο και επίμονο όμως. Αλλά ναι, όσο πηγαίνουμε και ιδιαίτερα προς την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, δεν θα πέφτει η θερμοκρασία, τουλάχιστον μέσα στα αστικά κέντρα, δηλαδή και στο νομό Αττικής. Να πούμε ότι την Κυριακή τοπικά υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουμε και λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου, να πάμε κοντά στους 41, ειδικά προς παιδιάδες της Θεσσαλίας, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της Δευτέρας και της Τρίτης είναι η περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου. Λίγη υπομονή, γιατί όπως είπαμε είναι ναι μεν έντονο σε κάποιες περιοχές, γιατί τοπικά θα εμφανίζονται αυτοί οι βαθμοί, όμως θα έχει μικρή διάρκεια. Γιατί φαίνεται ότι σταδιακά από την Τετάρτη θα αρχίσουν να φεύγουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες στη βόρεια χώρα, θα επιμείνουν στα νότια, ενώ η αισθητή πτώση θερμοκρασίας θα γίνει την Πέμπτη, όπου υπάρχει τάση ότι μετά θα πάμε και σε πιο βροχερό διάστημα. Μια μικρή προσοχή λοιπόν από το Σάββατο θα πω και ιδίως από την Κυριακή έως και την Τρίτη και μετά θα πάμε σε ουσιαστική και σταδιακή αποκλιμάκωση.
0: Εντάξει, Ιούλιος είναι βέβαια. Θέλει βέβαια πολύ προσοχή για τις ευάλωτες ομάδες.
2: Ναι, χρειάζεται προσοχή. Είμαστε 17 Ιουλίου, έχουμε πάει. Είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι, ειδικά σε σύγκριση με το 2024 και το 2025. Δεν γινόταν να τα γλιτώσουμε. Αυτές οι θερμές αέρες μάζες λοιπόν που φέρνουν αυτές τις καυσωνικές συνθήκες και στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, πλέον απλώνονται και πιο ανατολικά, γι' αυτό και θα μπούμε και εμείς σε αυτό το σκηνικό.
0: Θα τα δούμε.
2: Λίγο και υπομονή.
0: Ναι. Λίγη υπομονή θα περάσει, έτσι κι αλλιώς καλοκαίρι είναι. Τουλάχιστον οι τυχεροί που έχουν την αδειά τους θα το απολαύσουν, φαντάζομαι, στις όμορφες παραλίες της χώρας
2: μας. Και το Σάββατο θα αρχίσουν να εξασθενούν και οι άνεμοι.
0: Α, πολύ ωραία. Για όσους θέλουν να ταξιδέψουν και με τα πλοία. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σε μια δυσάρεστη είδηση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η παρουσιάστρια Νάκη Αγάθου. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή σήμερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 ως το 1988. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά ο Στέλιος Βραδέλης. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σκηνικό διάλυση. Στο ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης δεν κατεβαίνει υποψήφιος στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Συνεχίζονται και οι παραιτήσεις. Παραιτήθηκε και παρέδωσε την έδρα του Βασίλης Κόκαλης, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέδεισε και από τον Γιάννη Ραγκούση. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού στο Κουβέιτ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που σταθμεύουν στην Ιορδανία. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθηκε τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έκκληση στους πολίτες για οικονομική ενίσχυση για επαναπατρισμό των σωρών της οικογένειας Μολδαβών που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο στη Χαλκιδική απευθύνει η Δημοτική Αρχή του Στρασένη στη Μολδαβία. Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο παραμένει η 7χρονη διασωθήσα κόρη. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστρες της ΕΡΤ. Είχε παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Πλήθος κόσμου και σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρέτησε σήμερα τη Μάρο Κοντού που κηδεύτηκε στην Αθήνα. Ο Άντι Μπέρναμ εξελέγει επικεφαλής των εργατικών στη Βρετανία. Είμαι έτοιμος να ηγηθώ της χώρας, δήλωσε. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
9: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, 3-5-2 στον 102 η ώρα είναι μόλις 5 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Ξεκινάμε και σήμερα. Κανονικά θα πω εγώ. Στο τελείωμα της εβδομάδας 17 Ιουλίου του 2026, με τους πρώτους χαιρετισμούς σε όλους εσάς τους παραμένοντες, οι οποίοι δεν είναι και λίγοι.
1: Μπορούν να φύγουνε. Είναι εύκολο.
0: Μακάρι.
1: Παιδιά, φυγέτε και σας παρακαλούμε πάρα πολύ.
0: Έχω την αίσθηση όμως ότι οι περισσότεροι ανήκουν στην κατηγορία του καν λάβεις παρά του μη έχοντος. Θα ήθελαν πάρα πολύ να φύγουν, αλλά δεν μπορούν να φύγουν.
1: Ναι, όχι, για αυτούς δεν το λέω. Δεν το λέω για αυτούς, γιατί εκεί είναι άλλος ο λόγος που δεν πάνε διακοπές. Εγώ λέω για την ευκολία μας το να βρούμε το παρκάρισμα για εμάς που φύγαμε νωρίτερα. Όχι ότι δεν φύγαμε, αλλά φύγαμε νωρίτερα. Για την ευκολία μας στο να κατεβούμε στο κέντρο, γιατί σήμερα έχει κίνηση παντού. Δεν υπήρχε το σημερινό. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα το είχαν όσοι φεύγανε από το κέντρο. Και δεν λέω για μεσημέρι, λέω για πρωί. Ήταν ποτηγερισμένα όλα. Περιφερειακός, Εγνατία, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χαμός, πανικός. Πολύ κίνηση. Δηλαδή για 17 Ιουλίου, δεν λέω ότι περίμενα μια άδεια πόλη ολοκληρωτικά, αλλά για 17 Ιουλίου είχε πάρα μα πάρα πολλά αυτοκίνητα.
0: Λοιπόν, επίσης να στείλω και τους χαιρετισμούς μου σε όλους αυτούς τους εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους, να προσέχουν λίγο τους εαυτούς τους, γιατί ίσως μιλάμε για την πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού, η σημερινή.
1: Η Δευτέρα θα είναι, λέει.
0: Μέχρι την επόμενη, που μα κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η Δευτέρα. Και μιας που μιλάμε για συνεργεία εξωτερικού χώρου, να στείλω πολύ ιδιαίτερα έτσι, χαιρετίσματα σε αυτό το συνεργείο τριών ατόμων, το οποίο προφανώς θα είχε την άδεια, αλλά ξεκίνησε να τρυπάει με κομπρεσέρ κανονικό. Τη Βασιλέως Γεωργίου.
1: Τι ώρα? 7.
0: Τι ώρα?
1: 7.
0: 12 παρα 5 τα μεσάνυχτα. Και για του λόγου το αληθές εδώ το δείχνω στον συνάδελφο για να έχω και τον μάρτυρα. Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης που βλέπεις εδώ, 11 και 56, είναι η πρώτη μου κλίση στο 100.
1: Ναι.
0: Ήρθε λοιπόν ένα βανάκι χωρίς διακριτικά, ούτε δήμος, ούτε ΙΑΘ, ούτε ΔΕΗ. Έβαλε κόνους, έτσι, κατέβασε μηχανή, γεννήτρια. Κούμπωσε το κομπρεσέρ και 12 παρα 5 άρχισε να τρυπάει μέσα στη μέση της λεωφόρου. Μία τρύπα. Παίρνω στην αστυνομία, παιδιά, ερχόμαστε.
1: Ναι.
0: Λέει η αστυνομία. Τι το δεύτερο τελικά τηλέφωνο που είναι 12 και 46, πάλι αριθμός έκτακτης ανάγκης, τα βλέπεις εδώ, είναι πάλι στην αστυνομία, παιδιά, που είστε.
1: Α.
0: Τα μαζεύουν.
1: Ναι.
0: Φεύγουν. Γιατί είχαν τρυπήσει. Είχαν τρυπήσει πάρα πολύ στοχευμένα, πρέπει να το πω αυτό. Είχαν ανακαλύψει κάτω από αυτή την τρύπα ένα από τα καπάκια, μάλλον της αποχέτευσης, το οποίο το χτυπούσαν και το κοιτούσαν και έλεγαν. Το χτυπούσαν.
1: Ναι.
0: Γερί, τσιμέντο λέει, δεν θα το σηκώσουμε ποτέ αυτό. Και το ξαναχτυπούσαν για κάνα πεντάλεπτο. Και μετά άνοιξαν το τέτοιο, άνοιξαν το αυτοκίνητο το οποίο είχαν φέρει, βγάλανε 3 μπιτόνια με πίσα, την κλείσαν τη λακκούβα και φύγαν. Τόσο απλά. 12 με 1 και 4. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι ακριβώς ήταν.
1: Κάτσε, ρε φίλε. 12 παρά εμφανίστηκαν 3, ό,τι να είναι.
0: Ναι, φίλε,
1: με ένα κομπρεσέρ.
0: Με ένα κομπρεσέρ.
1: Σε ένα κεντρικό δρόμο στη Θεσσαλονίκη.
0: Στον κεντρικό
1: ανοίξαν
0: δρόμο.
1: Ανοίξαν το δρόμο. Ανοίξαν το δρόμο και. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
0: Του δείχνω και τη φωτογραφία τώρα. Και κανείς δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Η αστυνομία προφανώς ήρθε μία ώρα και 5 λεπτά μετά το πρώτο τηλεφώνημα.
1: Αλλά είχαν φύγει οι άνθρωποι.
0: Αλλά είχαν φύγει.
1: Τόση ώρα τους περίμενα. Μία ώρα τους περίμενα.
0: Κοίταξε λίγο, εγώ τους είπα, παιδιά, εγώ σας είπα.
1: Εδώ ήμασταν,
0: πού είναι, λέει. Μας είπατε τώρα. Ναι, λέω, σας είπα τώρα στις 12 που σας πήρα. Τώρα είναι μία. Έτσι.
1: Και να πεις ότι ήσουν, να ξέρω εγώ, σε ένα στενό στο πανόραμα, να το δικαιολογήσω. Αλλά ήσουν και σε κεντρικό δρόμο.
0: Ανοίξαν μία ωραία τρύπα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Την ξανακλείσανε και φύγανε. Μια
1: αυτό, αυτό μου θυμίζει το μετρό Θεσσαλονίκης, αν θυμάσαι καλά, ένα παλιό σκέτς. Που είναι, όταν είχε γίνει περιβόητη, το είχε διακομωδήσει, το είχαν στο Αμάν νομίζω το είχαν διακομωδήσει. Και είναι, ή μπορεί να είναι κάτι άλλο, μην αδικό, και είναι 12 ονοματέοι, ας πούμε, όρθιοι και ένας τύπος ο οποίος σκάβει και ένας άλλος ο οποίος κλείνει την τρύπα. Δεν ήταν, ήταν με αφορμή το μετρό. Και έχει πηγαίνει ο άλλος, λέει, συγγνώμη, τι κάνετε εδώ πέρα? Είμαστε, λέει, από το Δήμο για δεδροφύτευση. Μάλιστα. Εσείς τι είστε? Εγώ είμαι, λέει, ο υπεύθυνος του έργου. Α, ωραία. Εσείς? Εγώ είμαι ο βοηθός του υπεύθυνου του έργου. Μάλιστα, εσείς τι είστε, εγώ είμαι ο βοηθός του βοηθού του υπεύθυνου του έργου. Φτάνουμε σε ένα σημείο, έχουν παρουσιαστεί και οι 12, οι οποίοι είναι 12 τεμπελχανάδες, οι οποίοι είναι κάθονται όρθιοι. Λέει, εσείς τι κάνετε, λέει εδώ πέρα, εγώ λέει ανοίγω την τρύπα. Ωραία, εσείς τι κάνετε, λέει, εγώ κλείνω την τρύπα. Γιατί είναι παιδιά, αυτός λέει που είναι να βάλει τα δεντράκια, λέει είναι άρρωστος. Κάπως έτσι, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Είδες και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα τα οποία έχει στη διάθεσή της η εκπομπή και είναι και σε διάθεση.
1: Και καλά έκανες,
0: εγώ
1: γιατί...
0: δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν κατάλαβα πραγματικά τι ακριβώς έκανα.
1: Ναι.
0: Πέραν του ακατάλληλου της ώρας. Αλλά ταυτόχρονα αυτό, αν θα ήθελα κάποιος να το δει με μια ματιά έτσι καλή και μια μικρή δόση ηρωνίας, είναι η μεγάλη αποδείξη ότι τα συνεργεία στη Θεσσαλονίκη δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο.
1: Ναι, δεν είχε διακριτικά. Ναι.
0: Εντάξει, αλλά δεν είχε διακριτικά. Δεν κατάλαβα εγώ για ποιον δούλευαν, ούτε τι έκαναν. Η αστυνομία, μάλιστα, όταν την πήρα πρώτη φορά τηλέφωνο, μου λέει θα έχετε κάποιο πρόβλημα. Λέω, παιδιά, φως έχω.
1: Ναι.
0: Νερό έχω. Τηλέφωνο έχω γιατί σας παίρνω από σταθερό κιόλα. Ίντερνετ έχω γιατί παίζει και το Netflix.
1: Λίγο παγωτό μου λέει, λίγο έφυγα, λίγο παγωτάκι να φάω. Λίγο παγωτό.
0: Μου φέρετε, η τουαλέτα μου ήταν βουλωμένη. Εντάξει, καζανάκι δεν τράβηξε τώρα για να μην είμαι και. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Για να μην κάνει θόρυβο και ξυπνήσει το γείτονα, δεν τράβηξε καζανάκι.
0: Καλά, συγγνώμη, ψάχνω αποχέτευση 12 ώρα το βράδυ. Δηλαδή.
1: Ναι, δεν είναι. Είναι λίγο περίεργο. Τώρα παρεμπιπτόντως, επειδή το είπε. Θα θεωρήσεις ανώμαλο το ότι με νανουρίζει το κομπρεσέρ.
0: Είσαι φίλε, εντάξει, οκ. Ναι. Okay, δεν χρειάστηκε να το ξέρω εγώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
1: Με κάποιο τρόπο δεν ξέρω πώς, αλλά επικοινωνεί το μυαλό μου με το κομπρεσέρ και αρχίζει και συνηθίζει αυτό τον ενοχλητικό ήχο και με νανουρίζει το κομπρεσέρ.
0: Αυτό λίγο να το κοιτάξεις.
1: Να το κοιτάξεις
0: πρώτον, ναι, και δεύτερον, είναι κατά πάσα πιθανότητα επειδή όταν ήσουν μικρός, πολύ μικρός, σε βάζανε δίπλα τώρα στον απορροφητήρα, σε βάζα πάνω από την ψησταριά που γυρίζαν τα μπιφτέκια, στο πλυντήριο, κάπου με ένα λευκό θόρυβο.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήμουν μεγάλος μπελάς.
0: Στο πετσί σου έχει περάσει.
1: Ήμουν πολύ μεγάλος μπελάς και μου έχει πει και η μητέρα μου, αλλά και γενικώς όλοι όσοι με ξέρουν, ας πούμε, από μικρό, από μωρό. Τέτοιο κλάμα, γκρινιάριζε, δεν ξαναγίνει. Δηλαδή ήθελα το ότι δεν με πέταξαν από πουθενά είναι θαύμα.
0: Λοιπόν,
1: μεγάλη υπομονή κάνουν οι άνθρωποι, τους ευχαριστώ.
0: Καταλήγουμε λοιπόν. Μπράβο στα συνεργεία που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Μας χάλασαν βεβαίως τον ύπνο. 12 η ώρα δεν τρυπάμε σε γενικές γραμμές, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο και χθες εγώ δεν είδα αυτή την ανάγκη. Λίγο πιο άμεση να ήταν η δράση θα ήταν επίσης καλό. Μιας που υπήρξαν και τουλάχιστον 3 τηλεφωνήματα, το καλύτερο δεν σου το είπα. Φεύγουν. Εγώ κάθομαι στο μπαλκόνι, πια έχουμε ξυπνήσει, έχουμε κάνει καφέ.
1: Έχει και μια μπύρα
0: η ώρα, έχουμε ανοίξει μια μπύρα, ναι, εννοείται. Παρακολουθούμε.
1: Είναι και τα λοιπά.
0: Εννοείται, εντάξει. Και φεύγουν.
1: Μισό. Η Δάφνη την επιτρέπει την μπύρα.
0: Όχι κανονικά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Αφού υπήρχε σοου.
1: Εντάξει, δεν γίνεται. Και λίγο παρανομία δεν βγαίνει καθημερινότητα. Θέλει και παρανομία.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Σωστά. Δεν θα ήταν μόνο αυτή η παράνομη, να έκανα και εγώ την παράνομη.
1: Ναι, ρε. Βλέπει μια μπυρίτσα τώρα να πει κρύα.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν και είναι νέοι στην εκπομπή, η Δάφνη είναι η
1: διατροφολόγος του Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν χρειαζόμαστε διατροφολόγο. Εντάξει. Ούτως ή άλλως και να πάμε σε διατροφολόγο, τζάμπα λεφτά θα δώσουμε, γιατί δεν την ακούσουμε.
0: Μην ανοίξουμε την κάμερα, υπάρχουν και προσωπικά δεδομένα. Και μου λέει και φεύγοντας, ξεχνάνε τρεις κόνους. Μιλάμε και συνεργείο επαγγελματικό.
1: Καλό.
0: Τρεις κόνους και ένα μπιτόνι καυσίμου.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Και λέω γίναμε. Όπως φοιτητές κατεβαίνω να πάρω κόνο.
1: Βέβαια, εννοείται. Μπορεί να χρειαστεί κάπου. Μπορεί να χρειαστεί.
0: Ένα κόνο μπορεί να χρειαστεί, ναι.
1: Ναι.
0: Και κατεβαίνω να πάρω τον κόνο, έτσι. Και τότε σκάει η αστυνομία.
1: Έλα, ρε φίλε, τώρα βρήκες να έρθεις.
0: Αφού τα λέω στην αστυνομία, λίγο
1: πριν. Σε συλλαμβάναν κιόλα.
0: Λίγο πριν κάνω εγώ την παρανομία. Φεύγουνε, λέω και εκείνα που αφήσανε. Α, μου λέει, μην τα κουμπάτε εκείνα. Λέω δηλαδή.
1: Ναι, στοιχεία, αποδεκτικά.
0: Ναι, λέει, να μείνουν εκεί.
1: Μπορεί να έχει δαχτυλικά αποτυπώματα.
0: Λέω, αυτό τώρα είναι ένα μπιτόνι με βενζίνη, το οποίο θα συστέλλεται με 40 βαθμούς να το αφήσω στο. Ναι, μου λέει, άφησε το. Εντάξει, λέω.
1: Ο αστυνόμος Μπέκα ήρθε.
0: Κανείς δεν.
1: Όχι.
0: Ήρθανε πάντως.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ήρθανε τρία στελέχη. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάω στον κόνο.
1: Ο Νινιός ήρθε.
0: Αφού φεύγουν.
1: Μάζε τον Νινιό, έτσι με τέτοιο, ναι.
0: Αφού φεύγουν, πάω να πάρω τον κόνο.
1: Ξέρω, ναι.
0: Να κάνω εγώ την παρανομία.
1: Τον κόνο. Παρεμπιπτόντως, παρένθεση, ένας πρόεδρος ομάδας αποκαλούσε τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας του κόνο.
0: Κόνο.
1: Ναι,
0: θα το πεις.
1: Ναι, συνέχισε. Δεν μπορώ να πω ονόματα.
0: Πάω δίπλα.
1: Γιατί θα πάω στα δικαστήρια μετά.
0: Πάω δίπλα στον κόνο.
1: Ναι.
0: Μέχρι εδώ ο κόνος.
1: Τόσο ψηλός.
0: Φίλε, επαγγελματικός, ασήκωτος.
1: Ναι, αυτή είναι βαρύ. Είναι βαρύ σήμερα.
0: Δεν ήταν από αυτά τα μικρά που τα φορούσαμε για καπέλα και κάναμε.
1: Ναι.
0: Μέχρι εδώ.
1: Είχα ψηρίσει ένα, ναι. Είχα ψηρίσει ένα, είναι δυνατό. Ναι.
0: Εγώ δεν τα Εγώ λέω, άσε καλύτερα. Μην το πω. Γιατί αν τον έβαζα και στο μπαλκόνι, θα βγαίνα και κάρτα.
1: Δηλαδή, αν τον πετάξει στο μπαλκόνι, σαν μια γλάστρα πετάς, α πούμε. Μια στάμνα.
0: Εκεί λέω.
1: Πώς η βασιλεία.
0: Το πρωί οι τρεις κόνοι ήταν εκεί. Το μπιτόνι όμως.
1: Έλειπε.
0: κάποιος, και κατά πάσα πιθανότητα επειδή είναι ακριβώς μπροστά σε πιάτσα επαγγελματιών οδηγών.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κάποιος το είδε που ήταν τσίλικο. Έτσι, ναι. Ήταν και μισογεμάτο, το έβαλε στο πόρτ μπαγκάζ
1: για
0: μια ώρα ανάγκη.
1: Τι? Νερό, φαντάζομαι.
0: Αμόλυβδη, ρε φίλε.
1: Αμόλυβδη.
0: Όχι αμόλυβδη, την δίζελ. Τι παίρνει η γεννήτρια.
1: Ναι.
0: Τι παίρνει μαζού, τι παίρνουν αυτά. Ναι, δίζελ, δίζελ. Ναι.
1: Καλά, ρε φίλε, και τα αφήσανε εκεί πέρα έτσι.
0: Με 2,20 την αμόλυβδη αφήσανε. Τα αφήσανε, φίλε.
1: Πολλά περίεργα πράγματα μου λέει συντροφή.
0: Φύγανε. Δεν
1: είναι
0: φωτογραφία με του κόνου. Έπρεπε να βγάλω μια φωτογραφία εγώ και ο κόνο. Θα είχε πλάκα.
1: Τι αστυνομία μετά τι είπε.
0: Όχι, όχι, μου λέει μετά κουμπά. Να φαίνονται εικόνε. Να τι εδώ, τρει πάνω.
1: Περίεργα πράγματα, ναι. Περίεργα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω.
0: Και η τρύπα τρύπα. Για όσους δεν με πιστεύετε, Βασιλέως Γεωργίου με ευζώνουν λίγο πριν την ευζώνουν.
1: Άρα να μην περνάω. Ή να έχω τον ώμο στην τρύπα. Μην πέσω μέσα στην τρύπα.
0: Να προσέχετε. Μια ιστορία καλοκαιρινής τρέλας, γιατί εγώ δεν έβγαλα κανένα συμπέρασμα.
1: Ωραία είναι. Ναι. Ωραία είναι.
0: Αν μπορεί κάποιο να μας βοηθήσει, ίσως δεν ξέρω. Κάποιοι ναι. Να ξέρετε που δουλεύουν, ποια συνεργεία είναι αυτά μέρα νύχτα που δουλεύουν.
1: Αν τα έχετε δει και εσεί κάπου σπίτι σας, ρε παιδιά, ξέρω εγώ να μας
0: πείτε. Η αστυνομία πάντως, η οποία ήταν πάρα πολύ επικοινωνιακή, μου είπε ότι σε γενικές γραμμές είναι πολύ σπάνιο.
1: Και η κυρία Δημογλίδου είναι πάρα πολύ
0: επικοινωνιακή. Ναι, είναι πάρα πολύ επικοινωνιακή. Ναι. Είναι πάρα πολύ σπάνιο συνεργείο να δουλεύει μετά τα μεσάνυχτα.
1: Ποτέ.
0: Και να μην έχει άδεια.
1: Ποτέ.
0: Και εγώ αυτό
1: ποτέ.
0: Του είπα, γελάσαμε και φύγαμε.
1: Ποτέ. Okay. Ποτέ.
0: 69-30-078-228 το Viber μας με καλοκαιρινές ιστορίες σήμερα Παρασκευή στο τελείωμα της εβδομάδας. Κύριε Κουτελοπούλου, τι κάνετε? Καλά, όλα καλά, πάντα καλά, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, έχουμε αρκετά πραγματάκια.
0: Το Λιόπουλο, εντάξει, κλείσαμε.
1: Έχει τελειώσει από χθες το... Εχθές όταν γύρισα σπίτι, θα σου πω την αλήθεια, ναι. Γυρνάω σπίτι, κάνω ένα καφεδάκι τρίτο της ημέρας. Κάθομαι λίγο στον καναπέ πριν ανοίξει πάλι ο υπολογιστής για γράψιμο. Γύρω στις 5.30-6 παρά, μου τηλεφώνησε ένας φίλος. Μου λέει, Βασίλη, τελείωσε, 1 εκατομμύριο είναι το deal, οριστικά. Τετραετές συμβόλαιο ο Γωτογιόπουλος, 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Τελικά είναι το ποσό το οποίο θα πάρει σύνολο για τα 4 χρόνια ο Βασίλης Γωτογιόπουλος. Συμφωνία, μένουν μόνο οι υπογραφές, οι οποίες θα διευθετηθούν, ήταν να διευθετηθούν δηλαδή. Περιμένουμε την ανακοίνωση. Γιατί και να υπογράφει, θα το πούνε οι πλευρές, οι τρεις πλευρές, ο δύο παίκτης και οι δύο ομάδες.
0: Να κάνουμε ένα σχόλιο.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Να κάνουμε
1: ένα σχόλιο.
0: Όχι για τον Γωτογιόπουλο, γενικότερο ναι. Σχόλιο, επειδή δεν ξέρω αν θα έχω την ευκαιρία να το ξανακάνω αυτό ναι. Το σχόλιο. Έτσι. Και επειδή όπως και να το κάνουμε του χρόνου η Θεσσαλονίκη θα πορευθεί αν θέλει τη χαρά κυρίως μπασκετικά και όχι ποδοσφαιρικά, αυτό είναι μια δική μου αίσθηση που έχω εγώ, δηλαδή όποιες χαρές μπορεί να έλθουν από σπουδές εμφανίσεις μάλλον θα έρθουν από το μπάσκετ παρά θα έρθουν από το ποδόσφαιρο, έτσι. Mm-hmm. Το σχόλιο που έχω να κάνω εγώ έτσι κλείνοντας, γιατί είναι και η τελευταία μου μέρα, μετά παίρνω άδεια και φεύγω, είναι ότι αυτούς που διαβάζετε και γράφουν ξυπνάδες είναι συνήθως αυτοί οι οποίοι παίρνουν το ρεπορτάζ κάποιου άλλου και το αναπαράγουν. Και στην προσπάθειά τους να μην το κάνουν ακριβώς ίδιο, βάζουν μέσα ξυπνάδες και ξυπνακίστικα
1: ναι,
0: πράγματα. Εντάξει. Όσοι διαβάζουν. Πολλά αθλητικά κείμενα, ας το παρατηρούν αυτό για να δίνουν και το κλικ εκεί που πρέπει και εκεί που αρμόζει
1: ναι,
0: στον άνθρωπο
1: ναι.
0: Που κάνει το ρεπορτάζ και όχι, με συγχωρείς τώρα, σε αυτούς που πουλάνε ηρωνία και σε αυτούς που πουλάνε τοξικότητα και εδώ δεν είναι του Ρασούλη, αλλά είναι
1: ναι.
0: Του Σπανούλη.
1: Ναι, έτσι, αυτό είναι...
0: Ονόματα δεν λέμε πολύ ψηφίου.
1: Αυτό είναι αναπόφευκτο,
0: okay.
1: Δυστυχώς.
0: Αναπόφευκτο, ναι, αλλά εμάς δεν μας χαρακτήριζε ποτέ η τοξικότητα.
1: Ναι. Έτσι. Ναι, την ποδοσφαιροποίηση του μπάσκετ, βλέπω, έρχεται. Είδα, δηλαδή ένα ήταν η ερμηνεία του χόρεψε λέει ο τέτοιος, χόρεψε λέει
0: ο Τολιόπουλος το πότε βούδος πότε
1: κούδος. Με τη σύζυγό του, άρα λέει πηγαίνει στον
0: Πάοκ. Τι μας νοιάζει ρε παιδιά,
1: μα, πάει μετά ο άλλος γράφει, επειδή γράψατε αυτό το πράγμα τελικά το τραγούδι ήταν εδώ δεν είναι το Σούλι, εδώ είναι το Σπανούλι. Ο άλλος γράφει ότι ξέρεις υπάρχει ηθικό ζήτημα της παρουσίας του Σπανούλη στην εθνική ομάδα και στον Άρη, γιατί παίζει ρόλο και δεν είναι ηθική διαπραγμάτευση. Δηλαδή το τι είναι αποφασισμένοι να κάνουν κάποιοι, νομίζω ότι φάνηκε στην περίπτωση του Γιώπουλου, η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Μετά από αρκετά τηλεφωνήματα, γιατί ειλικρινά σου μιλάω, νιώθω κουρασμένο από τα τηλεφωνήματα.
0: Ναι, λογικό. Το ρεπορτάζ έτσι γίνεται, sorry και όλες δηλαδή, εσύ το ξέρεις καλύτερα από
1: εμένα. Το Γιώπουλος επέλεξε τον Άρη, παρότι ο ΠΑΟΚ έδινε περισσότερα λεφτά, για κάτι το οποίο το έχω δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις παικτών,
2: Δηλαδή βγάζω, okay, υπάρχει το συναισθηματικό δέσιμο, υπάρχει προϋπηρεσία και τα λοιπά, όλα okay, ναι, προφανώς αυτά παίζουν ρόλο. Ο βασικός λόγος όμως δεν είναι αυτός. Ένιωσε το Γιώπουλος ότι το περιβάλλον του Άρη, λόγω Σπανούλη και της συνύπαρξής του στον Ολυμπιακό, έχει δηλώσει ότι είναι ειδωλό του, τη συνύπαρξη εθνική ομάδα, ότι είναι πιο safe το περιβάλλον για τον ίδιο. Δηλαδή ότι και σε μια κακή χρονιά, και κακή χρονιά να κάνω, νιώθω ότι θα έχω την υποστήριξη. Από την άλλη πλευρά, δεν έχει συνεργαστεί ποτέ με τον Τρινκέρι για να νιώσει κάτι αντίστοιχο.
0: Και δεν είναι κακό.
2: Ναι, όχι βέβαια.
0: Και δεν είναι κακό. Δεν έχασε η Βενετιά Βελόνη. Και από πίτα που δεν τρως, που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο παππούς μου, μη σε νοιάζει κι αν καεί στην τελική. Ναι. Και δεν τον πήραμε. Και ναι. Τι έγινε.
2: Όχι, είναι σημαντικό.
0: Λαθμός και οδυρμός.
2: Δεν χρειάζεται κάποια πράγματα να τα υπεραναλύουμε.
0: Ακριβώς.
2: Είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά.
0: Και επειδή το λέγαμε και χθες και λίγο σε αυτοσαρκασμός, αν έχουμε γυρίσει τον μπιφτέκι, αν είμαστε εμείς που έχουμε πει καμιά εξυπνάδα, έτσι λέμε και κάναμε ακούλπα, όπως λέγανε και οι Λατίνοι.
2: Μισό λεπτό. Είναι λογικό. Ο αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας, ονόματι Σέντι Οσμάν, να είναι στον Παναθηναϊκό. Να έχει τη δυνατότητα διεκδίκησης κατάκτησης Ευρωλίγκα και να αποφασίζει να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να μην πηγαίνει στη Φενέρ Μπαξέ και στην ΕΦΕΣ που παίζουν επίσης την Ευρωλίγκα, και η Φενέρ είναι η Φενέρ του τελικού της Euroleague και η ΕΦΕΣ είναι η ομάδα η οποία πήρε συνεχόμενες Ευρωλίγκες τα προηγούμενα χρόνια, και να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στο Eurocup. Είναι λογικό? Όχι.
0: Αλλά έγινε.
2: Γιατί έγινε? Γιατί είδε ότι στον ΠΑΟΚ θα έχει τον ηγετικό ρόλο που δεν μπορούσαν να του διασφαλίσουν οι υπόλοιποι και θέλησε το πάρει. Δηλαδή θέλω να πω, αν, και αυτό το λέω γενικά για τον κόσμο, για να το ξέρει. Αν δεν έχεις μιλήσει με έναν παίχτη για να μπορέσεις να μπει στο μυαλό του, είναι δύσκολο να αξιολογήσεις την απόφασή του. Με τον Γιώπουλο προσωπικά έχω κάνει 3 συνεντεύξεις. Είναι ένα παιδί το οποίο, αν δεν νιώσει ότι λειτουργεί σε ένα περιβάλλον απόλυτης εμπιστοσύνης και ότι στη δύσκολη στιγμή θα με στηρίξουν, δεν μπορεί, Δημήτρη, να λειτουργήσει.
0: Εγώ δεν το κατακρίνω αυτό το πράγμα.
2: Και θα πω κάτι τώρα το οποίο δεν στο είπα τις προηγούμενες ημέρες. Όταν ο Γιώπουλος επέστρεψε στον Άρη, τα πρώτα του παιχνίδια είναι φοβερά. Ήταν φοβερά. Έχει βάλει 38 πόντους στο Περιστέρι, νομίζω τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική, και μετά έχει μια κοιλιά, θυμάμαι, μια κοιλιά γύρω στο μήνα. Προπονητής ήταν ο Γιάννης Καστρίτης. Και χωρίς να του κάνουμε ερώτηση, χωρίς ερώτηση, ο Καστρίτης, για να δείξει τον Γιώπουλο ότι λειτουργεί σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, μόνος του αρχίζει και λέει ότι και η κριτική που γίνεται στον Γιώπουλο είναι πάρα πολύ άδικη, γι' αυτό το λόγο. Και είμαι εγώ συνέντευξη τύπου. Τι λέει τώρα? Δεν τον ρώτησε κανένας. Δεν υπήρχε κανένας κάτι. Αν και υπήρχε κάτι δημοσιεύματα. Και τον ρώτησα μετά, μου λέει: Βασίλη, έτσι λειτουργεί, λέει, το Γιώπουλος. Αν νιώσει ότι τον αμφισβητούν τόσο έντονα, μπορεί να του γυρίσει. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λέω ότι η επιλογή του περιβάλλοντος δεν έγινε τυχαία.
0: Πάντως η επιλογή του συγκεκριμένου επαγγέλματος σε σχέση με αυτό που λες είναι κάπως προβληματική.
2: Δηλαδή,
0: να σου πω κάτι, είναι ένα περιβάλλον το μπάσκετ και γενικότερα ο ομαδικός αθλητισμός ακραίου άγχους.
2: Ναι.
0: Ακραίου άγχους. Ναι. Το οποίο μπορεί να προέρχεται από άπειρους παράγοντες και καλείσαι εσύ ως επαγγελματίας να το διαχειριστείς.
2: Ναι.
0: Δεν θα βρίσκεσαι πάντα σε ασφαλές περιβάλλον.
2: 100%.
0: Δεν θα βρίσκεσαι πάντα σε ένα περιβάλλον το οποίο στην αναποδιά θα σε στηρίξει. Μπορεί να ακούσεις και κριτική.
2: Εννοείται.
0: Έτσι.
2: Εξαρτάται από τα αποτελέσματα κιόλας.
0: Δηλαδή,
2: αν τα αποτελέσματα μπορούν να καλύψουν.
0: Εννοείται.
2: Αν τα αποτελέσματα καλύψουν τη δική σου αγωνιστική αδυναμία, είναι το ιδανικό.
0: Ναι.
2: Μέχρι να βρεις ρυθμό.
0: Σύμφωνοι.
2: Αν τα αποτελέσματα δεν είναι σύμμαχος, αν και εσύ έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτομάτως γίνεσαι τακτοδεικτούμενος.
0: Είναι ο λόγος για τον οποίο ποτέ δεν έχει δικαιολογηθεί, γενικά μιλώντας, όχι ως άνθρωπος, η απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Γιατί όποτε λείπει, η ομάδα δεν παίζει καλά. Αν κέρδιζε, ποιος θα του έλεγε ότι πήγε και τραυματίστηκε ή ότι τον τραυμάτισαν.
2: Έτσι. Ναι, τα αποτελέσματα παίζουν ρόλο.
0: Τα αποτελέσματα
2: πολύ
0: παίζουν
2: προφανώς
0: ρόλο. Έτσι. Και στο προηγούμενο που έλεγε, και εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Σκεφτείτε ο Βιερίνια να γυρνούσε από τη Βόλφσμπουργκ στον Άρη. Δεν θα γινόταν ποτέ, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα.
2: Στον ΠΑΟΚ.
0: στον ΠΑΟΚ γύρισε.
2: Α, πήγαινε στον Άρη.
0: Κατάλαβες. Δεν θα μπορούσε να γίνει.
2: Δεν θα μπορούσε να γίνει.
0: Όπως κατά πάσα
2: πιθανότητα. Δεν θα μπορούσε να γίνει.
0: Είναι το ίδιο πράγμα.
2: Μισό λεπτό. Δεν θα μπορούσε να γίνει. Όχι για συναισθηματικό.
0: Εγώ νομίζω για συναισθηματικό δεν θα μπορούσε να γίνει.
2: Καλά, πέρα. Έχει σημασία.
0: Μην το βάζεις το οικονομικό. Άστο το οικονομικό.
2: Η κατάσταση των ομάδων πρέπει να τη λογαριάσει.
0: Ναι, εντάξει, αλλά κάτι τώρα. Επειδή,
2: εγώ εσύ περίμενε ότι ο Ζάρκο Πάσπαλη.
0: Συναισθηματικά δύο.
2: Μισό λεπτό, εσύ περίμενε ότι ο Ζάρκο Πάσπαλη που ήταν, έχει γίνει σημαία του Ολυμπιακού για τρία χρόνια να πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, αλλά να σου πω πήγε. Έδειξε ότι έχει.
2: Περίμενε ότι ο Σπανούλης από τον Παναθηναϊκό θα πήγαινε στον Ολυμπιακό ή ότι ο Σλούκας από τον Ολυμπιακό θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Ο συναισθηματικός παράγοντας θα πρέπει οι δύο ομάδες να έχουν και τη δυνατότητα την οικονομική για να το υποστηρίξουν αυτό το πράγμα. Κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι. Παίζει ρόλο και αυτό. Λοιπόν, έχουμε αρκετά για Μουντιάλ. Θα πάμε μετά τις 3.30 σε μια κουβεντούλα έτσι με έναν συνάδελφο για το Μουντιάλ Ισπανία-Αργεντινή. Σαν δεν τρέπεστε εκεί στη FIFA. Ντροπή δηλαδή. Ντροπή, αηδία. Φτάνει, ό,τι κάνουμε στο μπάσκετ εμείς, πάτε και το παίρνετε, ρε φίλε. Δίνουν στο NBA το δαχτυλίδι του πρωταθλητή. Χρυσό δαχτυλίδι στα μέλη της ομάδας η οποία κατακτά το πρωτάθλημα. Και αποφάσισε η FIFA να δώσει το χρυσό δαχτυλίδι και στους νικητές του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Μήπως θα έχει και γαλάζιο χρώμα. Θα είναι γαλάζιο. Time out
2: βάλατε. Time out βάλατε. Εντάξει. Time out βάλατε. Συναυλίες βάλατε. Δαχτυλίδια. Τι να κάνετε άλλο. Βάλτε και το ημίχρονο, τα τρία δευτερόλεπτα.
0: Το ημίχρονο, by the way, μισή ώρα, έτσι.
2: Σε αυτό είμαι υπέρ.
0: Τι?
2: Είμαι υπέρ.
0: Όχι.
2: Είμαι υπέρ.
0: Γιατί?
2: Ναι. Είμαι υπέρ. Γιατί? Γιατί για ποιους παίζουμε. Για ποιους παίζουμε, ρε φίλε. Εσύ, που είσαι ο Μέση, ναι. Που είσαι ο Γιαμάλ, που είσαι ο Ντεπόλ. Ναι. Για ποιους παίζεις.
0: Για τον κόσμο σου. Για την πάρτι σου κυρίως, τέλος πάντων. Ναι, τώρα, άστα, τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ναι. Για την πάρτι σου παίζεις κυρίως.
2: Σεβαστό. Σεβαστό. Μου ζητάς εμένα να σου δώσω 5.000 για ένα εισιτήριο.
0: Ναι.
2: Τι μου προσφέρεις.
0: 90 λεπτά μαγείας. Τελικό παγκοσμίου κυπέλου.
2: Όχι, φίλε. Θα το κάνει σωστά. Είναι καθαρά αμερικανικό το μοντέλο, το οποίο εμένα προσωπικά με βρίσκει σύμφωνο. Δηλαδή πρέπει να μου προσφέρει και άλλα πραγματάκια που να δικαιολογούν αυτή την τιμή. Τι λένε τα πραγματάκια τα άλλα. Συνύπαρξη Σακύρα, Μαντόνα και ενό τύπου. Ποιο είναι αυτό ο Τζάστιν Μπίμπερ. Ναι, αυτό. Ναι, ωραία, πολύ ωραία. Να μου προσφέρει πραγματάκια ούτω ώστε να έχει αξία το εισιτήριο. Έτσι το. Έτσι το βλέπω. Δεν με νοιάζει να το βρουν το ρυθμό τους. Να το βρουν το ρυθμό τους. Να πάνε τα ποδήλατα, να ανεβαίνουν στα ποδήλατα, να κάνουν ποδήλατα όπως κάνουν στο μπάσκετ.
0: Κοίτα, άκου λίγο να σου πω. Άμα ήθελα εγώ να δω τον Justin Bieber, θα πήγαινα σε μια συναυλία του Justin Bieber. Δεν θα πήγαινα να δώσω 6.000 για να δω το Messi να σταματάει και για μισή ώρα.
2: Βρε αγάπη μου, και άλλο λέω. Λέω πρέπει να μου δώσει κάποια event, παράλληλα event. Οι Αμερικάνοι το κάνουν πάρα πολλά χρόνια αυτό. Και αν μη τι άλλο, οι Αμερικάνοι μπορεί να τους πούμε χίλια πράγματα στο να φτιάχνουν ένα σοου είναι ιδανική. Λέμε ας πούμε για το. Λένε γκρινιάζουν οι ομάδες, γκρινιάζει ο κόσμος ότι σταματάει το παιχνίδι στο 23ο λεπτό και χάνει το ρυθμός. Ναι, όταν παίρνει τα εκατομμυριάκια από λόγω αυτής της διακοπής, καλά είναι τότε.
0: Ποιος?
2: Και οι παίκτες. Και οι παίκτες.
0: Δεν ξέρω ποιοι θα
2: πει. Μέσω των ομοσπονδιών. Όχι,
0: Δημήτρη μου. Εγώ δεν ξέρω ποιοι θα πει.
2: Κάποιοι παίρνουν και λεφτά. Κάποιες ομοσπονδίες πληρώνουν τους παίκτες.
0: Εγώ ξέρω πάντως ότι η UEFA δεν θα το υιοθετήσει ούτε αυτό, ούτε το κίτρινη κάρτα. Μιλάς με το χέρι μπροστά.
2: Ναι,
0: ωραία. Σηκώνω εγώ τέτοια.
2: Πάρα πολύ ωραία. Αν αυτός ο Σλοβαίνος λοιπόν που είναι πρόεδρος της UEFA του πούνε ότι αν τα υιοθετήσει θα γίνει πρόεδρος της FIFA, τι θα πει. Ναι, ρε παιδιά, τι 5 λεπτά. Το κάνουμε 7. Το κάνουμε 7 τα λεπτά.
0: Τέλειες αλλαγές.
2: Αυτό είναι τώρα. Είναι πολιτικό παιχνίδι στην όλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Επενδύσεις ύψου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ για εξυγχρονισμό θερμοκηπίων ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ σε ήχη Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι είχε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Σκηνικό διάλυση στο ΣΥΡΙΖΑ, την απόσυρση

0: κόρη του ζευγαριού από τη Μολδαβία που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστρες της ΕΡΤ. Είχε παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 ως το 1988. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε σήμερα με συγκίνηση τη Μάρο Κοντού που κηδεύτηκε στην Αθήνα. Ο Άντι Μπέρναμ εξελέγει επικεφαλής των εργατικών στη Βρετανία. Είμαι έτοιμος να ηγηθώ της χώρας, δήλωσε. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα πρωθυπουργού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εδώ μεταξύ τώρα που το βλέπω, το θέμα στο οποίο θα πάμε λίγο πριν πάμε στο Μουντιάλ σε κάνα πεντάλεπτάκι, είναι απολαυστική, Δημήτρη, η μάχη που δίνεται κάθε πρωί στις 9 παρα 12, 9 παρα 13, μεταξύ του Λαδιανού και του Τζομπάνογλου, με τι θέμα θα ξεκινήσει η αθλητική ενημέρωση. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, είναι από τη μία πλευρά ο Λαδιανός, ο υπέρμαχος του «Ξεκινάμε με το Γιώπουλου», και από την άλλη πλευρά είναι ο Μπάμπης, ο οποίος είναι του «Ξεκινάμε με το προϊόν της Λαμασία της Ελλάδος». Λαμασία είναι κανονικά, είναι Ακαδημία της Μπαρτσελόνα, εντάξει. Και ο Μπάμπης εννοούσε την Λαμασία, τον ΠΑΟΚ δηλαδή, την Ακαδημία του ΠΑΟΚ για τον Τζόλι. Και έχει που πει, που έφτασε, ρε φίλε, ο αθεόφοβος αυτός ο άνθρωπος, έφτασε στο σημείο να πει: «Είσαι και καθηγητής», λέει, «σε σχολή δημοσιογραφίας και αντιλαμβάνεσαι ότι». Α, που έφτασε, δηλαδή.
1: Σε σένα το.
0: Ναι. Εντάξει, χαβαλέ κάνουμε. Αλλά λέω την προσπάθειά τους. Και χθες το ίδιο. Κάθε μέρα, όταν υπάρχει μεγάλο θέμα, Άρη, μεγάλο θέμα, ΠΑΟΚ,

0: Δηλαδή, μεγάλο θέμα. Σημαντικό θέμα τέλος πάντων. Έχει πολύ ενδιαφέρον το τι γίνεται. Μ' αρέσει, εγώ το απολαμβάνω.
1: Εντάξει, πάντως για μένα.
0: Αλλά έκανε χαζομάρα σήμερα. Σήμερα έκανε χαζομάρα γιατί έπρεπε να ξεκινήσω εκεί που έλεγε για το ιό που λέει ένα και ο άλλο για τζόλι, να ξεκινήσω με τη τσιπά. έκανα χαζομάρα σήμερα και δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα γιατί άργησα να πιω καφέ. Γι' αυτό.
1: Αυτό θα ήταν μια φοβερή ρελάνς. Δεν θα ήθελα να τους ακούσω, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να τους βλέπω. Όταν θα έλεγες το όνομα Τσιτσιπάς.
0: Μα μια κάμερα.
1: Μια κάμερα για να τους βλέπω.
0: Μια κάμερα να τους έβλεπα εκείνη τη στιγμή.
1: Και εκλεκτούς συναδέλφους. Καλά κάνουν, καλά κάνουν. Εγώ πάντως με τζόλι θα ξεκινούσα.
0: Πρόσεξε.
1: Γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει είδηση πια.
0: Ναι.
1: Στο θέμα του Βασίλη
0: του Βασίλη από χθες είναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: υπάρχει
0: Βασίλη
1: πια είδηση, ας πούμε.
0: Ναι. Πρόσεξε, οι πρωινές εκπομπές πάντα έχουν. Σου λέει, επειδή δεν το ακούσαμε εχθές, εμείς τελειώσαμε νωρίς, θέλουμε να σχολιάσουμε. Εντάξει. Του Τζόλι είναι η μεγαλύτερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή ever. Του Κοστούλα 40 ήταν μαζί με μπόνους. Mm-hmm. Του Τζόλι είναι 40 καθαρά. Και δεν έχουμε μάθει ακόμα τις λεπτομέρειες, δηλαδή αν τα μπόνους μπορούν να οδηγήσουν την πόλη στα 42, 43, 45, 47. Πολύ μεγάλη. Αυτή τη στιγμή έχει το φοβερό ο Τζόλις, ο οποίος έχει την μεγαλύτερη πώληση και την ένατη μεγαλύτερη πώληση. Γιατί είχε πουληθεί και με 11 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ στην Όριτς. Δηλαδή, άμα σκεφτούμε τώρα τα λεφτά που έχουν δοθεί για τον Τζόλι και βάλουμε και τα λεφτά που έδωσε και η Club Breeze για να τον πάρει από την Norwich, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Για μένα δεν έχει μόνο αξία το πόσα λεφτά δίνει μια ομάδα για να πάρει ένα παίχτη, αλλά ποιος είναι ο κύκλος εργασιών για την αγορά των δικαιωμάτων ενός παίχτη. Mm. Γιατί αυτό δείχνει και μια διάρκεια στην απόδοσή του. Μπράβο στο Χρήστο
1: και όχι
0: από την καρδιά μας πραγματικά.
1: Στην Club Breeze έκανε προσπάθεια για να καθιερωθεί. Έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει να υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή. Δεν πήγε ως φτασμένος, ως έτοιμος,
0: σαν αποτυχημένος
1: φορμαρισμένος παίκτης, έτσι.
0: Σαν αποτυχημένος
1: ακριβώς
0: από την Όριτς.
1: Αυτό πήγε.
0: Άδικο μεν, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πήγε ως το ακριβώς αντίθετο. Πήγε ως ένας αποτυχημένος παίκτης της Νόριτς, πιάς μιας ομάδας, ας πούμε.
0: Έλα τώρα.
1: Εντάξει, okay.
0: Έλα τώρα. Έλα μαλώσουμε το. Έχω συμπάθεια στην Όριτς.
1: Συμπάθεια, okay.
0: Έχω συμπάθεια στην
1: Όριτς. Μια αγγλική ομάδα.
0: Σου έχω πει και την ιστορία. Εντάξει. Δεν είναι τώρα.
1: Εμένα μου αρέσει η προσπάθεια. Εκεί στέκομαι στο ότι δεν παράτησε τίποτα. Την έκτισε αυτή τη μεταγραφή.
0: Λοιπόν, 11 εκατομμύρια είχε δώσει Norwich στον ΠΑΟΚ. 3,5 εκατομμύρια είχε δώσει η Düsseldorf στην Norwich. Ξεχάσαμε την Düsseldorf, γιατί εκεί πέρα ήταν στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. 14,5. 6,5 εκατομμύρια η Breeze. 21. Και τώρα με τα 40 πάει στα 61. Άρα το ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει είναι και αν μόνο για το Βλαχοδήμο και τον Παυλίδη δεν νομίζω να υπάρχει άλλος Έλληνας παίχτης για τον οποίο να έχουν δαπανηθεί, επαναλαμβάνω γιατί δείχνει τη διάρκεια, να έχουν δαπανηθεί τόσα πολλά λεφτά για την αγορά των δικαιωμάτων του. 20,7 εκατομμύρια έχουν δοθεί για τον Παυλίδη, ο οποίος βέβαια δεν αποκλείεται να κάνει και άλλη μεταγραφή. Και να δω και του Βλαχοδήμου. Θα το δω τώρα αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα το συγκεκριμένο. Λοιπόν, Βλαχοδήμος μέχρι στιγμής 30,9. 31 εκατομμύρια δηλαδή για τον Βλαχοδήμο. Ακόμα και σε αυτό ο Τζόλις είναι πιο ψηλά από τους υπόλοιπους, υπό την προϋπόθεση βέβαια ολοκλήρωσης της μεταγραφής.

0: Λοιπόν, αν είχαμε συνδεθεί νωρίτερα με τον Γιάννη Σερέντη από τον Καζέτα για το θέμα των μεταγραφών του Χρήστου Τζόλη, δεν θα χρειαζόταν να κοιτάξω και στο transfer market, γιατί λέει το κάναμε, ρε Βασίλη, λέει, αυτό το θέμα. Λέει εχθές. Το ερώτημα βέβαια είναι αν υπάρχει άλλο Έλληνα παίκτη για τον οποίο έχουν δαπανηθεί τόσα λεφτά. Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Όχι, δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχει.
1: Στον Τζόλη μόνο το θέμα ξέρεις ποιο είναι, επειδή οι ομάδες δεν τα ανακοινώνουν τα ποσά και δεν είναι και υποχρεωμένες, δεν τα ανακοινώνουν, ξέρεις, με τη βούλα τυπικά να ξέρεις ως δημοσιογράφος ότι ο Βασίλης κόστησε τόσο. Αν είναι αν θα είναι η μεταγραφή του η ακριβότερη ή η δεύτερη πιο ακριβή μετά του Κοστούλα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Δεν ξέρουμε και τα bonus. Αυτό έλεγα νωρίτερα με τον Δημήτρη. Ότι δεν λέγαμε τι bonus υπάρχουν, bonus συμμετοχών, bonus goal. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Πράγματα για να μπορέσουμε να ξέρουμε το
1: σύνολο. Είναι φοβερό πάντως. Είναι φοβερό το πώς αλλάζει το ποδόσφαιρο και το ότι η Ελλάδα έφτασε να παίρνει επιθετικό της Ελλάδας η πρωταθλήτρια Αγγλίας. Δηλαδή είναι τρελό στην πραγματικότητα. Αν το πάμε σε παλαιότερες εποχές, ούτε που θα μπορούσε κάποιος να το φανταστεί.
0: Ναι. Σωστό.
1: Ούτε που θα μπορούσε.
0: Λοιπόν, για το Μουντιάλ σου τηλεφωνήσαμε. Έχουμε Ισπανία-Αργεντινή. Οι δύο ομάδες λέει θα φορέσουν τις παραδοσιακές ενδυμασίες τους στον τελικό της διοργάνωσης.
2: Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό.
0: Γιατί? Να μην αλλάζουν χρώματα, ρε φίλε.
2: Τις παραδοσιακές ενδυμασίες του. Το Λύκειο Ελληνίδων είναι, ρε παιδιά, δηλαδή για όνομα του Θεού.
0: Κάση,
2: είναι, η Ισπανία και η Αργεντινή είναι δηλαδή. Δεν έχουν άλλο
0: δεν να φορέσουν. Δεν έχουν λόγο να αλλάξουν.
2: Δεν έχουν λόγο να αλλάξουν δηλαδή. Τέλος πάντων, και συγγνώμη γιατί.
0: Ναι, και η Αγγλία όμως φορούσε κάποτε κόκκινα άσπρα, αλλά αναγκάστηκε η Αργεντινή να αλλάξει ενδυμασία γιατί δεν φορέσει τα άσπρα.
1: Βλέπω, τίποτα δεν βλέπω. Βλέπω ξύλο.
0: Ωραία.
2: Ωραία απάντηση. Ναι.
1: Βλέπω τους Ισπανούς να έχουν την μπάλα και τους Αργεντινούς να τους κυνηγάνε και να τους ξυλοφορτώνουν.
0: Ναι.
1: Αυτό βλέπω.
0: Ναι. Παρεμπιπτόντως, ο γιος του Σιμεώνε μοιάζει τον μπαμπά του, εντάξει. Παρεμπιπτόντως, ο γιος. Πολύ ξύλο έδωσε.
2: Πολύ ξύλο. Ε.
0: Πολύ ξύλο, ναι. Ναι. Και εντάξει, στο ψαχνό κιόλας.
1: Παιδιά, η Αργεντινή αυτό που έχει κάνει τώρα φέτος είναι φοβερό, έτσι. Δεν. Σχεδόν σε κάθε μάτς βρίσκεται πίσω στο σκορ και ανατρέπει κάθε παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Θέλει πολύ ψυχή για να το κάνεις αυτό και θέλει πολύ πίστη στον εαυτό σου. Θα μου πεις αν το κάνεις 1-2, το πιστεύεις μετά ότι μπορείς να το κάνεις και στο 88 και στο 89. Αλλά δεν είναι εύκολο. Μας φαίνεται τώρα εύκολο επειδή το κάνεις σε κάθε μάτς με το πράσινο ακροτήρι και με την Αίγυπτο και με την Ελβετία. Δεν είναι εύκολο όμως. Έτσι. Τώρα με την Αγγλία, okay, τους έκανε και ένα φοβερό δώρο. Έκανε στον αγαπημένο Σκαλόνι ο κύριος Τούχελ ένα φοβερό δώρο. Τους έβαλε όλους πίσω εκεί πέρα τους τσολιάδες. Παραταγμένοι οι τσολιάδες. Εντάξει, ήταν θέμα χρόνου να ισοφαρίσει. Τώρα του βρήκε και δεύτερο γκολ. Οκ, θα μου πεις, είχαν και δύο δοκάρια. Μπορούσε να λύσει και 3-1 και 4-1. Έτσι όπως έπαιζε η Αγγλία στα τελευταία 25 λεπτά. Αλλά νομίζω ότι είναι δίκαιος ο τελικός αυτός. Είναι δίκαιος. Θεωρώ ότι μετά από τον πρώτο γύρο και κάποια ματσάκια στους ομίλους η διαιτησία ήταν καλή. Λίγο σπροξηματάκι το είχαν οι Άγγλοι και οι Αργεντίνοι.
0: Ναι.
1: Όχι οι Ισπανοί και οι Γάλλοι.
0: Οι Ισπανοί όχι. Οι Ισπανοί όχι. Είχαν καθαρή διαιτησία.
1: Οι Ισπανοί εδώ που λέμε δεν έχουν εντυπωσιάσει κιόλας. Οκ. Αλλά είναι η πιο ομάδα του Μουντιάλ. Δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει Μέση, Παπέ, Χάλαντ, Κέιν, Μπέλιγχαμ. Της Παναγιάς στα μάτια δεν έχουνε, το Γιαμαλάκο έχουνε, το λέμε εμείς Γιαμαλάκο γιατί τον έχουνε εντάξει
0: ναι,
1: με το σύνολο.
0: Απλά το όμικρο στο τέλος μην μπερδευτείς, μην το αλλάξεις μόνο.
1: Ναι. Είναι ενταγμένος μέσα στο σύνολο, έχει αφήσει τις φιωριτούρες, είναι ουσιαστικός,
0: ναι.
1: Αλλά είναι ομάδα συνόλου, το βλέπεις η Ισπανία. Είναι ομάδα συνόλου, τρέχουν όλοι, για μένα είναι πολύ ομάδα που θα θαύμαζε και θα... απολάμβανε να παρακολουθεί ο Γιώχαν Κρόιφ. Έχει τουλάχιστον 5-6 παίκτες που παίζουν παντού. Δες τον Όλμο τι κάνει, δες τον Γιαμάλ πως κινείται, σε ποιες θέσεις κινείται, δες τον Ορδιάν Θάμπα.
0: Για μένα ο Ρόδρι,
1: ο Ρόδρι κρατάει... είναι εκεί όμως, ο Ρόδρι είναι εκεί.
0: Ο Ρόδρι
1: είναι
0: κέντρο.
1: Εκεί, τον ξέρεις. Ναι, θα παίξει εκεί, θα παίξει αυτό το 10x10 που λέω εγώ, 8x8,
0: ναι.
1: Πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Θα είναι εκεί με τους δύο στόπερ και όλοι οι άλλοι θα είναι παντού. Και η Μπακ, ο Κουκουρέγια με τον Πέδρο Πόρο και οι Χάφτους. Είναι πολύ unique ο τρόπος παιχνιδιού της Ισπανίας, γι' αυτό και δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν εύκολα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν μπορεί να τις πάρει την μπάλα εύκολα και να τις δημιουργήσεις ευκαιρίες εύκολα. Όπως είδαμε στο μάτι με τη Γαλλία. Βέβαια,
0: δεν μπορείς, Γιάννη, να τους πάρεις την μπάλα. Είναι φοβερό. Δεν μπορείς να τους πάρεις την μπάλα.
1: Έχουν, ναι, το... δεν μπορείς να τους, ναι, πάρεις την μπάλα. Και όταν τους την παίρνεις την μπάλα, θα πέσουν πάνω στους ανακρίδες.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πέσουν, πρόσεξε, εδώ θα πέσουν πάνω στους ανακρίδες πολεμιστές και οι Αργεντινοί.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Γιατί οι Αργεντινοί δεν είναι φρουφρού και αρώματα στη μεσαία γραμμή, Τσουαμενή και τέτοια. Είναι πολεμιστές οι Αργεντινοί. Και μαρκάρουν όλοι οι Αργεντινοί έξω από το Μέση, που προφανώς δεν μαρκάρει.
0: Ο οποίος περπατάει, ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, εντάξει, περπατάει και σας αγαπάει όλους.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Μας αγαπάει και μας φυλάει και στο μάγουλο μετά. Ναι, ισχύει.
1: Ναι, και κοιτάζει στην εξέδρα μετά. Ο Μέση, ο οποίος πλάκα-πλάκα, είναι καλύτερος αυτό το Μουντιάλ από το προηγούμενο που το πήρανε.
0: Ναι, πιο ουσιαστικός και πιο δημιουργικός για τους συμπαίκτες του.
1: Μα είναι, και είναι, ναι, καλύτερος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ένας από τους λόγους που είναι καλύτερος είναι ότι και είναι πιο δεμένη η ομάδα του και ότι δεν έχει πια το άγχος. Εντάξει, του είχε φύγει, ναι, το άγχος. Δεν... Τον βλέπει δηλαδή ότι το,
0: είναι απελευθερωμένος.
1: Το απολαμβάνει περισσότερο κάθε τι καλό που κάνει μες στο μάτι.
0: Ξέρεις τι δεν μου αρέσει μόνο στην Αργεντινή? Ότι επειδή, το είπα και χθες καμιά κουβέντα, δημιουργεί, κάνει την πρώτη καλή πάσα που ανοίγει την άμυνα ο Μέση και μετά τον ψάχνουν όλοι οι συμπαίκτες του. Ενώ μπορούν να κάνουν μια καλή τελική προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το...
1: Εμένα υπάρχουν και άλλα που μου τις πάνε στην Αργεντινή. Μου τις πάει πάρα πολύ ο Μαρτίνες σαν χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Μου τις πάει αυτό το τσαμπουκαλίκι, το πάμε να τους κάνουμε τσαμπουκά ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Όχι να είναι δηλαδή πάνω σε μια. Να είναι πολιτική.
0: Η λατινοαμερικάνικη αλητία, ποδοσφαιρική αλητία δηλαδή.
1: Να είναι απόφαση όμως από πριν από το, ναι, μάτς ότι θα τους παίξουμε τσαμπουκά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Όχι
0: αυτό.
1: Όχι να είναι μέσα πάνω σε μια φάση, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ, πάμε να τους παίξουμε ξύλο, ρε παιδί μου. Αυτό παίζουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Και άλλα πράγματα μου τις πάνε στην Αργεντινή, αλλά δεν είναι. Εδώ υποκλεινόμαστε σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, σωστό. Κάτι τελευταίο, Γιάννη.
1: Άμα με ρώταγες ποιος θα το πάρει έτσι 51-49, θα σου έλεγα Αργεντινή.
0: Ωραία, ποιος θέλεις να το πάρει όμως?
1: Εγώ ποιος θέλει, Ισπανία θέλω.
0: Ισπανία θέλεις. Ωραία, με τους αθλητικούς απατεώνες που τους αναγνωρίζουμε βέβαια, έχουν τεράστια ποιότητα και αξία, αλλά δεν πάβουν να είναι και αθλητικοί απατεώνες.
1: Γιατί, Βασιλή?
0: Γιατί δεν μπορώ, εγώ είπα ότι έχω κόμπλεξ, κουβαλάω πάρα πολλά κόμπλεξ, επειδή είμαστε, ναι, πελατάκια στο μπάσκετ από τους Ισπανούς.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το λέω ανοιχτά.
1: Ναι,
0: το λέω ανοιχτά.
1: Επειδή
0: είμαστε πελατάκια των Ισπανών στο μπάσκετ, στη φοβερή φουρνιά που είχαν, αλλά δεν μπορούν να ξεχάσουν τα ηλεκτροσόκ που πάθαιναν ο Καλντερόν, ο Ρούντι, ο Ναβάρο. Είναι πράγματα που δεν τα ξεχνάω, ας πούμε. Τα θυμάμαι. Θεωρώ, ναι, ότι έχουν μια αθλητική απατεωνιά στο αίμα τους. Άσχετα που είναι τεράστιοι παίκτες. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Στο μπάσκετ ίσως. Στο ποδόσφαιρο δεν το θυμάμαι εγώ.
0: Ναι, όχι, ναι, ποδόσφαιρο δεν είναι απατεώνες, όχι. Κουκουρέγια είναι λίγο.
2: Κουκουρέγια είναι λίγο.
1: Το κουκουρέγια, ρε παιδιά, έχει στιγματιστεί από εκείνη τη φάση. Okay.
0: Ναι.
1: Έτυχε να είναι αυτό σε εκείνη τη φάση, από την οποία άλλαξε και ένας κανονισμός, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ολόκληρος κανονισμός άλλαξε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Με το χέρι, με τον νόμο.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι, ναι.
1: Εμείς μεγαλώσαμε, εμείς οι 40-50, δεν θα το πούμε έτσι. Μεγαλώσαμε με την Ισπανία να είναι μια loser ομάδα. Okay.
0: Όπως επίσης, τώρα συγγνώμη.
1: Όπως ήταν και η Μπαρτσελόνα,
0: ναι,
1: η επιτομή της loser ομάδας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Σε αυτό λοιπόν που είπες τώρα για το χέρι, στο Facebook βλέποντας έναν παλιό ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν έκανε μεγάλη καριέρα, στο πέναλτι που κέρδισε η Ισπανία με τη Γαλλία, γράφει ότι είναι κολλημένο το χέρι, αλλά δεν πάβει να αποτελεί πλεονέκτημα στο να πάρει την μπάλα για μάλ πριν την κλωτσιά από τον Ντίν. Και ότι δεν θα έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι, αλλά επιθετικό φάουλ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι έγραψε.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Δεν συμφωνείς. Ωραία.
1: Δεν συμφωνώ. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι οι Ισπανοί εδώ και 25 χρόνια είναι αυτοί οι οποίοι τουλάχιστον στην Ευρώπη, άρα και παγκοσμίως, γιατί ούτε καμία χώρα της Νότιου Αμερικής, ούτε καμία χώρα της Αφρικής ή της Ασίας δουλεύει τόσο πολύ. Είναι η χώρα η οποία δουλεύει τόσο πολύ οργανωμένα, μεθοδικά και αποτελεσματικά στο θέμα της παραγωγής ταλέντων, ποδοσφαιριστών κτλ. Όπως δουλεύουν πάρα πολύ και οι Πορτογάλοι. Έτσι, και οι Πορτογάλοι δουλεύουν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και οι Γάλλοι. Αλλά άλλο Πορτογαλία τώρα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, άλλο η Γαλλία, έτσι, και η Ισπανία.
0: Ναι, σωστό.
1: Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι από το 2006, ας πούμε, από τη γενιά της Μπαρτσελόνα, έτσι να το πούμε, του Πεπ, έτσι, από την Μπαρτσελόνα.
3: Ναι, είναι κυρίαρχη, ναι.
1: Από την Μπαρτσελόνα του Ροναλντίνιο κιόλας, ας το πάμε πίσω, ο Ροναλντίνιο ετώ, αυτή την Μπαρτσελόνα τη Σούπερ που έμπαινε ο Μέση σαν 17-18, μέχρι και τώρα, τόσα Champions League, Real Madrid, τόσους τίτλους στην Μπαρτσελόνα, τόση μπαλάρα η Μπαρτσελόνα, τόση μπαλάρα η Ρεάλ,
3: τόσα... τόση μπαλάρα μην ξεχνάς τα άλλα τα ευρωπαϊκά με τη Σεβίλη, μην τα ξεχνάς.
1: Και τη Σεβίλη.
3: Βέβαια, και τη Σεβίλη, Europa League.
1: Και είναι σταθερά η εθνική ομάδα η οποία είναι πάντα εκεί, ξέρεις ότι θα είναι εκεί. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι είναι πια μια... η παλιά Γερμανία που λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι η Γερμανία αν δεν πάει τελικό του Euro είναι αποτυχία. Mm-hmm. Λέγαμε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90. Άμα δεν πάει η Γερμανία είναι τελικό του Euro, αποτυχία. Mm-hmm. Θυμάσαι το 4 τι είχε γίνει με τη δικιά μας τελική.
3: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Διεκτονόμη.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Γενικά είναι ένα Μουντιάλ το οποίο αφήνει ωραίες ιστορίες. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε όλα τα τραμπικά,
3: αλλά μην κάνεις τον απολογισμό τώρα. Ας τελειώσει το Μουντιάλ, κάνεις τον απολογισμό μετά.
1: Όχι, λέω επειδή ξεκίνησε, είχε ξεκινήσει άσχημα το Μουντιάλ αυτό, είναι η αλήθεια. Δηλαδή με πολύ γκρίνια για όσα γίνονταν εξαγωνιστικά.
3: Ναι, πάρα και με τα ακριβά εισιτήρια και τέτοια. Και τελικά αποδείχθηκαν πολλά διαφορετικά, ναι.
1: Ακόμα και με εμάς, ξέρεις, πάρα πολλά παιχνίδια. Πάρα πολλά παιχνίδια μεσάνυχτα. Πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή ο κόσμος, άλλο εμείς. Εμείς είμαστε και μαζόχες. Άλλοι έχουμε και επαγγελματικό μαζοχισμό. Ο κανονικός ο κόσμος, ο φυσιολογικός ο κόσμος που δουλεύει πρωί και τα λοιπά δεν τα έβλεπε αυτά,
3: ναι,
1: μάλιστα, τα περισσότερα. Okay. Εντάξει, μετά ομαλοποιήθηκε λίγο η κατάσταση στα νοκάουτ. Έγιναν και πάρα πολλά ωραία παιχνίδια στα νοκάουτ, με ανατροπές. Είχε πολλές ομάδες οι οποίες δεν τις περίμενες και κάναν καλά παιχνίδια, ανταγωνιστικά παιχνίδια. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι οι Νορβηγοί θα μπορούσαν να είναι ημιτελικό. Εντάξει.
3: Μπορεί και να το άξιζαν κιόλας.
1: Στο μάτς με τους Άγγλους.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Γιατί ήταν πραγματικά το δεύτερο ημίχρονο τους πάτησαν. Ναι.
1: Ήταν λίγο it's coming home η διαιτησία σε εκείνο το μάτς. Αλλά οκ. Okay, είναι ένας ωραίος τελικός. Να είναι τίμιος, να είναι δίκαιος.
3: Και να κερδίσει η Αργεντινή. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να κερδίσει η Αργεντινή, Γιάννη μου.
1: Εντάξει, Βασιμά. Να είσαι καλά. Αγγλία-Γαλλία θα δεις μικρό τελικό.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι.
1: Δεν θα δει.
3: Όχι, όχι. Λέω να πάω στην Τριστινή και να κάνω μια βουτιά. Εντάξει.
1: Βουτιά 12 η ώρα θα κάνεις. Κάνε βραδινό πάνω να κάνεις. 12 η ώρα παίζουν.
3: Θα είμαι κουρασμένος μετά από τη θάλασσα.
2: Θα
3: είμαι κουρασμένος από τη θάλασσα.
2: Θα κάνει τα πάντα για να μην δει αυτό το μάτι.
3: Να είσαι καλά. Γιάννη Σερέτη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Παρεμπιπτόντως τώρα είσαι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Αγγλίας.
2: Ναι.
3: Ωραία.
2: Έχει φύγει.
3: Είσαι. Όχι, όχι, όχι, μισό λεπτό.
2: Α, βιαστικά, συγγνώμη. Το παίρνω πίσω.
3: Περίμενε. Κάτσε, φίλε. Τον ίδιο είχε χθε.
2: Το δίνω και πριν.
3: Τον ίδιο είχε χθε.
2: Ναι.
3: Είσαι ο Σερ που αν στα αγγλικά, α πούμε, το όνομά σου πόσα. Κουγιουμτζόπουλου στα αγγλικά.
2: Κουγιουμτζόπουλου. Άστο.
3: Όχι, ναι, πόσα μπορούσε να ήταν στα αγγλικά.
2: Δεν θα μπορούσε να.
3: Κουγιούτ. Όχι, Κουγιούτς, δεν πάει.
2: Αυτό δεν είναι σαν σερβοβόσνης, ναι, είναι σερβοβόσνης. Αυτός αυτονομιστής, δεν είναι. Τσετσένος.
3: Κουγιούτς δεν πάει.
2: Κουγιάς.
3: Κουγιάς.
2: Κουγ. Κουγιούμ. Κουγιούμ φωνάζαμε.
3: Κουγιούμ είναι, φίλε.
2: Κουγιούμ είναι τουρκικό.
3: Ναι, ρε, φίλε.
2: Εντελώς.
3: Κουγιούμ είναι και μια μερίδα μπακλαβά.
2: Ναι.
3: Ναι. Βάλει κανένα σαραγλί. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται, άστο, ναι.
3: Στα αγγλικά πώς θα μπορούσε να είναι.
2: Σερ Ντεμέτριος Κέι, ρε παιδί μου, πες κάπα.
3: Δημήτριος.
2: Δημήτριος, ναι.
3: Ναι. Και είσαι πρόεδρος, λοιπόν. Χθες με το που βγαίνουμε την εκπομπή διαβάζω ότι μένει τελικά ο Τούχελ στην Εθνική Αγγλίας. Δηλαδή πήγανε τα στελέχη της Ομοσπονδίας και λένε τελικά δεν σε διώχνουμε. Ρε φίλε, θα σου δώσουμε μια ακόμη ευκαιρία. Αφού λοιπόν παίρνουν την απόφαση, έρχεται στα χέρια τους η δήλωση ότι ό,τι άμυνα και να παίζαμε δεν θα άλλαζε κάτι. Ίσως είναι στο DNA αυτής της ομάδας. Γιατί δεν είμαστε Βραζιλιάνοι, Αργεντίνοι ή Ισπανοί που θα πάνε, που οι οποίοι δεν θα παίξουν ποτέ για την υπεράσπιση ενός αποτελέσματος. Τον διώχνεις ή όχι?
2: Ναι. Και τον διώχνεις κάθε. Εγώ θεωρώ ότι η μεγαλύτερη δήλωση.
3: Άρα λέει ότι είμαστε loser.
2: Μεγαλύτερη δήλωση εναντίον, ναι, της δουλειάς που έκανε, ναι, δεν θα μπορούσε να κάνει. Ήταν αυτή ακριβώς, ναι, η δήλωση. Όχι, δηλαδή, όταν
3: όχι, όχι, όχι.
2: Μισό λεπτό. Όταν είσαι ένας προπονητής σαν τον Τούχελ,
3: ναι,
2: και διακρίνεις αυτό το πράγμα το οποίο δηλώνεις,
3: ναι,
2: δεν είναι η δικιά σου δουλειά να αλλάξεις αυτό
3: δεν
2: το DNA.
3: Δεν μπόρεσαν να το αλλάξουν.
2: Πώς δεν μπορεί.
3: Παιδιά, έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
2: Άρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Δεν μπόρεσαν να το αλλάξουν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
3: Θα χρειαστώ χρόνο, αλλά θα το αλλάξουν. Δεν μπόρεσαν.
2: Μισό λεπτό.
3: Τώρα ήρθα. Τώρα ήρθα. Είχατε τον άλλον με το μουσί, το ξυρισμένο, το περιποιημένο.
2: Southgate θα λέτε και θα κλέπετε.
3: Ναι. Κάτσε, τώρα ήρθα, δεν μπόρεσα να το
2: αλλάξω. Ο Ράσφορντ στο 93.
3: Εγώ συμφωνώ μαζί σου, είμαι. Εγώ τώρα κάνω τον υπερασπιστή του Τούχελ. Ωραία.
2: Τι χρειαζόταν για να
3: αλλάξω. Δεν μπορούσα να τον αλλάξω. Το είδα τον Ράσφορντ, τρέμα τα ματάκια του. Τα ματάκια του τρέμα φοβόταν. Τρέμα τα ποδαράκια του. Πού το βάλω μέσα. Είχε υδρώσει ενώ καθόταν στον πάγκο.
2: Έλα εδώ Θεσσαλονίκη. Τώρα έφυγε βεβαίως. Τέλος πάντων, καλά να είναι εκεί που είναι. Να δεις Καρυπίδη, Ρασβάν, Λουτσέσκου συνέχεια στον πάγκο να τους κάνουν. Βγείτε!
3: Βγείτε!
2: Βγείτε! Βγείτε! Όλοι οι προπονητές.
3: Πολύ μοντέρνο το στάιλινγκ του Καρυπίδη στην κλήρωση παρεμπιπτόντως.
2: Βγείτε! Βγείτε!
3: Ναι.
2: Τι νομίζετε ότι κάνανε αυτοί οι δύο προπονητές? Τους λέγανε μην μένετε πίσω, θα μας κλείσουν και θα έχουμε θέμα. Βγείτε μπροστά, ναι, μπροστά.
3: Και
2: μπροστά.
3: Όλος από την άλλη την άκρη, από την άκρη του πάγκου φώναζε μην τον ακούτε πίσω. Πίσω, πίσω, πίσω όλοι.
2: Χάρη, μην τον ακούτε. No.
3: Ο Λουτσέσκου έκανε από εδώ, ο άλλος έκανε από εκεί. Πάρ' το 1-1. Και πάρε το 1-1.
2: Φίλε τώρα.
3: Τέλος πάντων, η δήλωση.
2: Πολύ λουζεριστική
3: δήλωση. Και μόνο από τη δήλωση τώρα, πέρα από την πλάκα.
2: Άσε που μπορεί να είναι και να θεωρηθεί και ρατσιστική κιόλα.
3: Λέει η Γερμανία δεν το κάνει ποτέ αυτό ουσιαστικά, είπε. Πώς έλεγε τώρα έφυγε η Μάρο Κοντού, έγινε και σήμερα τεράστια Μάρο Κοντού, που έλεγε ο Στέφανος δεν το κάνει ποτέ αυτό. Η Γερμανία δεν το κάνει ποτέ αυτό. Έφυγε, πάμε στη Γερμανία.
2: Όχι, κάποιο να σου πει από την Ομοσπονδία από τη στιγμή που έχουν πάρει αυτά.
3: Διώξτε τον.
2: Θα έπρεπε, όχι, ή να του πει κασμό εσύ, Αντωνάκη.
3: Ναι.
2: Όπως έλεγε.
3: Ναι.
2: Τώρα ησυχία.
3: Ναι.
2: Μένεις.
3: Μαντάρα τα
2: τέλος.
3: Μην μιλά.
2: Άστο.
3: Μην μιλά. Το κάνει χειρότερα δηλαδή.
2: Ναι.
3: Το κάνει χειρότερα. Είσαι σαν τον άντρα, α πούμε, που τον πιάνει η γυναίκα του από αυτό χώρο και λέει δεν φταίω εγώ. Τι φταίς, ρε φίλε.
2: Ναι, είναι σαν τον Κουκουρέγια που σηκώνει τα χέρια σε κάθε φάουλ που κάνει, αφού το σμπρώχνεις, ρε φίλε.
3: Ατύχημα, λέει. Τι ατύχημα, ρε μεγάλε. Δεν υπάρχει ατύχημα. Να αναλάβεις την ευθύνη σου.
2: Φεύγω.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος του σταθμού Μετρό Πανεπιστήμιο, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω σύγκρουσης λεωφορείου Μετρόλεϊ. Από τη σύγκρουση υπάρχουν 4 τραυματίες που σύμφωνα με πληροφορίες έχουν διακομιστεί, 1 στο ΚΑΤ και 3 στον ΙΜΙΤ, σε εξέλιξη διαδικασία απομάκρυνσης των οχημάτων. Έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η επίθεση με ιρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτελείου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά του στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατ' επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κύριος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρι Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόροι, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

φιλιά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.

Καλό απόγευμα σε όλους σας. Η εκπομπή προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, της ΕΡΤ Κομωτινής, της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Σερών. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Δώρα Δασκάλου μαζί μου στη φροντίδα του ήχου. Από τους 101, τους 103 και 5 των FM για το βόρειο και νότιο κομμάτι του νομού Εύρου αντίστοιχα, τους 98,1 και τους 91,2 για τους νομούς Ρόδοπης και Ξάνθης, τους 96,3 για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και τους 101,5 για το νομό Σερών. rteco.gr, όπου και αν είστε βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε. τα τηλεφωνικά νούμερα για αυτή την ώρα. Χωρίς συνέντευξη σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μια σειρά από μουσικές και τραγούδια μέχρι και τις 5, ξεκινώντας με ένα τραγούδι που μιλάει για την αναζήτηση, την πίστη, την αγάπη αλλά και την ανάγκη του ανθρώπου να βρει το δικό του φως. Ένα από εκείνα τα ποιητικά τραγούδια που μεταφέρουν πραγματικά λόγο ποιητικό και λιτό. Με έναν Αλκίνο Ιωαννίδη να συνεχίζει μια μεγάλη ελληνική παράδοση όπου το τραγούδι γίνεται φορέας πολιτισμού, φιλοσοφίας αλλά και πνευματικότητας. Και τι μας λέει στην ουσία εδώ ο Αλκίνος Ιωαννίδης μέσα από τον προσκυνητή του, ότι ένα τραγούδι ίσως είναι, μας θυμίζει πολλές φορές ότι ο σημαντικότερος προορισμός είναι συχνά το ίδιο το ταξίδι.

Στίχοι γραμμένοι στην περιπλάνηση του Αλκίνου Ιωαννίδη, στο Άγιο Όρος είχε πει ο ίδιος κάτι τέτοιο, και ένα τραγούδι που είναι βασισμένο, που δεν είναι βασισμένο μάλλον σε προσωπική εμπειρία, αλλά αντλεί τον τίτλο από την κεντρική έμπνευση από το ομώνυμο, ανώνυμο μάλιστα, ρωσικό θρησκευτικό βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», που γράφτηκε το 1853, ένα κλασικό ημερολόγιο ενός Ορθόδοξου Χριστιανού που γύρισε μετά από ένα μεγάλο του προσκύνημα. Λοιπόν, η συνέχεια τώρα με ένα τραγούδι ποιητικό, και αυτό θα έλεγα, έχει μια ποιητική αφήγηση γεμάτη εικόνες, συνέστημα και θεατρικότητα, ανήκει μάλιστα σε εκείνα που αποδεικνύουν πραγματικά πως το ελληνικό τραγούδι αποτελεί ζωντανό κομμάτι της σύγχρονης πολιτιστικής μας ταυτότητας, από εκείνες περιπτώσεις όπου εδώ παντρεύονται τουλάχιστον η λογοτεχνία, η μουσική και η ερμηνευτική τέχνη. Λίνα Νικολακοπούλου, Θάνος Μικρούτσικος, και όταν γίνεται το πάντρεμα αυτό με τη Χαρούλα Αλεξίου, το αποτέλεσμα πραγματικά είναι εξαιρετικό, και δεν μιλάμε πια για ένα απλό τραγούδι. Μια πίστα από φόσφορο.

Πιέρο είναι ευτυχή η τέχνη πραγματικά στο απόγειό της, μέσα από τη φωνή της Χαρούλας. Άλλο ένα τραγούδι σε ποιητικούς στίχους, πάλι από τη Λίνα Νικολακοπούλου, αυτή τη φορά ένα τραγούδι που ενώνει τα Βαλκάνια μέσα από τη μουσική και αποδεικνύει με αυτόν τον τρόπο ότι ο πολιτισμός πραγματικά δεν γνωρίζει σύνορα. Αποτελεί μάλιστα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δημιουργικής συνάντησης διαφορετικών μουσικών παραδόσεων. Πασόμαλον δε, όταν εδώ η Λίνα συναντάει τον Γκόρο Μπρέγκοβιτς και την άλκηση της πρωτοψάλτης σε εκείνο το ταξίδι αναζήτησης λίγο χρόνο πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Παραδέχτηκα».

0: Πιο καινούργιο από το επόμενο δεν υπάρχει, γιατί κυκλοφόρησε πριν από καμιά ωρίτσα και πολύ βάζω. Άγγελοι των πρωινών λέγεται, μιλάμε για ένα ανέκδοτο έργο του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού του Άλκη Ελκαίου, που αποκτά σήμερα μια ξεχωριστή μουσική και φωνή. Έρχεται ο συνθέτης, ο Δημήτρης Καράς, το 8ο, μελοποιητής του τείχους του Αλκαίου, με έναν πραγματικά απόλυτο σεβασμό στην ποιητική τους δύναμη. Και ζητά από τον Γιάννη Χαρούλη σε συνεργασία, ντουέτο με τον Δημήτρη Μπάκουλη, με αυτήν την βαθιά χαρακτηριστική και συγκινητική φωνή και των δυο, να τραγουδήσουν τους Αγγέλους των Πρωινών. Από ένα άλμπουμ που έρχεται με ανέκδοτα ποίηματα του Άλκη Ελκαίου, ο μαλλονδέωτον το 8ο Music μας δίνει και το γνήσιο χειρόγραφο του Άλκη Ελκαίου για το ποίημα αυτό.
1: Πέρασε ο καιρός που έφυγες από σένα και από μένα, μα από τον ίσιο σου δεν ξέρω.

Γιάννης Χαρούλης λοιπόν και Δημήτρης Μπάκουλης, οι άγγελοι των πρωινών. Άλκη Ναρκαίου, και θα έχουμε την ευκαιρία στο επόμενο διάστημα, όταν κυκλοφορήσει το άλμπουμ, να μιλήσουμε και με τον δημιουργό, με τον συνθέτη των τραγουδιών αυτών. Και λίγο πριν ξεκίνησα την εκπομπή με Αλκίνο Ιωαννίδη, εκεί θα πάμε πάλι. Με ένα τραγούδι όμως αυτή τη φορά που μιλάει πραγματικά για την ουσία της αγάπης, που κρύβεται συχνά στις πιο απλές λέξεις. Ο Αλκίνος, που γράφει τη μουσική όσο και τους στίχους εδώ, δημιουργεί ένα τραγούδι διακριτικό, θα το χαρακτήριζα, όσο και τρυφερό, αλλά σίγουρα βαθιά ανθρώπινο. Μια υπενθύμηση ότι ο πολιτισμός, φίλες και φίλοι, εκφράζεται και μέσα από τις μικρές καθημερινές αλήθειες, εκεί δηλαδή όπου η μουσική γίνεται παρηγοριά και συντροφιά.

Πάμε τώρα στο 2001 με ένα τραγούδι των James που μιλάει για την ανθρώπινη αντοχή και την προσπάθεια να συνεχίσεις ακόμη και όταν όλα γύρω σου μοιάζουν χαοτικά. Καλά, είναι από εκείνες περιπτώσεις τραγουδιών βρετανικών που αποτυπώνουν και τη διαχρονική, αν θέλετε, δύναμη της συγκεκριμένης ροκ, βρετανικής ροκ, να μετατρέπει τις προσωπικές, αν θέλετε, ιστορίες σε συλλογικά βιώματα.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθεί συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας είναι ο πλούτος.

0: Ούτως μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας, οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Earth, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Βρωμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Ναι, είναι από εκείνα τα ερωτικά τραγούδια που πραγματικά μπορούν και ξεπερνούν τον χρόνο, καθώς μιλούν με απόλυτη ειλικρίνεια, μια εξομολόγηση αγάπης. Ένα θέμα που αγγίζει τους ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών, γλωσσών και αποδεικνύει τι άλλο, πως η μουσική πραγματικά μπορεί να παραμείνει η πιο κοινή παγκόσμια γλώσσα. John Legend's All of Me από το 2013 στην καρδιά μας όλα αυτά τα χρόνια. Όπως και το επόμενο. Καλησπέρα σε όλους σας. Προς τη μεριά του ανέμου συνεχίζουμε έτσι μουσικά σήμερα μέχρι και τις 5. Το επόμενο λοιπόν είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που μπορώ να πω ότι απέκτησαν έτσι διαχρονική αξία, γιατί και αυτό αγγίζει ανθρώπινη μνήμη, βασικό στοιχείο κάθε πολιτισμού. Χρησιμοποιεί ένα σύμβολο, στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα παλτό. Ένα παλτό αναμνήσεων, χρόνου και όσων κουβαλάει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Σάνι Μπαλτζή στους στίχους, Λάκης Παπαδόπουλος στη μουσική, Χρήστος Δάντης στο παλιό μου παλτό.

Τα επόμενα δύο είναι από αυτό που λέμε συχνά από τη νεότερη γενιά δημιουργών και ερμηνευτών, από εκείνους ανθρώπους που φέρνουν στο ελληνικό τραγούδι μια διαφορετική ματιά, χωρίς όμως ωστόσο να χάνουν και την αμεσότητα της εξομολόγησης στην προκειμένη περίπτωση. Το τραγούδι «Λάθη» που θα ακούσετε είναι ολοκένουργιο, σε στίχους και μουσική του Νίρου, μιλάει για τις επιλογές, τις δεύτερες ευκαιρίες, αλλά και την προσωρινή έτσι ορίμανση. Έλατε να τα ακούσουμε. Στίχη, μουσική, Νίρο, ερμηνεία, Γιάννης Μάλαμας. Λάθη.

να εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβοπάτημα.

από τη νέα γενιά δημιουργών και ερμηνευτών και ο επόμενος που γράφει μουσική και στίχους, ερμηνεύει και ένα τραγούδι για τον πιο χαρακτηριστικό μήνα του ελληνικού καλοκαιριού, ως σύμβολο νοσταλγίας αλλά και έρωτα και ελευθερίας. Έτσι κι αλλιώς ο μήνας Αύγουστος λίγο πολύ έχει ξεχωριστή θέση στην ελληνική ψυχή και ο Ζαφ τραγουδάει γι' αυτό.

Όχι, έμεινε ο Αύγουστος για να έρθει να 12 μέρες, 13. Κάπου εκεί είμαστε πριν. Στα στίχους Νίκου Μωραΐτη και μουσική και ερμηνεία του Μιχάλη Χατζηγιάννη το επόμενο. Άλλο ένα τραγούδι γεμάτο με ευαισθησία και εσωτερική, με συγχωρείτε, ένταση. Και εδώ, αν μπορώ να κάνω σωστή ανάγνωση στους στίχους του Νίκου Μωραΐτη, μιλάει για τον αποχωρισμό, αλλά όχι ως τέλος, σαν μια στιγμή που αποκαλύπτει την αξία των ανθρώπινων σχέσεων.

εσείς να παντρεύουν μουσικές, ήχους κτλ. Θα κλείσω διαφορετικά. Θα πάμε στο τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος, χρονικά φεστιβάλ Επταπυργίου που είχε διοργανωθεί το 23 στις 18 και 19 Ιουλίου. Μια παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για να συναντήσουμε, να πάρουμε ένα απόσπασμα, μάλλον μια σπουδαία συναυλία που είχε τότε δώσει ο Δημήτρης Ζερβουδάκης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επταπυργίου, με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι δικό του, τις Νεράιδες, μαζί του εδώ. Είναι το Συμφωνικό Σύνολο Εγχόρδων Τζοβανέτα Ενσάμπλ, το Λαϊκό Μουσικό Σύνολο Πριγκιπέσα, η Μεικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης και η Χοροδία του Οδείου Νικόπολης. Για το κλείσιμο με την Νεράιδα ή τις Νεράιδες του Δημήτρη Ζερβουδάκη, από Δευτέρα και πάλι μαζί την ίδια ώρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Και η Δώρα Δασκάλου στον ήχο. Κάτι χέρια μου κάνουν από απέναντι, μάλλον το Στέλιο ήταν. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Επενδύσεις ύψους μισού δισεκατομμύριο ευρώ για εξυγχρονισμό θερμοκηπίων αλλά και νέες ψηφιακές λύσεις για τον αγροτικό κόσμο ανακοίνωσε σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι αναχαίρισε την πυραυλική επίθεση, ενώ συριακή στρατιωτική πηγή διέψευσε τον ιρανικό ισχυρισμό περί επίθεσης στην αμερικανική βάση Αλ-Τάνφ στη Συρία. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν επίσης με ακόμη πιο συντριπτικά πλήγματα τις χώρες στις περιοχές που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικές πολιτικές υποδομές. Με σκληρά πλήγματα σε υποδομές ζωτικής σημασίας, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κ. Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Νωρίτερα είχαμε την παρέτηση του Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παρέδωσε και την έδρα του. Ανεξαρτητοποιήθηκαν επίσης οι Διονύσης Καλαμαθιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέτηση είχαμε και από τον Γιάννη Ραγκούση. Το τέταρτο σπότ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα όπως οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών στόχων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστρες της ΕΡΤ. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Πέμπτη μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που χαιρέτησαν την παρουσιάστρια ήταν και ο Τάκης Αγιόρ. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστρες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε σήμερα με συγκίνηση τη Μάρο Κοντού που κηδεύτηκε στην Αθήνα. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον κύριο Στάρμερ. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στη Μακεδονία και στη Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να έχουμε βροχή στα γύρω ορεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Εννοείται ότι θα ξεκινούσαμε με τραγούδι από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, διότι βρισκόμαστε στην κορύφωση και του καλοκαιρακίου αλλά και του κυπέλου. Χαμός θα γίνει αυτή την Κυριακή 19 του Ιούλη, Ισπανία-Αργεντινή. Place your bets. Δεν ξέρω ποια από τις δύο ομάδες θέλετε να επικρατήσει. Είπαμε, ας κερδίσει ο καλύτερος. Τα καλύτερα είναι εδώ, στο Beach Bar Ακουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, και αυτό το απόγευμα της Παρασκευούλα Ζάχαρη και Μέλη 17 του Ιούλη. Να ευχαριστήσω τον Ηλία το Σταμπουλή που είναι στην τεχνική υποστήριξη και όχι μόνο. Οποία έκπληξη, τιμή, χαρά, ευκαιρία επιτέλους να ανταμώσουμε μαζί. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα είμαστε κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας τη ζωή σας και δεν θα χάσετε. Αλήθεια σας λέμε. Ακούμε όμορφες μουσικές. Λέμε λίγο και τα νέα της ημέρας. Λέμε γενικότερα τα όμορφα, τις όμορφες ειδήσεις της ημέρας και γενικότερα σας χαμογελάμε και ακούμε πολύ, πολύ μουσική. Λοιπόν, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Σήμερα 17 του Ιούλη γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή, αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, λίγο στην, εκεί γύρω από τα δικαστήρια βλέπω στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Πολύ, πολύ προσεκτικοί να είστε στο δρόμο. Πολύ θεωρώ ότι σήμερα Παρασκευούλα ξεκινάει και η άδειά τους, γιατί σιγά-σιγά φεύγουμε και πολύ καλώς πράττουμε. Εκτός αν είστε αυτοί που είστε φαν του Αυγούστου και περιμένετε εκεί, ξέρετε, το γνωστό 1 με 15 Αυγούστου, όπως και να έχει, ελπίζουμε όλοι κάπου να πάμε και να περάσουμε τέλεια. 11 λεπτά μετά τις 5, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Τι ζητάω, λέει, και εγώ μια πισίνα να κοιτάζω το Αιγαίο. Λιτά πράγματα, έτσι ακριβώς. Εννοείται ότι θα συνεχίσουμε με FIFA, δηλαδή με Παγκόσμιο Κύπελλο, τραγούδι δηλαδή από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Εγώ σήμερα να σας πω, μεταξύ μας δήθηκα είτε Παναθηναϊκός είτε βαθύ Πασόκ. Ό,τι θέλει ο καθένας. Στα πράσινα δηλαδή. 2-3-13-3-3-8-4-20 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228.

Ολέ, ολέ, ολέ. Λοιπόν, βλέπω και Earth News αυτή τη στιγμή. Ισπανία-Αργεντινή, αυτή την Κυριακή στις 10 από την Earth 1 στο MetLife Stadium στο New Jersey. Ο μεγάλος τελικός. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε για το μεγάλο τελικό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Άκου να δεις τον 102 απόγευμα Παρασκευούλας, 17 του Ιούλη. Και χθες πάω που λες Ηλία να πλώσω τα ρούχα και ξαφνικά βλέπω μια βρόχα. Ξαφνικά δηλαδή από και το πουθενά και λέω στον άντρα μου, καλέ λόγο δεν του είπα ότι θα βρέξει σήμερα. Γιατί τα λέω εγώ συνήθως, αλλά να μην πυροβολείτε τον πιανίστα. Δεν φταίω εγώ, τις προγνώσεις βλέπω και αντίστοιχα σας τα λέω. Σύμφωνα λοιπόν με τον μετεωρολόγο τον Σάκη Αρναούτογλου, οι επόμενες μέρες θα φέρουν εντονότερη ζέστη, με τις 2-3 νύχτες που έρχονται να είναι ιδιαίτερως δύσκολες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στην πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, που δημοσιεύθηκε στο YouTube, ανέφερε ότι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού, με πιθανές καταιγίδες και στη πτώση της θερμοκρασίας. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για το Σάββατο οι προβλέψεις δείχνουν γενικά αίθριο καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας με ηλιοφάνεια. Μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Θράκης και των Σερών κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένονται αξιόλογα καιρικά φαινόμενα. Οπότε, άμα βρέξει, είπαμε, μην πυροβολείτε τον πιανίστα. Την Κυριακή δε, τοπικές βροχές είναι πιθανώς κυρίως στη Δράμα και στην Ξάνθη, όχι Θεσσαλονίκη, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές θα συνεχίσουν να πλήττονται από υψηλές θερμοκρασίες. Η Δευτέρα δε αναμένεται να είναι η πιο θερμή, σου λέει, ημέρα του κύματος ζέστης, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επικρατούν σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, ενώ την Τρίτη οι πιθανότητες για καταιγίδες στη Θράκη αυξάνονται ακόμα και σε παιδινές περιοχές. Η ουσιαστική όμως αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, με μια ταχαίως κινούμενη ατμοσφαιρική διαταραχή να επηρεάζει κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη και την Παρασκευή, ισχυρά μπουρίνια μπορεί να εκδηλωθούν κυρίως στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε, τι καταλαβαίνουμε, ότι πρέπει η Ηλία αυτό το Σαββατοκύριακο οπωσδήποτε να κάνουμε τη βουτιά μας στη θάλασσα. Θα έχει ζέστη, οπότε μπορούμε να πάμε στις κοντινές παραλίες, αν ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η άδειά μας, είτε στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει, είτε στην Κατερίνη, στην Πιερία. Έχουμε τόσα πολλά όμορφα μέρη παντού σε αυτή τη χώρα. Λίγο τα λεφτά μας λείπουν, αλλά εντάξει, θα το κανονίσουμε και αυτό. Και επειδή μιλήσαμε για ζέστη, πάμε να ακούσουμε Θεάρα, Donna Summer, αλλά κάτι τη λίγο τώρα τελευταία, αν έχετε έτσι, αν με ακούτε, θα δείτε ότι λίγο τα πειράζω τα τραγούδια. Είναι 100 ώρα του καλοκαιρακίου, είναι σαν να είμαι σε μία ώρα, σαν να είμαι σε ένα beach bar, νοερά τώρα αυτή τη στιγμή, να πίνω το καφέ μου, να απολαμβάνω τη θάλασσα, να σκέφτομαι, θα πάω να κάνω μια βουτιά και επανέρχομαι.

Α, πάρα πολύ ωραία. Να στείλουμε την καλημέρα μας. Καλημέρα. Α, επειδή έκανα και παλιά εκπομπή το πρωί. Την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Άρη που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα. Το Στολίδι λέει στην πόλη μας. Φιλάκι από Τρίκαλα στο φίλο μας τον Άρη. Και τι όμορφη φωτογραφία που μου έστειλες εδώ στο Viber. Φίλε Άρη, να είσαι καλά. Δεν ξέρω τι θερμοκρασία έχει τώρα εκεί στα Τρίκαλα. Φαντάζομαι ότι εκεί έχει τη ζέστα του και εκεί πέρα. Η Στέλλα μετά, οι φίλες σου λέει. Η Στέλλα και Τζόρτζια λένε ότι το πράσινο που φοράς, διότι για όσους τώρα έτσι συντονιστήκατε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, σας έλεγα ότι σήμερα έχω ντυθεί λίγο Παναθηναϊκός ή λίγο Πασόκ, βαθύ, ορθόδοξο. Λένε λοιπόν τα κορίτσια μου τα όμορφα και τις ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ ότι το πράσινο σου λέει που φοράς είναι το χρώμα της ελπίδας. Αυτά είναι. Χαμόγελο, θετική διάθεση, μπανάκια, Παρασκευούλα, άλλη διάθεση. Ελάτε στην παρέα μας και δεν θα χάσετε. Στο Viber θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παραγγελιές σας, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε, είπαμε, να το βγάλετε από μέσα σας, να φύγει και να πάει μακριά, στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι θα έχει τη ζέστη του και το Σαββατοκύριακο, θα χαλάσει ο καιρός από την επόμενη εβδομάδα, αλλά μην νομίζετε, γενικότερα ξανά προς τη δόξα τραβά, δηλαδή και μετά τις 26 του μήνα πάλι θα έχουμε ζέστη και μετά ο Αύγουστος λένε ότι θα είναι ο θερμότερος μήνας, εξάλλου είπαμε ότι ήθιστε να είναι και ο μήνας των διακοπών των Ελλήνων και όχι μόνο. Λοιπόν, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή, όχι όμως κάτι να μας προβληματίζει ευτυχώς και δεν θέλουμε να μας προβληματίσει σήμερα τίποτα. Δεν θέλω φωτιές, δεν θέλω κίνηση, δεν θέλω τίποτα. Νιώθω όπως όταν σφουγγαρίζω που θέλω να μείνουν όλα καθαρά. Δεν θέλω να περπατήσει, να πατήσει κανείς τίποτα, να είναι όλα όμορφα και ωραία. Λοιπόν, μεταξύ άλλων διαβάζω ότι έφτασαν και στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΘ. Τα υποδεχθήκαμε και αυτά. Να δούμε πότε θα υποδεχθούμε και το μετρό στην Καλαμαριά. Αρχικά σας είχαμε πει για την 28η Ιουλίου ότι ήταν η επικρατέστερη ημερομηνία. Βέβαια δεν υπάρχει μέχρι και τώρα επίσημη ανακοίνωση. Αν σας αρέσει από την άλλη η Latin μουσική και ο Latin χορός, και αυτό το φόρμα που φοράω σήμερα είναι και λίγο Latin, καλοκαιρινή βραδιά με Latin μουσική και χορό, με δωρεάν είσοδο σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η 5η Δημοτική Κοινότητα διοργανώνει την εκδήλωση Latin Night, προσκαλώντας τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά, γεμάτη μουσική, γεμάτη χορό, γεμάτη ζωντάνια. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στον αύλιο χώρο της 5ης Δημοτικής Κοινότητας και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα από τους Κουμπάνους Φάλσος, πολύ ωραία, οι οποίοι θα παρουσιάσουν χορογραφίες εμπνευσμένες από τους εκρηκτικούς ρυθμούς της Latin μουσικής, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό σήμερα όλα αυτά, σήμερα Παρασκευούλα 17 Ιούλη στις 8 στον αύλιο χώρο της 5ης Δημοτικής Κοινότητας ανατολικά, για όσους μας ακούτε ανατολικά. Λοιπόν, δεν είναι Latin, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίοι. Είναι rock. Είναι και έτσι η αγαπημένη μου δεκαετία, των 80's. Είναι οι Dire Straits, οι οποίοι μας πάνε κάπου, έτσι λίγο εκεί λέει, Once Upon a Time in the West, κάπου εκεί στη Δύση. Αυτό όμως το τραγούδι, Συγχρόνος, άκου να δεις τώρα εγώ γιατί το έβαλα. Γιατί νιώθω ότι είναι και λίγο καλοκαιρινό. Είναι τώρα σαν να είσαι πάλι σε μία αιώρα και να ακούσω αυτό το τραγούδι και να έτσι λυκνίζεσαι δεξιά και αριστερά, να πίνεις το ποτάκι σου, να είσαι χαλαρά, να κάνεις μετά τη βουτίτσα σου και ξανάρχομαι σε λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Επενδύσεις ύψους μισού δισεκατομμύριο ευρώ για εξυγχρονισμό θερμοκηπίων ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, το Ιράν διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Συλλογική ηγεσία προτείνει ο Νίκος Παπάς. Παρετήθηκε και παρέδωσε την έδρα του Βασίλη Κόκαλη, ενώ εξαιρετοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέθησε και από τον Γιάννη Ραγκούση. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθηκε τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστρες της ΕΡΤ. Είχε παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Πλήθος κόσμου που χαιρέτησε σήμερα με συγκίνηση τη Μάρο Κοντού που κηδεύτηκε στην Αθήνα. Ο Αντιμπέρναμ εξελέγει επικεφαλής των εργασιών.

0: και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

είναι. Σ' άφησα λίγο, μου λέει ο Δισκόβιος, ο φίλος μου Βασίλης από την Καβάλα, και τζαμάρης και ροκάρης. Iron Maiden, Trooper, διότι ήταν από τις εναρκτήριες αλλά και από τις καλύτερες συναυλίες στη χώρα μας. Ήρθαν φυσικά στην Ελλάδα το Σάββατο 23 Μαΐου στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, και νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες συναυλίες γενικότερα. Λοιπόν, η Iron Maiden, σε μία από τις πιο σημαντικές συμφωνίες της μουσικής βιομηχανίας για το 2026, προχώρησαν καθώς πούλησαν το 50% των δικαιωμάτων του μουσικού τους καταλόγου, αλλά και των δικαιωμάτων που αφορούν το όνομα, την εικόνα και την εμπορική τους ταυτότητα, στη σουηδική εταιρεία ονόματι Pop House. Η συμφωνία, σου λέει, αφορά εκδοτικά, ηχογραφημένα δικαιώματα των μελών του συγκροτήματος, καθώς και μέρος των δικαιωμάτων που σχετίζονται με τον εμβληματικό Eddie. Ο Eddie είναι η μασκότ που συνοδεύει τους Iron Maiden εδώ και δεκαετίες και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αισθητικής και της ιστορίας τους. Το οικονομικό τμήμα της συμφωνίας, το τίμημα δηλαδή, δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πολλά τα λεφτά. Άρη, οι Iron Maiden, έτσι για την ιστορία, ιδρύθηκαν το 1975 από τον βασίστα τον Steve Harris. Έχουν πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Διαθέτουν 17 studio albums, θεωρούνται ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία του heavy metal. Παρά τη συμφωνία, η μπάντα δεν σκοπεύει όμως να εγκαταλείψει τις ζωντανές της εμφανίσεις. Αντίθετα, η Pop House ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι να ενισχύσει την παγκόσμια παρουσία των Iron Maiden, χωρίς να περιοριστεί εννοείται και η συναυλιακή τους δραστηριότητα. Μέχρι σήμερα, οι Iron Maiden έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 2.500 συναυλίες σε 64 χώρες, ενώ η περιοδία για τα 50 χρόνια του συγκροτήματος συνεχίζει να σημειώνει τεράστια εμπορική επιτυχία. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Ουαλός μουσικός και ιδρυτικό μέλος του ροκ συγκροτήματος Spencer Davis Group, ο Spencer Davis, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2020, μάλιστα μαζί με τον Steve Winwood και τον αδελφό του, τον Muff Winwood, είχαν γνωρίσει τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 60 με τραγούδια όπως αυτό, το Give Me Some Loving. Οπότε θα ακούσουμε Give Me Some Loving και αμέσως μετά την παραγγελιά που έχω. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Λίγο κινησούλα γύρω από τα δικαστήρια, συγκεκριμένα και στη Μοναστηρίου, βλέπω τώρα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς.

Να σε καλά, φίλε Βασίλη, δισκόβει από την Καβάλα. Τι τραγουδάρα μας θύμισες τώρα. Melvin James, Come In and Come Out of the Rain. Υπέροχο τραγούδι, είχες απόλυτο δίκιο και χαίρομαι πολύ που μου θυμίζετε τραγούδια. Να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Δημήτρη στη Λάρισα. Ιταλικό σήμερα άσμα, μου ζήτησε ο φίλος μου Δημήτρης. Και μ' αρέσει που κάνετε εσείς την playlist αυτή τη εκπομπή εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 απόγευμα Παρασκευή, 17 του Ιούλη. Ένα λέει δεν έπρεπε να το φάω αυτό τέτοια ώρα, είναι η ζωή μου όλη. Έτσι ακριβώς. Θέλουμε τα μηνύματα σας στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης, 31 βαθμοί Κελσίου, κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1968 η ταινία κινουμένων σχεδίων των Beatles με τίτλο Yellow Submarine κάνει πρεμιέρα στο London Pavilion, γι' αυτό θα ακούσουμε Beatles, τα τέσσερα σκαθάρια δεν είχαν όμως δανείσει τις φωνές τους, τους ήρωες της ταινίας, αλλά παρευρέθησαν στην πρεμιέρα. Στην ταινία ακούγονται πολλά τραγούδια, αλλά επειδή μιλήσαμε έτσι για ζεστούλα που περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, που ευτυχώς θα έχουμε ένα διαλυματάκι την επόμενη εβδομάδα από Τρίτη και μετά, αλλά μετά είπαμε ξανά προς τη δόξα τραβά.

Πολύ μ' αρέσει η ιταλική γλώσσα, πάρα πολύ θα ήθελα. Ξέρω πολύ λίγα έτσι ιταλικά, γιατί μου αρέσει και η Ιταλία σαν χώρα. Καλά, δεν το συζητάω. Την Ιταλία την αισθάνομαι σαν σπίτι μου. Οπότε ξέρω ίσα ίσα να ζητάω να μου φέρουν το κρασί, να μου φέρουν το φαγητό, τους δρόμους κτλ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Παρασκευούλας, 17 του Ιούλη. Εννοείται ότι θα παίξω και το άλλο τραγούδι που μου ζήτησες, εννοείται, αλλά μετά τις 6. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Αυτές είναι σπασμένες κολοκύθες, Massive Pumpkins, για τη συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν τώρα μεταξύ μας να το πω, να μην το πω, διότι viral έγινε πάλι, ορίστε το λέω, ένα βιντεάκι με ένα σερβιτόρο να γεμίζει τώρα ποτήρια πελατών με κρασί μέσα στη θάλασσα. Πώς είχαμε μάθει και από άλλες χρονιές εκεί στη Ρόδο, τώρα στην Πάρο αυτή τη φορά έλαβε χώρα μια τέτοια σκηνή με έναν σερβιτόρο να μπαίνει μέσα στο νερό, να γεμίζει τα ποτήρια των πελατών. Αυτό το γεγονός, όπως αντιλαμβάνεστε, ξεσήκωσε λίγο κάποιες αντιδράσεις στα social media να εκφράζουν την άποψη ότι φύγει την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, αν μη τι άλλο. Από την άλλη, σου λέει, υπάρχει και ο αντίλογος, αφού κάποιοι λένε ότι είναι μια συνηθισμένη τακτική σε επιχειρήσεις. Όχι, δεν χρειάζεται να φτάνουμε σε αυτά. Κάπου όπα και κάπου έλεος. Δεν χρειάζεται. Μπορούμε να το γεμίσουμε και μόνοι μας και το ποτηράκι και το κρασί και να πάμε να παραγγείλουμε και να σεβόμαστε ιδιαίτερα τα νεαρά παιδιά που δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε beach bar και είναι όλη την ημέρα στον ήλιο, είναι όλη την ημέρα στη θάλασσα. Και εντάξει, δεν είναι ότι παίρνουν και τα άπειρα χρήματα, να τα λέμε και αυτά.

Αφού μίλησα που μίλησα πάνω στους Smashing Pumpkins, πάει αυτό το τραγούδι, κάει και εντελώς. Οπότε πάμε να το κάψουμε, αγαπημένη μου Ηλία, και πάμε έτσι να σας μαλακώσουμε λίγο, να χαλαρώσουμε με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1959 η Αμερικανίδα jazz τραγουδίστρια και μεγάλη κυρία της jazz, η Billie Holiday, έφυγε από την ζωή. Είχε γεννηθεί το 1915 σε ηλικία μόλις 44 ετών. Θα μπορούσα να κάνω ολόκληρο αφιέρωμα, αλλά αποφάσισα να παίξω αυτό το τραγούδι, το υπέροχο, το Easy Living, και με αυτό να οδεύσουμε στις ειδήσεις των 6 και να επιστρέψουμε φυσικά εδώ στο καλοκαιρινό, στο άκρος δροσερό, στο φρέσκο, στο σπαρταριστό, άκου να δεις, στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυξημένη επακρύπνηση και αυστηρή τηρήση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έτσι ανακοινώθηκε σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρησων χώρων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Επενδύσεις ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ για εξυγχρονισμό θερμοκηπίων αλλά και νέες ψηφιακές λύσεις για τον αγροτικό κόσμο, ανακοίνωσε σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Το Ιράν διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ, με σκληρά πλήγματα σε υποδομές ζωτικής σημασίας απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να αυξάνεται σχεδόν κατά 2%, καθώς αντίνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κ. Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Συλλογική ηγεσία προτείνει ο Νίκος Παπάς. Νωρίτερα είχαμε την παρέθεση του Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παρέδωσε και την έδρα του. Ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέτηση και από τον Γιάννη Ραγκούση. Το τέταρτο σποτ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα όπως ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών στόχων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Πέμπτη μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που χαιρέτησαν την παρουσιάστρια ήταν και ο Τάκης Αγιώρ. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε σήμερα με συγκίνηση τη Μάρο Κοντού που κυδεύτηκε στην Αθήνα. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον κ. Στάρμερ. Μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία και στη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να έχουμε βροχή στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30.
2: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. από το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Stormy Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini, μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

υπέροχος Χάρης Βαρθακούρης, έτσι με αυτή την βαθιά αισθαντική του φωνή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και βάλαμε Χάρη Βαρθακούρη, διότι σήμερα βρίσκεται στην πόλη μας. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, 17 του Ιούλιου, ο αγαπημένος Χάρης Βαρθακούρης θα βρεθεί στην Πηλαία, Θεσσαλονίκης, για μία καλοκαιρινή βραδιά και εκεί γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ. Και μας αρέσει ιδιαίτερα, ο φώναξε λίγο πιο δυνατά κτλ. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη, αυτό το υπέροχο αγόρι. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 6, 31 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζουμε να μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, είτε μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι αγαπάτε, στο 6930 στο Viber 078-228. Δυστυχώς διαβάζω για καραμπόλα τριών οχημάτων που σημειώθηκε γύρω στις 5.30 σήμερα στην Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Μουδανιών, στην αριστερή Λωρίδα, στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Λογικό, διότι πηγαίνουμε πολύ προς Χαλκιδική αυτή τη στιγμή, όχι λογικό η καραμπόλα, λογικό το γεγονός ότι έγινε σε αυτό το σημείο. Το συμβάν έγινε περίπου στο ύψος του Mediterranean Cosmos, ενώ από το τροχαίο υπήρξαν ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές και όχι κάποιος τραυματισμός. Επειδή πολύ τώρα φεύγετε, γιατί φαντάζομαι ότι ξεκινάνε, είπαμε ξανά, οι άδειες και ξεκινάτε τις διακοπές σας και ενδεχομένως να πάτε προς τη Χαλκιδική, δεν θα κουραστούμε να σας λέμε να προσέχετε πάρα πολύ, να τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας γενικότερα, τον ΚΟΚ, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, 102 στα ραδιοφωνά σας, διακοπές πηγαίνουμε, ας φτάσουμε και μια ώρα πιο μετά. Δεν έγινε τίποτα, εκεί θα είναι το ταβερνάκι, εκεί θα είναι το εστιατόριο, εκεί είναι η παραλία, εκεί θα είναι το σπίτι, εκεί θα είναι όλα. Οπότε χαλαρά, όμορφα και ωραία, θέλουμε έτσι να είμαστε όλοι καλά, να πάμε καλά στις διακοπούλες μας και να επιστρέψουμε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, Eternal Sunshine, αυτό θα βιώσουμε τις επόμενες μέρες στη χώρα μας, οπότε πάμε να ακούσουμε Ariana Grande για τη συνέχεια.

Απόλυτα καλοκαιρινό. Εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102.3 και από ό,τι βλέπω στο Earth News, όπου φύγει. Χαμός γίνεται στα πλοία, στους δρόμους. Πολύ προσοχή στο δρόμο. Είπαμε 102 αποστάσεις, χαλαρά, όμορφα και ωραία, με όμορφες μουσικές, με όμορφη παρέα εδώ στο Άκου να δεις. Λοιπόν, εννοείται ότι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα σε αυτή την Κυριακή, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Ο τελικός του FIFA World Cup 2026 δεν αναμένεται να μείνει στην ιστορία μόνο για το ποιος τελικά θα σηκώσει το πολυπόθητο τρόπαιο, είτε δηλαδή η Ισπανία είτε η Αργεντινή. Για πρώτη φορά η κορυφαία ποδοσφαιρική αυτή διοργάνωση υιοθετεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα τη λογική του αμερικανικού Super Bowl, μετατρέποντας το ημίχρονο σε ένα πολυδιάστατο υπερθέαμα που φιλοδοξεί να ενώσει μουσική, να ενώσει πολιτισμό και παγκόσμιο μήνυμα αλληλεγγύης. Το MetLife Stadium στη Νέα Υόρκη θα φιλοξενήσει εκατομμύρια τηλεθεατές, δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους σε μία βραδιά, όπου ο αθλητισμός θα συνυπάρξει με τη διεθνή μουσική σκηνή, δημιουργώντας ένα event που ξεπερνά τα στενά όρια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Ένα halftime σου λέει show με υπογραφή διεθνών αστέρων. Η FIFA λοιπόν, σε συνεργασία με τον οργανισμό Global Citizen, σχεδίασε μία παραγωγή που θυμίζει περισσότερο κορυφαία μουσική διοργάνωση παρά ένα παραδοσιακό ποδοσφαιρικό ημίχρονο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή γνωστά, στη σκηνή αναμένεται να εμφανιστούν, εμείς σας τα έχουμε πει ήδη φυσικά, μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας. Το κοινό θα απολαύσει εμφανίσεις από Μαντόνα, από Σακύρα φυσικά, που έκανε και την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, το παγκόσμιο φαινόμενο των BTS, τον Justin Bieber, τον Burna Boy, τους Coldplay, αλλά και την αγαπημένη παιδική χοροδία PS22 Chorus. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ακόμα και οι εμβληματικοί χαρακτήρες των Muppets, προσθέτοντας έναν πιο οικογενειακό και πιο νοσταλγικό χαρακτήρα στο θέαμα. Πάμε να ακούσουμε, αν δεν ακούσουμε σήμερα Σακύρα και Ντάι Τάι, πότε θα ακούσουμε?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένη επαγρύπνηση και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση υποδομών του Καποδιστριακού, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Επενδύσεις ύψους 0,5 δις ευρώ για τον εξυγχρονισμό θερμοκηπίων ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Ιράν διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Παρετήθηκε και παρέδωσε την έδρα του ο Βασίλης Κόκαλης. Ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη και Μίλτο Ζαμπάρας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της 3, απόγευμα Παρασκευής, 17 του Ιούλη. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930 078 228. Σας λέγαμε νωρίτερα για το γεγονός ότι ο μεγάλος τελικός

Παγκοσμίου Κυπέλου θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 η ώρα το βράδυ, ενώ νωρίτερα το Σάββατο 18 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, στις 12 η ώρα το βράδυ, η Γαλλία αναμετράται με την Αγγλία στο μικρό τελικό, ο οποίος θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 Σπορ, από του Στάσο Κολίντσα και τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Βέβαια, τα λέγαμε με τον Ηλία ότι όποια ομάδα υποστηρίζουμε, τέλος πάντων είδαμε και εμείς δύο αγώνες Ηλία, είπαμε ότι θα κερδίσει π.χ. η Αγγλία, κέρδισε η Αργεντινή. Είπαμε θα κερδίσει η Γαλλία, κέρδισε η Ισπανία. Πολύ καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, σας λέγαμε επίσης ότι θα είναι ένα σόου αυτό το ημίχρονο και τον δημιουργικό σου λέει συντονισμό του μουσικού μέρους έχει αναλάβει ο Chris Martin, τον Coldplay, ο οποίος φέρεται να επιμελήθηκε προσωπικά τη σύνθεση του προγράμματος, επιδιώκοντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην pop μουσική, στην καλλιτεχνική έκφραση και στον κοινωνικό συμβολισμό. Βέβαια και η κλασική μουσική σε αυτό το σόου του τελικού κυπέλου, παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου 2026 θα αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο, διότι το στοιχείο που διαφοροποιεί τη φετινή διοργάνωση από οποιοδήποτε άλλο half-time show είναι η παρουσία συμφωνικής ορχήστρας. Η συγκεκριμένη σύμπραξη αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι αποτελεί φόρο τιμής στους ανθρώπους που επλήγησαν από τους πρόσφατους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, μετατρέποντας τη μουσική σε όχημα αλληλεγγύης και διεθνούς ευαισθητοποίησης. Πριν ακόμα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός, οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια λαμπερή τελετή γενικότερα. Στο πρόγραμμα, σου λέει, αναμένεται να συμμετάσχουν πολλές προσωπικότητες όπως ο Tom Cruise, η Nicole Scherzinger, ο Robbie Williams που ακούσαμε και νωρίτερα και πολλοί πολλοί άλλοι, ενώ τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών θα ερμηνεύσει η βραβευμένη Jennifer Hudson. Η επιλογή, σου λέει, αυτή συνδυάζει κινηματογράφο, συνδυάζει μουσική, ψηφιακή κουλτούρα, αντανακλώντας τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες αθλητικές διοργανώσεις απευθύνονται πλέον σε ένα πολυπολιτισμικό, πολυδιάστατο παγκόσμιο κοινό. Τώρα, το ερώτημα είναι πόσο θα διαρκέσει τελικά το ημίχρονο, διότι παραδοσιακά σε έναν αγώνα διαρκεί γύρω στα 15 λεπτά. Αλλά με όλες αυτές τις προσθήκες, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι το διάλειμμα θα κυμανθεί μεταξύ 20 και 30 λεπτών, με το μουσικό πρόγραμμα να έχει περίπου διάρκεια 11 λεπτά. Πρόκειται για, αντιλαμβανόμαστε όλοι, για ένα πολύ απαιτητικό σόου που δημιουργεί και τεχνικές δυσκολίες, αλλά έχουν γίνει φυσικά και οι δοκιμές πολύ άριθμες στον αριθμό. Υπάρχουν κάμερες, τροχύλαντες πλατφόρμες, ειδικός εξοπλισμός. Γενικότερα θα είναι ένας μεγάλος τελικός, ο οποίος θα μείνει στην ιστορία και φυσικά η ΕΡΤ είναι αυτή που καλύπτει όλο αυτό το γεγονός. Και μιας και λέγαμε ότι ο Chris Martin, τον Coldplay, έχει αναλάβει το μουσικό κομμάτι, πάμε να ακούσουμε έναν ύπνο, ύμνο. Δεν σας βάζω για ύπνο από τώρα. Πάμε να ακούσουμε έναν ύμνο για το Σαββατοκύριακο που ήδη ξεκινάει.

Λοιπόν, αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου, είπαμε, είναι ο τελικός Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 και την ημέρα του τελικού η ποδοσφαιρική δράση αρχίζει από νωρίς στην ΕΡΤ, καθώς στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 2 Σπόρ, η εκπομπή Ώρα Μουντιάλ με τη Χριστίνα Βραχάλη και τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Νίκο Νταπίζα μας μεταφέρει στον ποδοσφαιρικό παλμό της ημέρας με την ανάλυση του μικρού τελικού της προηγούμενης δηλαδή ημέρας, το Σάββατο, που είπαμε αναμετρώνται η Γαλλία με την Αγγλία και γενικότερα με πολλές πληροφορίες για τον τελικό. Στις 8 η ώρα την ημέρα του τελικού, δηλαδή την Κυριακή 19 του Ιούλη, η εκπομπή Ώρα Μουντιάλ στην ΕΡΤ1 και σε παράλληλη μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ μας βάζει σε ρυθμούς τελικού. Ο Περικλής Μακρής και ο Παναγιώτης Κουλουμπής μαζί με τους πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδος, τον Τάκη Φίσα και τον Ντέμι Νικολαίδη, αναλύουν τα δεδομένα, μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες από τις εθνικές ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής, οι συνθέσεις, τα πιθανά συστήματα στον αγωνιστικό χώρο, τα προγνωστικά, τον παλμό εντός, εκτός και επί τα θα κυριαρχήσουν όλα αυτά στη συζήτηση στο στούντιο και στις ζωντανές συνδέσεις που θα περιλαμβάνουν επίσης αποκλειστικά στιγμιότυπα από την τελετή λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το κορυφαίο εννοείται ποδοσφαιρικό γεγονός καλύπτεται και φυσικά και από την Era Sport, ενώ συνεχή ενημέρωση προσφέρουν και τα sites της δημόσιας τηλεόρασης και έχουμε ξαναπεί ο καλύτερος Ισπανία-Αργεντινή, δεν ξέρω ποιον υποστηρίζετε ή ποιον θέλετε ή ποιον έχετε βάλει στοίχημα τέλος πάντων. Ελπίζουμε ο καλύτερος να κερδίσει και να απολαύσουμε έναν ωραίο τελικό. Όσοι μείνουμε στη Θεσσαλονίκη πάντως αυτό το Σαββατοκύριακο θα απολαύσουμε πολύ ωραία δρόμενα, διότι διαβάζω για πολύ όμορφες παραστάσεις. Ας πούμε την θεατρική παράσταση Τα Κούνια στο Βάλτο, η οποία φιλοξενείται στο θέατρο Δάσους, ένας υπουργός, η γυναίκα του, ένας τέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μία κεντρική φιλόδοξη συγγραφέας, ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος, ένας φλογερός, λέμε τώρα, έρωτας, όλα αυτά με ένα ζευγάρι που είναι και θεατρικό ζευγάρι, αλλά και ζευγάρι στη ζωή. Αναφέρομαι στον Εμίλιο Χιλάκη και στην Αθηνά Μαξίμου. Βρίσκονται λοιπόν σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου στο θέατρο Δάσος στις 9 η ώρα το βράδυ και το εισιτήριο ξεκινάει από 18 ευρώ. Επίσης, ο Καταφαντασίαν Ασθενής, πάλι στο θέατρο Δάσους για αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9.30, τα εισιτήρια από 20 ευρώ. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε και ξέρουμε τι πρόκειται για το διαχρονικό έργο του Μολιέρου, Καταφαντασίαν Ασθενής. Είναι ένα διαχρονικό, ένα αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Συνεχίζεται η παράσταση εδώ στη γειτονιά μας, στο θέατρο Κήπου, πάλι από ένα ζευγάρι και καλλιτεχνικό και στη ζωή. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Φέρομαι στη Θάλια Ματίκα και στον Τάσο Ιορδανίδη που βρίσκονται στην πόλη μας στο Θέατρο Κήπου και σήμερα λοιπόν Παρασκευή στις 9.30 το βράδυ και για σήμερα από ό,τι βλέπω είναι sold out, αλλά βλέπω ότι θα ξαναπαίξει συγκεκριμένη παράσταση και την Κυριακή. Ίσως αν θέλετε να δείτε αυτή την παράσταση να δοκιμάσετε την τύχη σας για την Κυριακή που έρχεται. Να υπενθυμίσω επίσης ότι στα πλαίσια του Sunny Festival 2026 αυτό το Σάββατο ανεβαίνει στο Λόφο ο James Arthur, μας έχει έρθει ο υπερταλαντούχος και πολύ νέος James Arthur από ένα παιχνίδι έτσι talent show, νομίζω το αγγλικό X Factor, αν τα λέω σωστά και αν τα θυμάμαι. Σε κάθε περίπτωση έχει πολύ ωραία τραγούδια, αισθαντικές μελωδίες και μόνο εκεί που θα ανέβει στο Sunny Festival περνάς πάρα πολύ ωραία. Ευελπιστούμε να περάσατε πολύ ωραία και μαζί μας είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχατε σε αυτή την εκπομπή, τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, δεν το συζητάω, είναι ώρα για κλασικές συναντήσεις καθημερινά 7 με 8 στο αδελφάκι του 102 στον 958. Δεν θα ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη τον Καπετάν, δεν έκανε και κάτι εδώ που τα λέμε, αλλά okay, άντε ας του στείλουμε και ένα χαιρετισμό. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να κάνετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, είτε βουτήξετε στη θάλασσα, είτε μείνετε εντός της πόλης, είτε ξεκινάτε την άδειά σας, να προσέχετε. Και εμείς εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φυροκόπησαν ξανά το Ιράν, όπου 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από τα νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα εναντίον υποδομών στο νότιο και δυτικό Ιράν. Το Ιράν ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η νέα επίθεση με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με τη τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χωρών και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κ. Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Συλλογική ηγεσία προτείνει ο Νίκος Παπάς. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα είχαμε την παρέτηση του Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παρέδωσε και την έδρα του. Ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτο Ζαμπάρας. Παρέτηση και από τον Γιάννη Ραγκούση. Το τέταρτο σποτ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα όπως οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας, με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών στόχων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην άλλο πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Εικόνες συνωστισμού και ένταση σημειώθηκαν χθες στην ορκομοσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς συγγενείς αποφύτων δεν μπορούσαν να εισέλθουν στην αίθουσα τελετών. Ο αντιπρίτανης Ιάκωβος Μιχαηλίδης απέδωσε το περιστατικό στη μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας από συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο δεν εφάρμοσε το σύστημα ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Η σύγκλητος του Απιθύτα έχει θεσπίσει νέο κανονισμό ορκομοσιών με όριο 5 συνοδούς ανά απόφυτο για λόγους ασφαλείας και πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων. Η διοίκηση του Ιδρύματος διενεργεί έρευνα για το συμβάν, ενώ τονίζει ότι η συμμόρφωση των τμήματων με το νέο πλαίσιο βελτιώνεται σταδιακά. Με ένα θερμό χειροκρότημα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου, αλλά και απλός κόσμος, αποχαιρέτησαν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών την αγαπημένη και σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες και πλέον αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη από την εποχή που η τηλεόραση στην Ελλάδα έκανε τα πρώτα της βήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ της Δευτέρας στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για το flyover από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά μέσω της λεωφόρου στρατού. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός αύριο, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Στο διήγημα του Αντρέα Καμιλέρη «Ο μύθος του Άουλο Ζέλιο», ο γνωστός ήρωάς του, ο επιθεωρητής Μονταλμπάνο, αποφασίζει, φίλες και φίλοι, να φτιάξει τη διάθεσή του πηγαίνοντας σε μία ταβέρνα που του έχει συστήσει ένας φίλος. Καθώς οδηγεί πολύ νευριασμένος, ελπίζει το φαγητό να μην είναι κακό, ώστε να μην περάσει μια άσχημη νύχτα στριφογυρίζοντας στο κρεβάτι του. Κατά τη διάρκεια της παραγγελίας του στην ταβέρνα του Φιλίππο, που βρίσκεται στο δρόμο για την Φιάχα, μονομαχεί, θα λέγαμε λεκτικά, με τον ταβερνιάρη στην προσπάθειά του να αποφασίσει αν αξίζει να παραγγείλει χταπόδι αλλά ναπολετάνα. Για τον κομισάριο Μονταλμπάνο δεν υπάρχει, φίλες και φίλοι, περιθώριο αποτυχίας, καθώς το τίμημα θα είναι βαρύ, είπαμε, να χάσει τον ύπνο του. Ο κομισάριο Μονταλμπάνο, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του για την επικίνδυνη, όπως του φάνηκε, κάπαρη από την Παντελερία, φαίνεται να πείθεται. Τι χρειάζεται για να μαγειρέψεις χταπόδι αλλά ναπολετά? Σκόρδο, λάδι, ντομάτα, αλάτι, πιπέρι, κουκουνάρι, μαύρες ελιές από την Γκάιτα, σταφίδα σουλτανίνα, μαϊντανό, φέτες, τηγανισμένο ψωμί και να το. Το φαγητό είναι έτοιμο. Τι γίνεται όμως με τις αναλογίες? Είναι το ένστικτο που σε οδηγεί να βάλεις την κατάλληλη ποσότητα αλατιού και την σωστή δόση σκόρδου, ή θα το πας τυπικά, όπως λέει ο Τσελεμεντές? Οι σκέψεις του κομισάριου Μονταλμπάνο καταλήγουν σε μία απορία. Είναι το ένστικτο αυτό που οδηγεί στη μαγειρική?

102 FM της ΕΡΤ3. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Ζωή Κουτελοπούλου συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Τραγούδια του Ιταλικού Νότου, αλλά και τραγούδια τα οποία έχουν στον πυρήνα τους φαγητό, φίλες και φίλοι, όλα βέβαια ιταλικά, θα συντροφεύσουν την σημερινή μας εκπομπή. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε είναι απλώς του Νότου και από τη στιγμή που έγινε βέβαια κουβέντα για χταπόδι μαγειρεμένο με ναπολιτάνικο τρόπο στην εισαγωγή μας, σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο ωραία παραδοσιακά τραγούδια της Αντολογία Παρτενοπέα, της Νάπολης δηλαδή, το «Voce e note» από τον ανεπανάληπτο Ρομπέρτο Μούρολο. Ένα τραγούδι πικρό, για να λέμε την αλήθεια. Υπάρχει κάποιος παράνομος, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, έρωτας, καθώς ο νεαρός, ο οποίος κάνει την καντάδα του κάτω από το παραθύρι μιας κυρίας, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η κυρία εκεί πάνω ενδεχομένως να βρίσκεται στην αγκαλιά του συζύγου της. Είχαμε αφήσει τον Χομισάριο Μολταμπάνο να αποφασίζει τελικά ότι ναι, θα φάει χταπόδι, αλλά ναπολετάνα, παρά το γεγονός ότι η κάπαρη από την Παντελερία του φαίνεται κάπως με την έννοια του «Οκ, και κάτω στο Νότο», και έχω την αίσθηση ότι γενικότερα στους διάφορους Νότους. Λοιπόν, υπάρχει μια αίσθηση του ότι έραμε, δεν κάνουν καλή κάπαρη αυτοί, η δικιά μας είναι πιο καλή. Παρ' όλα αυτά είπαμε, πείθεται. Τον αργό και θα έλεγε κανείς απολαυστικό ρυθμό της αφήγησης, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε στο διήγημα του Αντρέα Χαμιλέρη, ο μύθος του Άουλο Γέλιο. Τον αργό λοιπόν αυτό, αλλά και απολαυστικό ρυθμό της αφήγησης, διακόπτει ένας θόρυβος, ο οποίος μας υπενθυμίζει βέβαια ότι διαβάζουμε ένα νοάρ μυθιστόρημα. Δύο άντρες, φίλες και φίλοι, με πιστόλια μπουκάρουν στην ταβέρνα και σημαδεύουν τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, διότι μπούφι, καθώς είναι, τον έχουν μπερδέψει με κάποιον άλλον. Εκεί ο συγγραφέας Χαμιλέρη μας δίνει την δυνατότητα να διαβάσουμε τις σκέψεις του επιθεωρητή, θυμίζοντάς μας όμως πρώτα τι, ότι όταν κάποιος είναι να πεθάνει, βλέπει όλη τη ζωή του να περνά μπροστά από τα μάτια του σαν να είναι κινηματογραφική ταινία. Όμως αυτό δεν συμβαίνει στον ένδοξο Κομισάριο Μονταλμπάνο, ο οποίος απλώς σκέφτηκε, όχι ρε συνάμε, τώρα θα με σκοτώσουν αυτοί και δεν θα μπορέσω να φάω το χταπόδι άλλα ναπολετάνα. Ποιος είναι όμως ο Αντρέα Καμιλέρη και ποιος ο υπέροχος ήρωάς του Κομισάριο Μονταλμπάνο? Πάντα, φίλες και φίλοι, και αυτό σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια και από τα βάθη της καρδιάς μου, είναι πολλές, διαφορετικές, πάντοτε αξιόπιστες και με σταλινικό τρόπο, για να γελάσουμε, διασταυρωμένες οι πηγές της εκπομπής. Δύο είναι οι κεντρικές σήμερα, μεταξύ άλλων βέβαια, δύο άνθρωποι που μελέτησαν το έργο του Αντρέα Χαμιλέρη και εμβάθυναν σε αυτό. Ο δραματουργός, μεταφραστής, πολυμεταφρασμένος πεζογράφος αστυνομικών μυθιστορημάτων, μελετητής του Μπέρτολ Μπρέχτ και βέβαια σεναριογράφος του αξέχαστου Θεόδωρου Αγγελόπουλου, Πέτρος Μάρκαρης, αλλά και η καθηγήτρια σπουδών φύλου και φεμινισμού και κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Del País Vasco, η Κατερίνα Σεργίδου. Ο Αντρέα Χαμιλέρη γεννήθηκε στο Πόρτο Εμπέδοκλε, στη Σικελία, στις 6 Σεπτέμβρη του 1925. Φίτησε στα χρόνια του πολέμου, για λίγο, σε ένα επισκοπικό κολέγιο, από όπου τον απέβαλαν, διότι πέταξε ένα αυγό σε ένα σταυρό. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί παιδί μιλάμε, Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο κλασικό λύκειο Εμπέδοκλε, στο Αγκριζέντο
από όπου πήρε απολυτήριο το 1943, χωρίς να δώσει εξετάσεις. Τυχερές γενιές, χαριτολογώντας βέβαια το λέω αυτό έτσι, αυτοί οι άνθρωποι ζήσαν πόλεμο, γιατί λέω τυχερές, διότι δεν έδωσε εξετάσεις ο Μπαγάσας, διότι πολύ απλά την περίοδο εκείνη είχαν ήδη αποβιβαστεί στη Σικελία οι σύμμαχοι. Ποιες εξετάσεις τώρα? Ο κόσμος πραγματικά χανόταν. Το 1944 θα γίνει μέλος του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος και αρχίζει να δημοσιεύει διηγήματα και ποίηματα. Από το 1948 μέχρι το 1950 θα σπουδάσει σκηνοθεσία στην Academia dell'Arte Drammatica di Silvio D'Amico και ξεκίνησε να εργάζεται ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Το 1954 συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό για πρόσληψη υπαλλήλων στην RAI, την αντίστοιχη ιταλική ΕΡΤΕ, αλλά δεν προσελήφθη διότι ήταν κομμουνιστής. Το είχαν και στην Ιταλία, όπως βλέπετε αυτό το χούι, ευτυχώς όχι για πολύ. Και έτσι ο άνθρωπος το 57 παντρεύτηκε τη Ροζέτα Αντελοσίαστο και απέκτησε μάλιστα τρεις κόρες. Όχι ότι παντρεύτηκε τη Ροζέτα επειδή δεν τον πήρανε στη ΡΑΗ, προς Θεού, και ζήσανε μαζί 61 χρόνια. Ο Χαμιλέρη ήταν ο πρώτος, φίλες και φίλοι, που έφερε στην Ιταλία το θέατρο του παραλόγου του Μπέκετ, ανεβάζοντας το 1958 το έργο «Το τέλος του παιχνιδιού» στο Θέατρο dei Satiri στη Ρώμη. Τελικά τα κατάφερε. Κάποια στιγμή έπαψαν να κυνηγούν τους κομμουνιστές. Μπήκε στη ΡΑΗ τη δεκαετία του 60 και συμμετείχε σε πάρα πολλές παραγωγές της ιταλικής τηλεόρασης. Αλλά το μεγάλο του δώρο σε εμάς, το πρώτο μάλλον από τα αμέτρητα δώρα, θα έρθει το 1978 με την έκδοση του μυθιστορήματός του «Il Corso delle Rose», δηλαδή «Η ροή των πραγμάτων». Το 1980 εξέδωσε το μυθιστόρημα «Καπνός στον ορίζοντα», που είναι το πρώτο από τα μυθιστορήματά του, στα οποία η υπόθεση τοποθετείται σε μια φανταστική πόλη της Σικελίας, τη Βιγκάτα, που βέβαια έχει όλα τα χαρακτηριστικά της πόλης στην οποία γεννήθηκε ο ίδιος. Ο αστυνομικός επιθεωρητής, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο θρυλικός Σάλβο Μονταλμπάνο, στη Βιγκάτα, γεννιέται στο μυαλό του Καμιλιέρη, ο οποίος είναι έτοιμος να μας προσφέρει καυστική σάτυρα, χιούμορ και φαΐ, πολύ φαΐ, μέσα από το βιβλίο του «La Forma dell'Acqua» του 1994. Αν το ψάξετε και το βρείτε, θα με θυμηθείτε. Δεν υπάρχει καλύτερος οδηγός ιταλικής κουζίνας από τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, ο οποίος παραδίδει μαθήματα γεωγραφίας αλλά και μαγειρικής, ακόμη και αν τον πετύχουμε να πίνει το κρασάκι του μόνο με μια φέτα ψωμί. Πάμε σε ένα τραγούδι τώρα, φίλες και φίλοι, το οποίο έχει φαΐ. Πάμε να ακούσουμε το Ασίμα της περιοχής της Λιγκούρια, η οποία είναι πάνω, ψηλά, εκεί στη Γένοβα. Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ, φίλες και φίλοι. Το Ασίμα, κανονικά είναι Σίμα, αλλά Γενοβέζε, είναι ένα τυπικότατο πιάτο της κουζίνας της Λιγκούρια, το οποίο βέβαια έρχεται δεύτερο μετά το σπαγκέτι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας κορμός, έτσι, σαν και αυτόν τον οποίον τρώμε και στη χώρα μας, σε ό,τι αφορά το σχήμα του ή την κατασκευή του. Το περιεχόμενο είναι εντελώς διαφορετικό. Ουσιαστικά αποτελείται από, πώς να το χαρακτηρίσω, τα υλικά μπαίνουν μέσα σε μία κοιλιά μοσχαρίσια και τα υλικά αυτά είναι γλυκό ψωμί, αυγά, σκόρδο, πολτός μοσχαρίσιου κρέατος, κομμάτι από την πλάτη του κρέατος, κουκουνάρι, τριμμένο παρμιζάνο, ματζουράνα, σέσκουλα, τα οποία τα έχουμε βράσει από πιο μπροστά για να φύγει η πικρίλα, μαϊντανός, μπιζέλια, καρότα και όλα αυτά εμποτισμένα μεγάλα και συμπιεσμένα καλά.
Τα ζυμώνεις, τα βάζεις μετά μέσα στην μοσχαρίσια. Κοιλιά, στο φούρνο, περιμένεις και όλα ωραία και καλά.

Ας είμα λοιπόν φίλες και φίλοι με τον Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ. Σας εύχομαι να βρεθείτε στην πανέμορφη Γένοβα, γενικότερα και στη Λιγκούρια, και να παραγγείλετε το συγκεκριμένο πιάτο. Μην το παραγγείλετε ατσίμα όμως, θα πείτε μόνο τσίμα. Το α είναι το άρθρο στα γενοβέζικα. Αυτό που στην υπόλοιπη Ιταλία είναι αυτό που λέμε il ή το la, αν είναι θηλυκό. Και βέβαια, γνωρίζονται στην ιταλική γλώσσα, κατάλαβαν ότι το τραγούδι είναι εξ ολοκλήρου γραμμένο στην γενοβέζικη διάλεκτο. Η καυστική σάτυρα, φίλες και φίλοι, αποτελεί βασικότατο στοιχείο στα μυθιστορήματα του Αντρέα Χαμιλιέρη. Έστω και αν ο αναγνώστης της οποιασδήποτε άλλης χώρας, να μην σας πω και των υπολείπων περιοχών της Ιταλίας που δεν είναι Σικελή, δεν μπορούν να απολαύσουν την σάτυρα αυτή σε όλο το εύρος της. Και θα το εξηγήσουμε αυτό. Οι λόγοι είναι καθαρά μεταφραστικοί. Ο Χαμιλιέρη χρησιμοποιεί μια ιδιωματική γλώσσα, η οποία συγκροτείται από τη σύγχρονη Ιταλική, αλλά και από ένα προσωπικό γλωσσικό ιδίωμα που έχει ως αφετηρία τη διάλεκτο της Σικελίας. Η γλώσσα αυτή είναι αδύνατον να μεταφερθεί αυτούσια σε μια τρίτη γλώσσα. Γι' αυτό και τα μυθιστορήματα του Χαμιλιέρη μεταφράζονται πάντα στην σύγχρονη γλώσσα της κάθε χώρας, χωρίς ιδιωματισμούς. Η μετάφραση στην καθαρή, ας την αποκαλέσουμε έτσι, σύγχρονη γλώσσα, είναι αναπόφευκτη. Από την άλλη, αντιλαμβάνεστε ότι έχει και ένα κόστος στο ύφος, αλλά και στο χιούμορ του κειμένου. Μη σας απογοητεύει βέβαια αυτό, φίλες και φίλοι. Υπάρχει πάρα πολύ χιούμορ εκ των πραγμάτων. Αλλά τι γίνεται. Σε όλες τις γλώσσες συμβαίνει αυτό. Ας μην γελιόμαστε. Για φανταστείτε σε ένα αγγλικό βιβλίο την παρακάτω πρόταση. Και έβαλε ένα κοντογούνιο μήτρος και τράβηξε για τη Σαμαρίνα να βρει γουρού να σφάξει για τα Χριστούγεννα. Αλλά ήταν τέτοιο χασομερτζής που σαν βγήκαν τα κλαρίνα και πιάσαν τους κάρους, τάχαμ ξαπόστιασε. Και αν δεν έβλεπε τη θιά τη Χαρικλή να γυρνά από το παζάρι με την πλάτη φορτωμένη σαν γουμάρ, θα έμενε εκεί μέχρι τις Παναγίες. Λοιπόν, ωραία, τζερτζελές. Άντε κάντω αυτό στα εγγλέζικα. Εκτός από το γλωσσικό και ελεκτικό χιούμορ, υπάρχει στα μυθιστορήματα του Χαμιλιέρη και ένα χιούμορ χαρακτήρων, αλλά και καταστάσεων, το οποίο είναι πιο ευδιάκριτο στην ομάδα γύρω από τον κομισάριο Σάλβο Μονταλμπάνο, τον ήρωα. Η ομάδα αυτή, πάρ τον ένα χτύπα τον άλλον, έχει ενίοτε τα χαρακτηριστικά ενός περιοδεύοντος θειάσου με έναν μόνιμο πρωταγωνιστή, τον Μονταλμπάνο, αλλά και κάτι σαν κωμικό του θειάσου, τον Κατσαρέλα, ο οποίος είναι ο υφιστάμενος του Μονταλμπάνο. Η σάτυρα και το χιούμορ είναι τόσο βαθιά ριζωμένα στο Χαμιλιέρη, ώστε τα επιστρατεύει και ως δομικό στοιχείο των μυθιστορημάτων. Στο βιβλίο του «Η εξαφάνιση του Πατώ», όλα και κυρίως το ίδιο το βιβλίο ισορροπούν ανάμεσα στην αστυνομική ιστορία και την κωμωδία. Η πλοκή του μυθιστορήματος είναι αστυνομική, αλλά δεν υπάρχει αστυνομική έρευνα. Το όλο μυθιστόρημα αναπτύσσεται μέσα από ειδήσεις και σχόλια του τύπου, επίσημα κρατικά έγγραφα, αλλά και μέσα από συζητήσεις, φήμες και κουσκούσι των κατοίκων της Βιγκάτα, που κάνουν το τόσο τόσο, αλλά και ανατρέπουν καταστάσεις που μέχρι εκείνη τη στιγμή, επειδή το είχαν γράψει οι εφημερίδες, έμοιαζαν ακλόνητες. Στα μυθιστορήματα του Χαμιλιέρη το χιούμορ κορυφώνεται συχνά στις σκηνές του φαγητού, το οποίο φαγητό είναι ο δεύτερος και εξίσου μεγάλος πυρήνας του έργου αυτού του πολύ σπουδαίου συγγραφέα. Σχεδόν όλες οι σκηνές του φαγητού είναι κωμικές. Όταν ο επιθεωρητής επιβλέπει τις προετοιμασίες για μια αστυνομική έρευνα, είναι φοβερά σχολαστικός, αυστηρός, δεν του ξεφεύγει τίποτα. Όταν βεβαιωθεί ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι όλα έχουν οργανωθεί στην εντέλεια, λέει στους συνεργάτες του: «Ωραία παιδιά, πάμε τώρα να φάμε». Και η ομάδα πηγαίνει για φαγητό στην τρατορία του Έντσο. Βέβαια, η κουζίνα, να το πούμε αυτό, το φαγητό δεν είναι μια ανακάλυψη του Χαμιλιέρη. Η αφετηρία βρίσκεται στα μυθιστορήματα του Ζορ Σιμενών με τα φαγητά της κυρίας Μεγκρέ. Ο Πέπε Καρβάγιο, ο ήρωας του Μανιουέλ Βάσκες Μονταλμπάν,
είναι επίσης ένας φοβερός μάγειρας, αλλά και στα μυθιστορήματα του Ζαν Κλονιζό κυριαρχούν τα αρώματα και οι γεύσεις από την κουζίνα της Μασσαλίας. Πάμε τώρα στο Φρέντ Μπονγκούστο, φίλες και φίλοι. Στο τραγούδι εδώ τι έχουμε? Σπαγκέτι, κοτόπουλο, σαλάτα και καφέ. Σπαγκέτι πόλο εν σαλατίνα, εούνα τατσίνα τη καφέ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε έναν εκ των κορυφαίων Ιταλών συγγραφέων, τον Ανδρέα Μιλέρη. Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Ζωή Κουτολοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Αυτός ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Φρεντ Μπονγκούστο στο σπαγκέτι Πόλων Σαλατίνα Οντατσιάντι Καφέ. Ο ήρωάς μας εδώ την έχει χάσει πια τη Λόλα, αυτή η γενιά των Ιταλών μεταναστών κάπου εκεί στο Ντιτρόιτ, και βέβαια στο τραπέζι του πιάνο σπαγκέτι, κοτόπουλο, σαλάτα και καφές, αλλά τίποτα δεν πάει κάτω, διότι πάρα πολύ απλά είπαμε την έχει χάσει. Κουζίνα, γευστικές απολαύσεις, κακά τα ψέματα, αποτελούν έναν από τους θεμέλιους λίθους του μεσογειακού αστυνομικού μυθιστορήματος. Πέραν της όποιας πρωτοτυπίας, τι κάνουν? Επισημαίνουν την διαφορετική σημασία του φαγητού στις κοινωνίες των χωρών της Μεσογείου και των χωρών του Ευρωπαϊκού Βορρά, που αποτυπώνεται στα αντίστοιχα είδη του αστυνομικού μυθιστορήματος στο μεσογειακό και στο σκανδιναβικό αντιστοίχως. Ο συγγραφέας ο Μάρκαρης, τον οποίο προαναφέραμε σε ένα κείμενό του, τι γράφει ο άνθρωπος και έχει απόλυτο δίκιο. Κάθε φορά που διαβάζω ένα σκανδιναβικό αστυνομικό, μετά για ένα διάστημα δεν μπορώ να φάω μήτε σάντουιτς, μήτε πίτσες, ούτε μπορώ να πιω μπύρες, διότι έχω σκάσει από τα σάντουιτς, τις πίτσες και τις μπύρες που έχω διαβάσει στο μυθιστόρημα. Στην περίπτωση του Ανδρέα Μιλέρη, το φαγητό σε κάθε ιστορία του ενδόξου πλέον επιθεωρητού Μοντάλβανο αποτελεί πάνω απ' όλα ένα σημείο εισόδου. Μιας εισόδου μέσω της οποίας μπαίνουμε στην Σικελία. Εκεί όπου διαπράττονται εγκλήματα, αλλά μαγειρεύονται και νόστιμες συνταγές. Υπάρχει μια ηθελημένη υπερβολή στα μυθιστορήματα του Αμιλέρη, η οποία καταλήγει σε μια παροδία. Εκεί όπου το έγκλημα στέκεται μονίμως εμπόδιο ανάμεσα στον κομισάριο και το καλό φαγητό. Θα θυμάστε τη σκηνή στην εισαγωγή που τον σημάδευαν έστω και στο κατά λάθος, και ο άνθρωπος αντί να δει τη ζωή του ως ταινία να περνά μπροστά από τα μάτια του, είπε «Φτούσας, δεν θα μπορέσω να φάω το χταποδάκι μου». Από τη μια πλευρά παρουσιάζεται εικόνα μια Σικελίας η οποία τρώει απολαυστικά, όπως ο επιθεωρητής Μονταλμπάνο, δίνοντας άφθονο υλικό στους ταξιδιωτικούς οδηγούς. Από την άλλη, ο ήρωας παρουσιάζεται να τρώει συνήθως μόνος και να απεχθάνεται τα πολυπληθή οικογενειακά τραπέζια. Ο επιθεωρητής είναι ένας Σιζιλιάνος, ο οποίος νοσταλγεί τη Σικελία του παρελθόντος. Αλλά δεν συμπεριφέρεται πάντα ως ξεροκέφαλος ντόπιος. Αν και τον εκνευρίζει η γραφειοκρατία του τόπου του, είναι περήφανος για τη γη του και βέβαια εξόχως περήφανος για τα προϊόντα της. Συχνά αγοράζει γλυκά από το καφέ Αλμπανέζε, που όπως λέει φτιάχνει τα καλύτερα γλυκά σε όλη τη Βιγκάτα. Μια φορά αγόρασε 20 φρεσκότατες πάστες και 5 κιλά γλυκό ασάτα, φτιαγμένο όπως, πάλι το ξαναλέει, μόνο στη Σικελία ξέρουν να το φτιάχνουν, με ριχότα, κομμάτια σοκολάτας και ξερά φρούτα. Του αρέσουν οι αυθεντικές γεύσεις, οι αυθεντικές ταβέρνες όπως αυτή του Έντσο και του Καλογέρο, η θάλασσα, ο καιρός, τα όμορφα τοπία. Στο βιβλίο του Χαμιλέρη «Το άρωμα της νύχτας», ο επιθεωρητής διαλέγει τον πιο μακρύ και δύσβατο δρόμο, αλλά θέλει να φτάσει στο Χαλαπιάνο, γιατί, όπως γράφει ο συγγραφέας,

Έδινε τη δυνατότητα να ξανακοιτάξει τη σικελία που καθημερινά χανόταν, μια γη με λίγο παράσινο και με λιγόλογους ανθρώπους. Σε άλλες στιγμές πάλι γράφει ο Καμιλέρη, καθώς τρώει το σαρτούρι ζιού, γόνο τηγανιτό και ένα πιάτο γαριδούλες, τρώει αργά, εναλλάσσοντας μια μπουκιά με μια βαθιά ανάσα θαλασσινού αγέρα. Με λίγα λόγια, το ιταλικό και κυρίως σιλιάνικο τοπίο αποτελεί βασικό σκηνικό στις στιγμές που ο επιθεωρητής απολαμβάνει το φαγητό. Και τον Μονταλμπάνο, κάποιες φορές η τροφή γίνεται ένα ταξίδι στο παρελθόν. Και εδώ θα σταθούμε. Η γεύση, πόσες φορές έχει συμβεί και σε εμάς, έτσι, κινητοποιεί τη μνήμη. Τον φέρνει στην παιδική του ηλικία πίσω. Στο η φωνή του βιολιού, η Φράνκα, η αδελφή του συναδέλφου του του Μιμή, του προσφέρει δύο φέτες καρβέλι, λίγο λάδι ελιάς, αλάτι και μαύρο πιπέρι, μόνο αυτά. Ο Μονταλμπάνο, γράφει μέσα ο Χαμιλέρης στο βιβλίο, βγήκε έξω, κάθισε σε έναν πάγκο δίπλα στην πόρτα και με την πρώτη μπουκιά ένιωσε να ξαναγίνεται μικρό παιδί. Το ψωμί με το λάδι και το τυρί ήταν σαν αυτό που έφτιαχνε και του έδινε η γιαγιά του. Η στιγμή που γεύεται το ψωμί είναι η στιγμή κατά την οποία η μνήμη κινητοποιείται μέσα από τις αισθήσεις.

τραγούδι του 1500. Φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, το Φένεστα Βάσα από τον Σέρτζιο Μπρούνι, Ιταλικός νότος, δεν ξεχνιόμαστε φίλες και φίλοι. Και δεν μου λες, Θανασάκη, όλα ωραία και καλά, πάντα φωτεινά στα έργα του Χαμιλέρη. Όχι. Υπάρχουν κεφάλαια στα οποία, φίλες και φίλοι, πέφτει πείνα, και υπάρχουν κεφάλαια στα οποία όχι μόνο πέφτει πείνα, δεν υπάρχει και καθόλου χιούμορ. Ναι. Και είναι τα κεφάλαια στα οποία εμφανίζεται η αραβωνιαστικιά του επιθεωρητή Ηλίδια. Η απουσία του χιούμορ μάλλον οφείλεται κυρίως στο Μονταλμπάνο και στις μελαγχολίες του, στα σκοτάδια του, στις αμφιβολίες, ενδεχομένως και στις καχυποψίες που τον κυκλώνουν. Βλέπετε, δεν συμβιώνουν κανονικά με τη Λίβια, ζουν σε διαφορετικές πόλεις. Συμβιώνουν παροδικά, συμβιώνουν κατά διαστήματα, μελαγχολεί πολύ. Έτσι είναι ο έρωτας. Όταν δεν ζεις με τον άνθρωπό σου, δεν έχεις όλες τις εικόνες τις οποίες έχεις ανάγκη. Και πέφτει και πείνα, διότι η Λίβια είναι τραγική μαγείρισα. Όποτε μαγειρεύει αυτή, ο Μονταλμπάνο την εγκαταλείπει τρέχοντας, βρίσκοντας μια δικαιολογία, λέγοντάς της ότι έχει κάποια έκτακτη δουλειά. Και βέβαια, τάχα μου έκτακτη δουλειά, να το στην ταβέρνα του Έντσο. Όταν, για παράδειγμα, στο μυθιστόρημα «Η φωλιά της οχιάς», η Λίβια, η οποία θέλει να του κάνει μια έκπληξη καημενούλα, μαγειρεύοντας σπαγκέτι με μύδια, αυτός τι κάνει? Αυτός λέει μέσα του, πόπο, λέει, αν δεχόμουν χτύπημα με σφυρί στο κεφάλι, σίγουρα θα ένιωθα καλύτερα. Και αρχίζει να τραγουδά «Αντίο Πετρομπάρμπουνα που μοσχοβολάτε θάλασσα και σας έχει τηγανίσει ο Έντσο με τέτοιο τρόπο ώστε να νιώθεις την θεϊκή γεύση να σε ανεβάζει στα ουράνια. Αντίο».

Μέσα σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον γραφειοκρατίας, μέσα σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον του εγκλήματος και την ίδια ακριβώς στιγμή μιας πολύ ενδιαφέρουσας ανθρωπιάς, με πάρα πολύ κουζίνα, με πάρα πολλές γεύσεις, ξετυλίγεται, φίλες και φίλοι, ένας υπέροχος κόσμος, ένας κόσμος εντελώς διαφορετικός, ένας κόσμος από μια σικελία την οποία νοσταλγούν άνθρωποι που την έζησαν και προσπαθούν όσο είναι δυνατόν να την φανταστούν οι άνθρωποι που δεν την πρόλαβαν. Και εδώ έρχεται η σημασία του πιάτου, όπως ακριβώς παρουσιάζεται, αλλά και του τοπίου μέσα από το έργο του Ανδρέα Καμιλέρη, ο οποίος ουσιαστικά δεν αποτελεί μόνο έναν οδηγό, αποτελεί ταυτόχρονα και ένα κλειδί προκειμένου να μπορέσει οποιοδήποτε θελήσει, αν μη τι άλλο, να ονειρευτεί, αλλά και να γευτεί επί της ουσίας, διότι τα περισσότερα πιάτα υπάρχουν, ένα κόσμο ο οποίος είναι πάρα μα πάρα πολύ μακρινός. Οστερία νούμερο 1, φίλες και φίλοι, Αλβάρο Αμίσι, το προ τελευταίο για σήμερα τραγούδι.

Και θα ρωτούσε κάποιος, και ποια είναι η διαφορά της οστερία για παράδειγμα από το ρεστοράντε? Η οστερία, φίλες και φίλοι, έχει μόνο τοπικό φαγητό. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε σε μια οστερία της Σιένα και να βρείτε φαγητό, για παράδειγμα, από την Γένοβα, έτσι. Το ρεστοράντε είναι αυτό το οποίο έχει μια μεγαλύτερη, θα έλεγε κανείς, ποικιλία. Η τρατορία, δε, είναι το ακόμη πιο χαμηλό και σε επίπεδο τιμής, αλλά ποτέ σε επίπεδο ποιότητας μέρος. Είναι, θα έλεγε κανείς, του προλεταριάτου, λοιπόν, το σημείο συνάντησης. Αμέτρητα τα βιβλία με ήρωα τον Μονταλμπάνο από τον υπέροχο Αντρέα Καμιλέρη, που πιστός στις αξίες και τις παραδόσεις του τόπου του έδωσε πολύ γέλιο και είπαμε πάρα πολλές συνταγές. Ταξίδευσε παντού, να σκεφτείτε. Το 2013, στο τεύχος 2994 του Μίκη Μάους, ο θηλυκός Μίκη πάει στη Σικελία και συναντά ποιον? Τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο. Τόσο μακριά είχε φτάσει το έργο του Καμιλέρη. Δεν μεταφράστηκε και πάρα πολύ στη χώρα μας σε σχέση με το όγκο του έργου του. Θέλω να πιστεύω όμως ότι έσπειρα τώρα δαίμονα και αν έστω και ένας από εσάς πάει να τον ψάξει, θα είναι κέρδος. Αφήστε που οι διηγήσεις του είναι αυτό που λέμε ταμάμ για το καλοκαίρι. Τώρα αυτό το ταμάμ στα ιταλικά πώς το μεταφράζεις? Appropriate. Είναι το ίδιο άραγε στο συνέστημα που προκαλεί. Καληνύχτα. Ή μάλλον καλό απόγευμα, γιατί για το καληνύχτα είναι νωρίς. Μαρσέλο Ζορντάνο. Σικελία. Εβού ντουρμιτανκόρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους Οφάδες Καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Σε εξέλιξη μέχρι αυτή την ώρα και η φωτιά στη Λέρο σε χωματερή στην περιοχή Τσίγκουνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στα πολιτικά Ευβίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Ηράκλειο, Λασίδι και Ερέθυμνο. Την αυξημένη επαγρύπνηση όλων και την τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου ζητεί το πυροσβεστικό σώμα, καθώς όπως σημειώνει το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κ. Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Συλλογική ηγεσία προτείνει ο Νίκος Παπάς. Αύριο στις 9 η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα παραιτήθηκαν ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος παρέδωσε και την έδρα του, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας, παρέτηση και από τον Γιάννη Ραγκούση. Το τέταρτο σπότ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα όπως οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών της στόχων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νοτίων επαρχιών που πλήττονται από το καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Σεισμός μεγέθους 7,4 ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Πουέρκο Μαδέρο του Μεξικού, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Αμέσως μετά το σεισμό, το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Ο Γάλλος Πρόεδρος κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027. «Μην εμπιστεύεστε όλες τις δημοσκοπήσεις», δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της επίσκεψης στη Γερμανία. «Να έχετε εμπιστοσύνη στο γαλλικό λαό», τόνισε. Περαιτέρω πρόοδο στην προστασία των δημοσιογράφων και στον θεσμοθετημένο διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά περιορισμένη πρόοδο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και στη βελτίωση του πλαισίου για το λόμπινγκ, διαπιστώνει η Κομισιόν στην έκθεσή της για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Επιβεβαιώνονται τα σταθερά βήματα της Ελλάδος στο κράτος δικαίου και την πρόοδο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με ένα θερμό χειροκρότημα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου και απλός κόσμος αποχαιρέτησαν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών την αγαπημένη και σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες και πλέον αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, αφήνοντας πίσω της μία σημαντική παρακαταθήκη από την εποχή που η τηλεόραση στην Ελλάδα έκανε τα πρώτα της βήματα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την Εσοντία Ντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Παρασκευής. Παρασκευάρα για όσους δεν δουλεύουν το Σαββατοκύριακο. Στις 17 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Συντεχνική επιμέλεια, κριτικός γάρ, έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Και εσάς στην ακρόαση, η Ιωάννα έχει στείλει ήδη το πρώτο μήνυμα ότι είναι και απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο 693-0078-228 τα μηνύματά σας στο Viber, στο 693-0078-228. Είναι Παρασκευή, κόσμος φεύγει με κατεύθυνση ακρογιαλιές και αμμουδιές. Κάποιοι ξεκινούν άδεια, κάποιοι άλλοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο, καλά να περάσουν όσοι πηγαίνουν. Να σας πω μόνο ότι την Δευτέρα, να ξέρετε, το βράδυ θα έχουμε θέμα στο περιφερειακό, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σας το λέω από τώρα για να γνωρίζετε όσοι μένετε στην πόλη ή όσοι θα επιστρέψετε τη Δευτέρα. Θα έχουμε από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί το ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και Μετεώρων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά, οχήματα διερχόμενα από Τιτάν στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης. Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, το ρεύμα προς ανατολικά, θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία και θα κατευθύνονται μέσω του κόμβου Κλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος προς τη Λεωφόρο Στρατού. Ακολουθούστε τη σήμανση, ακολουθείτε τις υποδείξεις τροχέας και θα πάνε όλα καλά. Έτσι κι αλλιώς λίγοι μένουμε στην πόλη από εδώ και πέρα.

έφτασαν στη Θεσσαλονίκη τα νέα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία έχουν φτάσει στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και στον ΟΑΣΤ από την Κίνα. Πρόκειται για τα πρώτα 18 μέτρα ηλεκτρικά λεωφορεία που δρομολογούνται στην Ελλάδα, έχουν μεγάλη χωρητικότητα και μπορούν να εξυπηρετούν πολύ περισσότερους επιβάτες αθόρυβα και οικολογικά, καθώς έχουν μηδενικούς ρήπους. Θα ξεκινήσει ο έλεγχος τους από τον ΟΑΣΤ, θα γίνουν οι δοκιμές και αναμένεται να κυκλοφορήσουν στους δρόμους της πόλης από το Σεπτέμβριο. Θα τελειώσει το καλοκαίρι με τη ΔΕΘ, εκεί θα έχουμε και τα 50 νέα λεωφορεία. Με τη δρομολόγησή τους λοιπόν αυτή, με τον στόχο του ΟΑΣΤ να είναι τα λεωφορεία να ενισχύσουν γραμμές που κινούνται σε πολυπληθείς περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από το μετρό Θεσσαλονίκης, άρα να φανταστώ δυτική πλευρά της πόλης, μια και Καλαμαριά πλέον θα εξυπηρετείται και από το μετρό, άρα θα τα δούμε δυτικά. Με τη δρομολόγησή τους λοιπόν τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ θα έχουν φτάσει τα 206, αριθμός που αντιστοιχεί στα 2/3 της ανανέωσης του στόλου του ΟΑΣΤ, και επίσης περιμένουμε ακόμα 175 ηλεκτρικά λεωφορεία. Έχει δρομολογηθεί η προμήθεια μέσω δύο διαφορετικών διαγωνισμών, άρα μιλάμε για πλήρη ανανέωση των λεωφορείων του ΟΑΣΤ στην πόλη. Άντε να το δούμε και αυτό.

Οδύσσια Νόλαν, είδατε? Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά είτε διθυραμβικά είναι τα σχόλια, είτε απαξιωτικά. Από έπος μέχρι δεν είναι της αισθητικής μου. Λοιπόν, κάποιοι γράφουν, γύρισα από την Οδύσσια ένα πράγμα, θα πω πικ σίνεμα, μιλάμε για ταινία 9,6 στα 10. Μεγαλειώδες έργο το χαρακτηρίζει ένας άλλος, ίσως το πιο βαθιά επαρξιακό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία και είδα την Οδύσσια. Μακάρι να είχα κάτι πιο ουσιαστικό να πω αυτή τη στιγμή, αλλά δεν βρίσκω λόγια. Κάποιοι άλλοι βέβαια διαφωνούν τόσο με την ταινία όσο και με την ματιά του διάσημου σκηνοθέτη. Όταν διασκευάζεις ένα από τα σπουδαιότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο πήχης είναι τεράστιο, οι τρεις ώρες δεν αρκούν. Υπάρχουν και σοβαρές ερμηνείες για μουσική, για casting, για το πόσο Νόλαν ρίσκαρε χωρίς να βγει η ταινία όπως θα ήθελε. Ξέρει να παίζει με το φως και τις σκιές και τη φωτιά. Δεν βγάζει έντονο χρώμα στην οθόνη. Η ταινία ίσως να λειτουργούσε καλύτερα αν ήταν εξ ολοκλήρου ασπρόμαυρη, κρίνει κάποιος άλλος. Εγώ θα σας πω τη Δευτέρα. Αύριο θα πάω να τη δω.

0: vivo a coma.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας σε λιμάνι στο νοτιοανατολικό Ιράν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στην νοτιοανατολική Κίνα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση υποδομών 3 πανεπιστημίων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Έφη που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλά μπάνια σε όσους ταξιδέψουν σε παραλίες για να τα απολαύσουν. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228 στο Viber. Καλησπέρα και στην Αντωνία που μας στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα από την όμορφη Μυτιλίνη. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. Όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων από τον Βασίλη Μασούρα, έφυγε από τη ζωή μια από τις πρώτες παρουσιάστριες της δημόσιας τηλεόρασης, Συνάκη Αγάθου, και πάμε να ακούσουμε το αφιέρωμα που ετοίμασε η Μπέλα Θεριού.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες ιστορικές τηλεπαρουσιάστριες της δημόσιας τηλεόρασης. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάκη Αγάθου Μιχαλοπούλου ήταν μία θρηλυκή μορφή της δημόσιας τηλεόρασης. Εγγονή του κερκυραίου βουλευτή Αχιλέα Αγάθου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Εκεί ξεκίνησε και τη σταδιοδρομία της στην εκφώνηση το 1964, όταν δούλεψε ως παρουσιάστρια εκπομπών, εκφωνήτρια στο

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Κέρκυρας. Από την Κέρκυρα μετακόμισε στην Αθήνα για να δουλέψει στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και το 1966 επελέγει για παρουσιάστρια του τηλεοπτικού προγράμματος που είχε μόλις ξεκινήσει. Η σταδιοδρομία της ως εκφωνήτρια παρουσιάστρια της τηλεόρασης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Παράλληλα, παρακολούθησε μαθήματα ορθοφωνίας σε δραματική σχολή προκειμένου να βελτιώσει την εκφορά του λόγου της. Το 1969 είχε γίνει ήδη αγαπημένη του τηλεοπτικού κοινού, όπως αποδείχθηκε και από τον διαγωνισμό που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Προγραμμάτων Τηλεόρασης, στον οποίο η Νάκη Αγάθου κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία για την καλύτερη Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια. Επίσης, έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν. Έκτοτε και μέχρι το 1988, όταν αποσύρθηκε από την παρουσίαση προγράμματος, ήταν πάντα μία από τις πιο δημοφιλείς και αγαπητές τηλεπαρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης, με πλήθος προσωπικών θαυμαστών.
1: Πριν σας καληνυχτήσουμε, φίλοι μας, θα θέλαμε να σας πούμε δύο λόγια για τις εκπομπές της Τρίτης. Στις 8.30 θα δείτε τη μεταγλωτισμένη σειρά «Χρυσάφι στο ποτάμι». Τους ρόλους στα ελληνικά ερμηνεύουν οι Βασίλης Διαμαντόπουλος, Βασίλης Καΐλας και άλλοι. Μετάφραση Λιλίκα Μπίστη, σκηνοθετική επιμέλεια Νίκος Αλευράς. Το τρίτο επεισόδιο της σειράς «Ο Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι» θα μεταδοθεί στις 11 παρατέταρτο. Παίζουν Gian Maria Volonté, Paolo Bonacelli, Ειρήνη Παπά, Alain Quini και άλλοι. Σκηνοθεσία Francesco Rosi. Φίλοι μας, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.

Μετά από 13 χρόνια, ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετακόμισε και άλλαξε γειτονιά. Από το Μιλγουόκι, το χιονισμένο Μιλγουόκι, στο καυτό Μαϊάμι λοιπόν. Και χθες είχαμε την παρουσίαση ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανάμεσα σε Έρικ Σπόλστρα και Πατ Ράιλι και μίλησε για το τι περιμένει και τι θα γίνει στη νέα του ομάδα. Αυτό πάντως που εντυπωσίασε όταν μία δημοσιογράφος του έκανε μια ερώτηση και του είπε ότι μπορεί να απαντήσει είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά και ότι η ίδια θα το καταλάβει. Και ο Έλληνα Στάρ απάντησε στα ελληνικά και αφού ολοκλήρωσε γύρισε στην αίθουσα της συνέντευξης τύπου και κατάλαβε πως κανείς δεν κατάλαβε τι είπε στην απάντησή του. Οπότε για να ελαφρύνει λίγο το κλίμα γύρισε και τους εξήγησε ότι μόλις της είπα ότι δεν τη συμπαθώ. Γέλασαν οι υπόλοιποι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο πάντως στη νέα του ομάδα είπε ότι η σεζόν θα είναι δύσκολη. Οποιαδήποτε σεζόν με 82 παιχνίδια είναι δύσκολη. Είμαι ενθουσιασμένος που θα έχω ένα παίκτη δίπλα μου σαν το Μπαμ Αντεμπάγιο και ένα προπονητή σαν τον Έρικ Σπόλστρα. Το Μαϊάμι μου αρέσει, είναι πολύ οικογενειακή και φιλική πόλη. Είναι καλό για εμένα όσο μεγαλώνω σε ηλικία, είπε, να μένω σε τέτοιες πόλεις. Γνώρισε τη γυναίκα του στο Μαϊάμι, τη Μαράια. Για την αλλαγή στον αριθμό φανέλας είπε ότι το 34 που φορούσε έχει μεγάλο βάρος, κουβαράει μια ολόκληρη ιστορία και από σεβασμό προς τον οργανισμό του Μιλγουόκι αποφάσισα να αφήσω το 34 και να πάρω το 7 και λίγο αργότερα φωτογραφήθηκε ως παίκτης των Μαϊάμι ελπίζοντας να σηκώσει το δεύτερο πρωτάθλημα στην καριέρα του.

ποια είναι όμως η δημοσιογράφος που έκανε στα ελληνικά την ερώτηση στο Γιάννη Αντιτοκούμπο? Είναι η Ελληνοαμερικανίδα ρεπόρτερ του NBC6, Τρεις Κριστάκης. Καλύπτει εκτός από τα παιχνίδια των Miami Heat και τα παιχνίδια της Inter Miami. Οπότε εκτός από Γιάννη Αντιτοκούμπο έχει και Λιονέλ Μέση. Όπως είπαμε, τι της απάντησε λοιπόν ο Γιάννης Αντιτοκούμπο? Είναι μεγαλωμένη στο Σικάγο, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόης, είναι Αμερικανίδα με ελληνικές ρίζες, έχει ειδίκευση στη δημοσιογραφία, εντάχθηκε στο CBS News Miami το Φεβρουάριο του 2022, καλύπτει και κολεγιακό μπάσκετ στο παρελθόν, ενώ στο ρεπορτάζ εκτός από Αντετοκούμπο και Μέση έχει και τους Miami Dolphins στο NFL. Ήταν παρούσα στους τελικούς του NBA, λατρεύει να παίζει ποδόσφαιρο στον ελεύθερο χρόνο της και να ασχολείται με το γκολύμβηση και λέει ότι το να παίζω ποδόσφαιρο όλη μου τη ζωή και να γίνω επαγγελματίας ήταν πάντα το όνειρό μου, ωστόσο το να πληρώνομαι για να καλύπτω την καριέρα του Μέση και του Αντετοκούμπο πλέον είναι περισσότερο από αυτό που μπορούσα να φανταστώ. Βλέπει ποδόσφαιρο και υποστηρίζει και ελληνικές ομάδες, δυστυχώς για μας τον Ολυμπιακό.

σκαλωμένο μια στάλα αίμα, αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χίλια

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά. Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατέστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις, σε μια όπως τη χαρακτηρίζει η δεχθή επίθεση. Έκλεισε στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφαλείας των δύο χωρών. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτησή της, η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη είτε με ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα. Εικόνες συνωστισμού και ένταση σημειώθηκαν χθες στην ορκομοσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς συγγενείς από φοιτών δεν μπορούσαν να εισέλθουν στην αίθουσα τελετών. Ο αντιπρίτανης Ιάκωβος Μιχαηλίδης απέδωσε το περιστατικό στη μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας από συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο δεν εφάρμοσε το σύστημα ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Η σύγκλιτος του Απιθύτα έχει θεσπίσει νέο κανονισμό ορκομοσιών με όριο 5 συνοδούς ανά απόφυτο για λόγους ασφαλείας και πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων. Η διοίκηση του Ιδρύματος διενεργεί έρευνα για το συμβάν, ενώ τονίζει ότι η συμμόρφωση των τμήματων με το νέο πλαίσιο βελτιώνεται σταδιακά. Γέφυρα ζωής για την επίγουσα διακομιδή νεογνού σε νοσοκομείο στήθηκε από την Ελλάς το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Το βρέφος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 5 το απόγευμα από την Ευκαρπία και 12 λεπτά αργότερα είχε φτάσει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Περιπολικό και δύο δίκυκλα της αστυνομίας συνόδευσαν το ασθενοφόρο για την ασφαλή διακομιδή του νεογνού στο νοσοκομείο. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ της Δευτέρας στην εσωτερική περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για το flyover από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά μέσω της λεωφόρου στρατού. πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστρες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 μέχρι το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κίνη Δμητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Κωνσταντίνο Μανουσάκη και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία και εσάς σας περιμένουμε στο 693-0078-228 στο Viber, 693-0078-228. Πάμε σε Μουντιάλ γιατί την Κυριακή θα μάθουμε αν η Αργεντινή κάνει τα τρόπεά της στο Παγκόσμια Κύπελα 3 ή αν η Ισπανία την ισοφαρίσει φτάνοντας στα 2. Διαιτητής του μεγάλου τελικού θα είναι ο Σλοβένος Σλάβκο Βίντσις, ο οποίος ορίστηκε να σφυρίξει το τελικό και μάλιστα υπάρχει ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει που δημοσίευσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου την ώρα που ο Σλοβένος διαιτητής μαθαίνει ότι θα είναι αυτός ο διαιτητής του τελικού και λυγίζει. Πρώτα απ' όλα σοκ. Μετά χαρά, έτρεμα, οπότε είναι απίστευτη τιμή να αναλάβω τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, είπε. Είναι κάτι που είναι απλώς το όνειρο για ένα νεαρό διαιτητή. Όταν ξεκινά είμαι πολύ πολύ περήφανος, είπε. Ο Βίντσιτς γίνεται ο 23ος άνθρωπος στην ιστορία που θα διαιτητεύσει τελικό Μουντιάλ, ο πρώτος από τη Σλοβενία. Είναι έμπειρος διαιτητής, έχει διαιτητεύσει πολλούς κορυφαίους αγώνες στο ευρωπαϊκό και διεθνές ποδόσφαιρο. Διαιτήτευσε στο Euro 2020 και στη συνέχεια στον τελικό του Europa League το 2022 μεταξύ Άιντραχ Φραγκφούρτης και Rangers. Δύο χρόνια αργότερα διαιτήτευσε στον τελικό του Champions League μεταξύ Dortmund και Real Madrid και αγώνες στο Euro 2024. Μέχρι στιγμής σε αυτό το τουρνουά έχει διαιτητεύσει το Βραζιλία-Μαρόκο και η Ιορδανία-Αλγερία στους ομίλους και το Μεξικό-Εκουαδόρ στους 32. Ο Βίντσιτς, η χώρα του είχε και κάποια μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη, κατά τύχη βέβαια όπως αποδείχτηκε, γιατί το Μάιο του 2020 είχε συλληφθεί σε μια εκδήλωση για ένα πάρτι στη χώρα του, στο οποίο συμμετείχε μία κυρία η οποία ήταν επικεφαλής ενός κυκλώματος πορνείας. Στο διπλανό τραπέζι καθόταν και ο ίδιος ο διαιτητής, συνελήφθη, ανακρίθηκε ως μάρτυρας και τελικά αφέθηκε ελεύθερος. Είπε ότι βρέθηκε στο εστιατόριο τυχαία, ήταν μια πρόσκληση για ένα επαγγελματικό γεύμα, έκανα λάθος, το μετανιώνω. Καθόμουν στο τραπέζι με τους συνεργάτες μου όταν μπήκε η αστυνομία. Ο Σλοβάκος έχει διαιτητεύσει και στη χώρα μας. Έχει ως ελίτ διαιτητής, έχει παίξει σε ντέρμπι πρώτη φορά στην Ελλάδα 19-20 όταν σφύριξε το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-2 στην Τούμπα. Την επόμενη χρονιά το ΠΑΟΚ ΑΕΚ που είχε και πάλι 2-2 σκορ στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης. Όσοι τα ακούτε, πάντα παίξτε το 2-2 τελικό για να το είμαστε. Μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις. Έχει αγωνιστεί και στη σεζόν 2022-23 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό ημιτελικά, προημιτελικά κυπέλου Ελλάδας, ο ΠΑΟΚ με 2-0 και σε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και γενικά έχει έρθει στη χώρα μας. Θα τον δούμε την Κυριακή το βράδυ στις 10.

Έχουμε και Ευαγγέλη Καπετάνου στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ στον 102. Και χθες σας λέγαμε για τη φωτογραφία αυτή που έχει γίνει viral. Μια φωτογραφία 20 ετών, επειδή δείχνει τον Λιονέλ Μέση σε μια καμπάνια που έκανε η Μπαρτσελόνα με τη UNICEF να κάνει μπάνιο τον Λαμίν Γιαμάλ. Τυχαία επιλέχθηκε ένα παιδί, μωρό, τον κάνει μπάνιο στη μπανιέρα, όντας ο Μέση 20 ετών και ακόμα κάνοντας τα πρώτα του βήματα με την Μπαρτσελόνα. Και επειδή αυτή η φωτογραφία έγινε viral, οι ειδικοί του διαδικτύου κάθισαν και υπολόγισαν ποια ήταν η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, να έχουμε μια φωτογράφηση ενός μωρού, ενός βρέφους, με έναν ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα και στη συνέχεια ο ποδοσφαιριστής αυτός να βρεθεί αντιμέτωπος με το βρέφος το συγκεκριμένο σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, σύμφωνα με μια εκτίμηση που διακινείται, η πιθανότητα να συμβεί κάτι αντίστοιχο είναι 1 στις 625 τρισεκατομμύρια. Το ξαναλέω τον αριθμό, 1 στις 625 τρισεκατομμύρια. Είναι θεωρητικός ο υπολογισμός, δεν μπορεί να επιστημονική προσμέτρηση, ωστόσο το σκεπτικό είναι εντυπωσιακό. Για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, την οποία θα δούμε το βράδυ της Κυριακής, θα έπρεπε να συμβούν διαδοχικά μια σειρά από εξαιρετικά σπάνια γεγονότα, όπως να επιλεγεί το συγκεκριμένο βρέφος για τη φωτογράφηση. Στη συνέχεια το παιδί αυτό να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος, να εξελιχθεί σε παγκόσμιο αστέρα, ο Λιονέλ Μέση να παραμείνει ενεργός σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, στα 40 του δηλαδή, και μάλιστα να παίζει σε τόσο υψηλό επίπεδο, και οι δυο τους να βρεθούν ως πρωταγωνιστές του παγκοσμίου ποδοσφαίρου την ίδια εποχή και αντιμέτωποι σε ένα τελικό Μουντιάλ. Κάθε ένα από αυτά τα ενδεχόμενα είναι από μόνο του εξαιρετικά σπάνιο. Όταν συνδυάζονται όλα μαζί, το αποτέλεσμα μοιάζει σχεδόν αδύνατο, ωστόσο συνέβη.

καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της με δουλειές σε εξέλιξη, ενώ η Έφη λέει και εμάς που μας έκανε μπάνιο ως μωρά η Θεία Κατίνα, μείναμε με τη μισή αρχοντιά της καθαριότητας και το σουξί του αλυσμόνι του Σάκη Μπουλά, μπανάκι, μανάκι. Καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα σε όλους, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από το Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στην νοτιοανατολική Κίνα. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκια Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, μουντιαλικά θα συνεχίσουμε και θα δούμε πώς τελικά η Αγγλία είχε προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα στον ημιτελικό με την Αργεντινή, αλλά τελικά οι Αργεντίνοι δεν τις έκαναν το χατήρι. Και αυτό γιατί, όπως φαίνεται, μετά το τέλος του αγώνα και ενώ η Αργεντινή είχε προκριθεί για τις είχε προκριθεί με γκολ στις Βλέπω απέναντί μου την τηλεόραση και με γκολ λοιπόν στις καθυστερήσεις. Το 85 σοφάρισε γκολ στις καθυστερήσεις η Αργεντινή και πέρασε τελικό. Στη συνέχεια οι παίκτες της Αλμπισελέστε πήγαν εκεί που ήταν η εστία του Πίκφορντ για να πανηγυρίσουν. Ένας από αυτούς ανακάλυψε το παγούρι του Άγγλου τερματοφύλακα με το οποίο έπινε νερό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και εκεί πάνω, κολλημένο ο Τόμας Πίκφορντ, είχε το μυστικό σκονάκι. Το σκονάκι λοιπόν έλεγε πού να πέσει σε περίπτωση που ο αγώνας πάει στα πέναλτι σε κάθε εκτέλεση. Όνομα δηλαδή ποδοσφαιριστή και σε ποια γωνιά εκτελεί το πέναλτι, έτσι ώστε να μπορέσει να τα αποκρούσει. Κάλυπταν οι πληροφορίες του Πίκφορντ, παρακαλώ, έως και 23 πιθανούς εκτελεστές πέναλτι από την πλευρά της Αργεντινής και φαίνεται πως είχαν μελετήσει καλά όλα τα ενδεχόμενα. Φυσικά πρώτο είχε τον Μέση. Για τον Μέση λοιπόν το σκονάκι έλεγε «Fake left, dive right», βούτα δεξιά, πέσε δεξιά, κάνει ψέματα όπως θα τη ρίξει τα αριστερά. Για κάποιους παίχτες είχε πέσε αριστερά, πέσε δεξιά. Εντύπωση προκαλεί ότι για τον Φερνάντες το σκονάκι λέει «μείνε στη μέση», «μείνε στη μέση της εστίας». Προφανώς έχει την συνήθεια ο Φερνάντες να εκτελεί στο κέντρο της εστίας τα πέναλτι και γενικά φαίνεται πως ήταν προετοιμασμένος, αλλά δεν κατάφεραν τα τρία λιοντάρια όχι να το φέρουν στο σπίτι όπως είναι το αγαπημένο τους μότο, αλλά ούτε να πάνε καν το μάτς στην παράταση.

Ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου βρήκε νέο ιδιοκτήτη. Η θρυλική φανέλα που φόρεσε ο Πελέ στο τελικό του Μουντιάλ του 1958 στη Σουηδία πωλήθηκε σε δημοπρασία. Είναι η φανέλα με το νούμερο 10, μπλε χρώματος, την οποία φορούσε ο Πελέ στο τελικό απέναντι στη διοργανώτρια Σουηδία σε ηλικία μόλις 17 ετών. Πέτυχε 2 γκολ στη νίκη της Βραζιλίας με 5-2 και οδήγησε τη Σαλεσάου στην κατάκτηση του πρώτου από τα 5 παγκόσμια κύπελλα της και μέχρι σήμερα παραμένει ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει ποτέ σε τελικό Μουντιάλ. Μετά τον τελικό, ο Πελέ χάρισε τη φανέλα του στο συμπαίκτη του Ντίντα, ο οποίος αργότερα τη δώρησε στο Μουσείο Αθλητισμού του Ρίο Ντζανέιρο και από εκεί κατέληξε σε δημοπρασία το 2004, ενώ η αυθεντικότητά της έχει πλέον πιστοποιηθεί μέσω εξειδικευμένης φωτογραφικής ταυτοποίησης. Το 2004, όταν είχε πρωτοβγεί σε δημοπρασία η συγκεκριμένη φανέλα, είχε πωληθεί 90.000 ευρώ. Στην δημοπρασία τώρα πωλήθηκε 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε πόσο εκτοξεύτηκε η αξία της μέσα σε 22 χρόνια. Όποιος την αγόρασε 90.000 ευρώ έβγαλε 4 εκατομμύρια σήμερα με αυτή την πώληση. Η συγκεκριμένη ποδοσφαιρική φανέλα αποτελεί πλέον τη δεύτερη ακριβότερη ποδοσφαιρική φανέλα που έχει δημοπρατηθεί ποτέ, με πρώτη φυσικά του φανέλα του Θεού. Τη φανέλα λοιπόν που φόρεσε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου του 1986 απέναντι στην Αγγλία, στο παιχνίδι όπου είχε σημειώσει το περίφημο γκολ με το χέρι του Θεού, αλλά να μην ξεχνάμε και το δεύτερο γκολ, εκείνο το καταπληκτικό σλάλομ που ξεκίνησε πίσω από τη σέντρα και πέρασε τη μισή Αγγλία για να βάλει γκολ. Η φανέλα λοιπόν αυτή είχε πωληθεί το 2022 έναντι περίπου 7,9 εκατομμυρίων ευρώ και καταλαβαίνετε πόσα χρήματα αξίζουν αυτές οι φανέλες πια.

Και μια χρηστική πληροφορία για να ξέρετε. Οι εργαζόμενοι διανομής σε γνωστή πλατφόρμα μεταφοράς φαγητού και άλλων ειδών έχουν προκηρύξει στάση εργασίας την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι την ώρα του Μουντιάλ δεν θα γίνονται διανομές και μάλιστα έχουν προκηρύξει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Η κινητοποίηση συμπίπτει λοιπόν με τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού και στοχεύει σύμφωνα με τους εργαζόμενους να αναδείξει τη σημασία της εργασίας πίσω από την οθόνη της πλατφόρμας σε μια βραδιά υψηλής εμπορικής κίνησης. Άλλωστε γι' αυτό επελέγει η συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Όπως αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων, ζητούμενο είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου με περισσότερα εργασιακά δικαιώματα, διασφάνεια και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Ζητούν υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαφανείς και δίκαιες αμοιβές, δυνατότητα μετατροπής των freelancers εργαζόμενων σε μισθωτούς, ασφάλεια και ωράρια, γιατί όπως λένε είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της πλατφόρμας. Οπότε την ώρα του Μουντιάλ δεν παραγγέλνουμε.

Καλησπέρα και στο Μπάμπι που στέλνει μηνύματα. Και κάπου εδώ το fade out ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσει. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία επί δύο ολόκληρες ώρες με τη συμβολή και του Βαγγέλη Καπετάνου. Θα ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια με το Βασίλη Μασούρα. Εμείς δίνουμε ραντεβού για τη Δευτέρα στις 8 εδώ στον 102. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά. Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατέστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις σε μια, όπως τη χαρακτηρίζει, ιδεχθή επίθεση. Έκλεισε στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφαλείας των δύο χωρών. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια το τελευταίο διήμερο. Η πυροσβεστική προχώρησε σε 9 συλλήψεις την Τετάρτη και σε 4 χθες σε 8 περιοχές της χώρας μας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Μπαμπίνη Αστακού στην Ετόλο Ακαρνανία. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον πύργο Ηλίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στο επόμενο διάστημα και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου μέχρι το τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 μέχρι 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν στην Πρωτοβουλία προϊόντα με ουσιαστική βαρύτητα στις πωλήσεις και όχι κωδικούς περιορισμένης εμπορικής κίνησης. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις θα αφορούν τις κανονικές τιμές των προϊόντων και όχι προσφορές ή εκπτωτικές ενέργειες. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σημειώνεται ότι μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου. Σε επιστολή της η κυρία Δούρου αναφέρει ότι ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Γέφυρα ζωής για την επίγουσα διακομιδή νεογνού σε νοσοκομείο στήθηκε από την Ελλάς το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Το βρέφος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 5 το απόγευμα από την Ευκαρπία και 12 λεπτά αργότερα έφτασε στο Ιπποκράτειο. Περιπολικό και δύο δίκυκλα της αστυνομίας συνόδευσαν το ασθενοφόρο για την ασφαλή διακομιδή του νεογνού στο νοσοκομείο. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 μέχρι το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρι Κλίν. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην R3.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Δαδίνη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν όψη πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην νοτιοανατολική Κίνα. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου μέχρι το τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 μέχρι 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πέθανε στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια το τελευταίο διήμερο. Η πυροσβεστική προχώρησε σε 9 συλλήψεις την Τετάρτη και σε 4 χθες σε 8 περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Μπαμπίνια Αστακού στην Ετωλοακαρνανία. Για αντικατάσβεση επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον πύργο Ηλίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στο επόμενο διάστημα και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου μέχρι τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 έως 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν στην πρωτοβουλία προϊόντα με ουσιαστική βαρύτητα στις πωλήσεις και όχι κωδικούς περιορισμένης εμπορικής κίνησης. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις θα αφορούν τις κανονικές τιμές των προϊόντων και όχι προσφορές ή εκπτωτικές ενέργειες. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σημειώνεται ότι μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου. Σε επιστολή της η κυρία Δούρου αναφέρει ότι ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ εν όψη των επερχόμενων εκλογών, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεύτερη επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε διάστημα 2 ημερών εναντίον Ιρανικού πετρελαιοφόρου κοντά στην ίσο Χάρκ στον Περσικό κόλπο καταγγέλουν Ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του δεξαμενόπλου Μπέλμα, το οποίο ήταν άδειο από φορτίο όπως αναφέρεται. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Μπουσέρ στο Φαρς, το πετρελαιοφόρο, το οποίο είχε ήδη πληγεί πριν από 2 ημέρες, δέχτηκε νέα επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα ή για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν όψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με 3 Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με ενημέρωση της CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουρίτες της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατέστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις σε μια όπως τη χαρακτηρίζει η δεχθή επίθεση. Έκκληση στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφαλείας των δύο χωρών. Επιδεινώνεται η κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών στον Καναδά με περισσότερες από 200 φωτιές να καίνε ανεξέλεγκτα κυρίως στην επαρχία του Οντάριο, ενώ οι καπνοί επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διυπηρεσιακού Κέντρου για τις Δασικές Πυρκαγιές στον Καναδά, 209 πύρινα μέτωπα μένονται εκτός ελέγχου στη χώρα σε ένα σύνολο 893 ενεργών πυρκαγιών. Στη Νορβηγία, περισσότερα από 50 σπίτια καταστράφηκαν σήμερα εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Drammen. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Η αστυνομία έχει απομακρύνει εκατοντάδες κατοίκους, ενώ άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα πήρε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 μέχρι το 1988. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην νοτιοανατολική Κίνα. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου μέχρι τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 μέχρι 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 13 άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε ένα 24ωρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στο επόμενο διάστημα και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου μέχρι τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 μέχρι 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις θα αφορούν τις κανονικές τιμές των προϊόντων και όχι προσφορές ή εκπτωτικές ενέργειες. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σημειώνεται ότι μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας Πολάκη, μοναδική υποψηφιότητα είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου. Σε επιστολή της, η κυρία Δούρου αναφέρει ότι ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεύτερη επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε διάστημα 2 ημερών εναντίον Ιρανικού πετρελοφόρου κοντά στην ίσο Χάρκ, στον Περσικό κόλπο, καταγγέλουν οι Ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του δεξαμενόπλου, το οποίο ήταν άδειο από φορτίο, όπως αναφέρουν. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Μπουσέρ στο Φαρς, το πετρελοφόρο, το οποίο είχε ήδη πληγεί πριν από 2 ημέρες, δέχτηκε νέα επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα ή για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Έκκληση στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφαλείας. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 20 τραυματίστηκαν από επιθέσεις σε περιοχές της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Στην Ουκρανία, ρωσικός πύραυλος έπληξε την Οδυσσό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 8, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο αντιδήμαρχος της πόλης. Σύμφωνα με τον ίδιο, προκλήθηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες, οχήματα και πολιτικές υποδομές. Η περιοχή της Οδυσσού βρίσκεται στο επίκεντρο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις τελευταίες μέρες. Στο Καναδά, περισσότερες από 200 πυρκαγιές μένονται ανεξέλεγκτα, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο, με τους καπνούς να επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερος κρίσιμη στην επαρχία του Οντάριο, η οποία ζήτησε χθες τη βοήθεια της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Άρση συναγερμού για τσουνάμι που εκδόθηκε μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στα ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού και έγινε επίσης αισθητός σε Γουατεμάλα και Ελ Σαλβαδόρ. Σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία του Μεξικού, ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμούς και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 135 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Χιδάλγο στην πολιτεία Τσιάπας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.